Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ με στο κορμί μου

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Είναι ο Αλφα Radio 989.
1: Κι παίρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη και έτσι

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου δυο λάθη μου μαζί. Μη μαζί γιατί.

0: μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιο Στυλιανό, στον Κουβαρά Αττικής. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα πολλές περιφέρειες, στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια, τα οποία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ευνοϊκό έδαφος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στα Δημαρχεία, υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη, επισημένοντας ότι όλοι οι πληγέτες δικαιούνται και ενίσχυση για την οικοσκευή τους. Νέο ρεκόρ θερμοκρασιών για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου κατέγραψε η Δυτική Ευρώπη σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη ανήλθε στους 21,62 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Ανισχυτικά δεδομένα καταγράφονται και στις θάλασσες, με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο να φτάνει τους 20,96 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ τον Ιούλιο. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο σαρακίνικο της Μήλου, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Ο εισαγγελέας διέταξε προανάκριση προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες και οι άδειες προσγείωσης. Την ίδια ώρα, σε ακρόαση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, καλείται ο πιλότος του ελικοπτέρου με την αρχή να επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Υπήρξε επίσης σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τιμήθηκε μεταξύ άλλων 3 φορές από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στον διεθνή χώρο διαπραγματευόμαστε μόνο εν μέρη με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Άξιος, υποστηρίζοντας ότι σχεδιάζει να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη με κατά βάση οικονομικά και όχι στρατιωτικά μέσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν χαμηλούς τόνους απέναντι στο Ιράν και υπογράμμισε ότι η χώρα έχει καταρρεύσει οικονομικά. Τον εντοπισμό 2 ύποπτων drones πάνω από στρατιωτική βάση της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το Spiegel, εκπρόσωπος των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Στη συγκεκριμένη βάση φυλάσσεται στρατιωτικό υλικό και ανταλλακτικά για το αντιεροπορικό σύστημα Patriot. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το ντρόουν με εκρηκτικά που βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία συνδέεται με ρωσική μυστική υπηρεσία. Τις κατηγορίες περί εμπλοκής της Μόσχας στο περιστατικό απέρριψε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκινά σήμερα στο Μπέρμιγχαμ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, με την Ελλάδα να στέλνει τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της. Στις 1:30 ο προκριματικός του μήκους για τον Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Καλημέρα, Αντρέα.
1: Καλημέρα.
0: Αντρέας Πετρόπουλος.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος. Δεν μου λες εμένα γιατί με φώναξε τώρα.
0: Χα.
1: Αφού μπορείς μόνος.
0: Να σου πω.
1: Έχει συνηθίσει τώρα όλο τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Μαζευόμαστε σιγά-σιγά.
1: Α, δεν θέλω τέτοια.
0: Να σου πω.
1: Άκου. 10 Αυγούστου είναι. Πώς είναι, 11.
0: 10 Αυγούστου. 10. Πώς, 10.
1: 10.
0: Εγώ τώρα 10. Την άλλη εβδομάδα Κυριακή θα ανέβω πατάρι, θα κατεβάσω δέντρο.
1: Α,
0: να ετοιμάζομαι ρε παιδί μου.
1: Πήγαινε και κάνα τζάμπο, ξέρεις τώρα. Κάνουμε και γκρίζα διαφήμιση.
0: Ναι. 6 λεπτά μετά τις 9, Α989, στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Ρέκας. Αντρέας Πετρόπουλος στο ένα μικρόφωνο. Εγώ Αντώνης Αντωνόπουλος στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Δεξιά εγώ, αριστερά ο Αντρέας.
1: Όπως μπαίνεις.
0: Όπως μπαίνεις.
1: Όπως βγαίνεις.
0: Όπως
1: βγαίνεις. Δεξιά εγώ.
0: Λοιπόν, δεν έχει αδειάσει.
1: Ποιος?
0: Η πόλη.
1: Η πόλη, εντάξει.
0: Εγώ Αττική οδό που ερχόμουν τώρα.
1: Κοίταξε, εγώ ήρθα σε χρόνο ρεκόρ 18 λεπτά.
0: Σοβαρά.
1: Από τα Πετράλωνα.
0: Ναι.
1: 18 λεπτά.
0: 45 λεπτά από Σαρονίδα.
1: Εντάξει, καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Από Σαρονίδα, ναι. Τώρα ξεκίνησε από ανατολικά και ήρθε βόρεια.
0: Εντάξει. 45 λεπτά.
1: Συγγνώμη, από Σαρονίδα πώς έρχεσαι?
0: Αττική οδό.
1: Α, από πού μπαίνει στην Αττική οδό, από τη Σαρονίδα?
0: Από Καλύβια μπαίνει.
1: Α, από Καλύβια
0: μπαίνει. Είδα και τη φωτιά. Να πούμε ότι εκεί από τον Άγιο Στυλιανό προ Μαρκόπουλο έχει κοπεί η κυκλοφορία. Ναι. Έχει φωτιά στο Κουβαρά, είναι στον οικισμό στον Άγιο Γεώργιο. Είναι σύνορα Κουβαρά με Καλύβια. Εγώ πέρναγα από εκεί την. Να το έχει σταλεί και 112 για την εκένωση του οικισμού. Όπα. Αρχίσαμε.
1: Το πρώτο σπιτάκι. Ναι. Βλέπουμε και ένα σπιτάκι να φλέγεται εκεί πέρα.
0: Μάσα.
1: Τι είναι, αγρόκτημα, τι είναι.
0: Έχει έναν οικισμό εκεί. Είναι, ναι. Τώρα ξέρει, έχει διάφορα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είχε ξεκινήσει. Εγώ ήμουν γύρω στι 9 παρα 20 περίπου. Όχι ψέματα, γύρω στι 8.30 και άρχισε να βγαίνει καπνό από εκεί. Είναι μια σαγούβα είναι μέσα. Πολύ γρήγορα ήρθαν, δύο ελικόπτερα πέσανε, αλλά έχει η άνεμη εκείνη, φυσάει τώρα σου λέω, δεν τους ελισομανάει, έτσι δεν είναι τώρα.
1: Έχει κανένα οχτάρι σήμερα, γεμάτο.
0: Έχει, είναι κόκκινο σχεδόν παντού σε όλη τη χώρα. Αλλά από εμάς είναι εκεί κάτω, όπα, έχει πιάσει φωτιά εκεί, καλά, ωραία, καλά πάμε.
1: Εντάξει, Αύγουστος ναι. Είναι.
0: Εκεί έχει πέσει λίγο, ξέρεις, είναι λίγο, πέφτει λίγο μούτζα εκεί να το πω έτσι, στην περιοχή. Ήμουνα προχθές το Σάββατο, γιατί ήμουνα και βάρδια το Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Ωραία, μια χαρά. Έτσι,
0: πάει ωραία, πάει όλο, ωραία. Όλο. Είμαι σε καλοκαιρινό μου, τα Αυγουστιάτικο. Έχει και δύο εκλήψεις ο Αύγουστος.
1: Ναι, έχει γίνει μία, όχι.
0: Όχι, θα έχει δύο εκλήψεις. Να σου πω, θα έχουμε μέσα εβδομάδα, Ηρώ Θεοφανίδη, φίλη μου, σούπερ αστρολόγα. AI.
1: Έχουμε και την άλλη αστρολόγο.
0: Έχουμε, ναι. Είναι
1: πώς λέμε.
0: Δεν θυμάμαι. Και εγώ, ναι. Αλλά ναι. Είναι τώρα, σου λέω εγώ, είναι φίλοι μου, AI.
1: Ναι. Κοίταξε, να τη ρωτήσουμε, εγώ λέω...
0: Την έβγαλε στην αρχή.
1: Ναι, να επεκταθούμε, αφού είναι και AI, να μας πει τι εννοεί Διαμαντοπούλου.
0: Όπα, όμορφα το άρθρο, έτσι.
1: Διάβασα Διαμαντοπούλου και μου είπε το πληκτρολόγιο. Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Είχα το ταμπλετάκι, χάζευα και εγώ εκεί, έβλεπα κάτι ποδόσφαιρα. Δηλαδή, αν θα πάρει και άλλο χάφο ο Παναθηναϊκός κτλ.
0: Και
1: δεξιά βλέπω.
0: Το offside τη Διαμαντοπούλου, έτσι.
1: Διαμαντοπούλου, ναι. Έμεσο φάουλ, ξέρεις, αυτό που είναι σαν πέναλτι.
0: Α, ναι, ναι, εκεί που. Το έχει γκολ, γκολάκι.
1: Μπράβο, ναι, λες, εντάξει. Βλέπω και κάτι δημοσιεύματα στην Εστία, στη Δημοκρατία. Σήμερα βλέπω στην Ευσύνη ένα μπροστινό. Ρε ναι, παιδί μου, δεν πάει διακοπές αυτό το Πασόκ. Τι γίνεται?
0: Όχι, εσύ, το Πασόκ είναι παντού. Το Πασόκ
1: παντού είναι, ναι, αλλά δεν ξέρω πώς θα ξεπλέξουν. Δεν ξέρω. Μήπως κάνουν κανένα συνέδριο τέλη Αυγούστου.
0: Εγώ έχω γράψει σήμερα ένα κομμάτι, θα σου πω. Λοιπόν, που λέω το εξής, ότι γιατί το ξέρεις ότι θα κάνουν την 3η Σεπτέμβρη την επέτειο στην Κρήτη.
1: Ναι, θα πάει ο Νικολόπουλος να παίξει, λέει.
0: Όχι, ο Νικολόπουλος θα είναι το δεύτερο.
1: Ναι, στο,
0: θα είναι στην Αττική.
1: Που κέρδισε ο Ανδρέας στις εκλογές.
0: Ναι, ναι. Για, θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνουν επαιτειακή εκδήλωση για τη μεγάλη νίκη στις εκλογές.
1: Μεγάλη νίκη στις εκλογές.
0: Το 81. Κάτσε να δούμε τώρα. Λοιπόν, εγώ ο τίτλος που έχω δώσει και πέρασε είναι «Ψάχνει οξυγόνο στην Κρήτη και ψήφου στην Αττική».
1: Το ψήφο στην Αττική το καταλαβαίνω. Το οξυγόνο στην Κρήτη γιατί?
0: Γιατί εκεί πάει να κάνει την επέτειο στο Ηράκλειο. Θα κάνει την επέτειο για την 3η Σεπτέμβρη.
1: Α,
0: ναι.
1: Οξυγόνο λες για να.
0: Ναι, ναι, ναι, να δώσει μπράβο. Έτσι. Ναι, όχι.
1: Είναι μηθανή, α πούμε, και του βάζουν τη μάσκα.
0: Το πας εσύ, το πάτα.
1: Μα ξέρω εγώ, οξυγόνο.
0: Πάντως, να σου πω κάτι τώρα. Κοίταξε. Έχει πέσει λίγο στρίμωγμα. Πέφτει λίγο ξύλο. Δεν ξέρω γιατί. Ένα ήταν με την αιστεία, το ξεκίνησε με το δείπνο, το οποίο το διέψευσαν. Εχθές η απάντηση τώρα που έδωσε ο Μανώλης, ο Κοτάκης, στο δημοσίευμα, ήταν περιορίστηκε ότι το Πασόκ δεν τους κάλυψε. Και καλά.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα τώρα. Πρώτον, δεν έχει διαψευστεί, έχει διαψευστεί τυπικά, αλλά υπάρχουν ουρές που λες, σου αφήνουν την αμφιβολία ότι κάτι μπορεί
0: ναι,
1: να γίνει.
0: Ναι, ότι είπε, αυτό είναι το θέμα, καταλαβαίνετε.
1: Βγαίνει ένα χτύπημα σήμερα, αν δεις στην αιστεία, για το Μανώλη Χριστοδουλάκη.
0: Και στην
1: οικογένεια.
0: Στη Δημοκρατία το έχεις δει. Στη Δημοκρατία, πρωτοσέλιδο.
1: Μπράβο.
0: Για απευθείας αναθέσεις, λες, σε μια εταιρεία που
1: τώρα έχουμε. Τώρα εδώ πέρα.
0: Περιμένω την αντίδραση
1: ναι.
0: τώρα.
1: Προφανώς, αλλά κάτι γίνεται. Δηλαδή βλέπω πολύ φασαρία στο Πασόκ.
0: Έχει φασαρία και πέφτει ξύλο.
1: Πέφτει ξύλο, αλλά πρόσεχε να δεις. Αν το Πασόκ μπει με αυτή την ατμόσφαιρα, να το πω έτσι, το Σεπτέμβριο, αντίο, καληνύχτα.
0: Θα έχει θέμα. Όχι ότι δεν έχει τώρα.
1: Μα ναι, είναι 5-6 μονάδες πίσω από τον Τσίπρα, πόσο είναι, 4. Αν μπει με αυτή την ατμόσφαιρα τώρα Σεπτέμβρη.
0: Αν αρχίζουν και βγαίνουν τώρα σκελετοί,
1: πάλι καλά για το Πασόκ, δεν θα γίνουν εκλογές, να λες.
0: Εννοείται.
1: Από μια μεριά.
0: Εγώ το έλεγα, θυμάσαι. Το έλεγα εγώ. Εγώ το έλεγα ότι
1: εκλογές δεν είναι. Ναι, πρέπει να μας πάει ποιος είναι χρεωμένος με τις εκλογές, ο Τριάντης. Έχει βάλει το στοίχημα για Γουρνοπούλα.
0: Ναι, την έχουμε φάει την Γουρνοπούλα.
1: Οπότε πρέπει, εκτός από την Γουρνοπούλα, κοίταξε να δεις, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα. Αλλά ποιος μου λέει εμένα.
0: Ότι δεν θα συνεχίσει το πρόβλημα.
1: Όχι, τι θα γίνει την Άνοιξη. Μέχρι την Άνοιξη είναι τεράστιος πολιτικός χρόνος. Δεν είναι μικρός.
0: Μιλάμε τώρα εδώ, εγώ σου λέω τώρα, εγώ βλέπω εξελίξεις. Θα δούμε μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουμε ανακατέματα.
1: Μήπως πάνε σε κανένα συνέδριο πάλι.
0: Εγώ δεν έχω ακούσει. Ναι, έχει γραφτεί, μάλιστα έχει γραφτεί και στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εδώ πέρα στην Καθημερινή είναι άλλο χτύπημα. Ότι κάποιοι μιλάνε με τον Τσίπρα.
0: Ότι κάποιοι μιλάνε με τον Τσίπρα.
1: Λέω, με συγχωρείς. Αν υποθέσουμε ότι κάποιοι μιλάνε με τη Νέα Δημοκρατία που υπονοούν και τη Διαμαντοπούλου. Κάποιοι μιλάνε με τον Τσίπρα, με το Πασόκ ποιος μιλάει.
0: Με το Πασόκ ποιος μιλάει. Μα εκεί είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Ότι δεν μιλάνε μεταξύ τους, κατάλαβες τι γίνεται. Εκεί είναι το θέμα. Ναι. Εκεί είναι το θέμα.
1: Τι να πω, ξεκινήσαμε με Πασόκ. Είδες, κατάλαβες τώρα. Θα ακούει κάποιος και θα πει, ρε παιδιά, δεν λέτε μια κουβέντα για την κυβέρνηση. Αρχίσατε με το Πασόκ. Θα πούμε συνέχεια.
0: Μην το συζητάς τώρα. Θα έχουμε. Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό. Α, τώρα κάτσε, περίμενε.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην πούμε για την κυβέρνηση. Εδώ
1: να
0: τώρα
1: πούμε.
0: Σου λέει, βλέπεις τώρα Τσίπρα, Ελλάς, Πασόκ.
1: Το μεγαλείο σου, ναι.
0: Ναι. Και βλέπεις τώρα αυτοί οι δύο
1: ναι.
0: τρίβονται.
1: Πασόκ και Τσίπρα.
0: Πώς το λένε, τρίβουν τα νύχια τους. Μου λέγε μια γιαγιά. Ναι, θέλει να τσακωθούν. Λέει, τρίψε τα νύχια σου εκεί, ξέρεις και τέτοια.
1: Νομίζω πάντως ότι ο Τσίπρας λέει, μαλώνεις. Δεν μαλώνω.
0: Ναι, ναι, αλλά αν αυτή όμως, αυτό όλο, αυτή η τριβή που υπάρχει εκεί, ποιον βολεύει.
1: Το Τσίπρα βολεύει.
0: Όχι, το Μητσοτάκη βολεύει.
1: Ναι, κοίταξε, ο Μητσοτάκης είναι το ένα θέμα. Αλλά. Ναι. Το Πασόκ είχε μπροστά τον Τσίπρα. Αυτό είναι το πρώτο μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι, το Πασόκ, ο Τσίπρας, είναι δεδομένο τι θέλει να κάνει.
1: Ας το Τσίπρα, παιδί μου, ναι. Ό,τι θέλει ας κάνει. Το Πασόκ ναι. Έχει πρόβλημα όμως. Τον έχει μπροστά του εδώ και 4 μήνες.
0: Το Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Τον είχε και πιο πριν. Γιατί
1: όχι.
0: Ήταν. Είχε πιο πριν. Είχε την καλύτερη διαφήμιση και ο Τσίπρας. Πριν βγήκε το βιβλίο, λέγαμε για το βιβλίο του Τσίπρα. Μετά βγήκε το βιβλίο, λέγαμε το βιβλίο του Τσίπρα.
1: Δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά.
1: Δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά
1: τον έχει μπροστά. 4 μήνες.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Τι θα γίνει μέχρι την Άνοιξη?
0: Τι θα γίνει μέχρι την Άνοιξη? Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Και μετά αυτό, πρόσεχε να δεις. Εγώ είχα πει και το είχα πει και στον Τάκη το Χατζή,
0: ναι.
1: Νωρίς, ότι η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, έχει στοχοποιήσει ως αδύναμο κρίκο το Πασόκ. Πρώτον, γιατί σε ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας θέλει ένα
0: μπορεί.
1: Κομμάτι τουλάχιστον του Πασόκ. Αφού ο Ανδρουλάκης λέει όχι και δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Δεύτερον, σου λέει εμένα με συσπυρώνει καλύτερα ο Τσίπρας στην πρώτη κάλπη τουλάχιστον.
0: Αυτό είναι το δίπολο.
1: Τον παρουσιάζω ως μπαμπούλα.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε εκεί που χάνω 10-12 μονάδες ας πούμε σε σχέση με το 2023 στις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι, μπορεί να μου επιστρέφει και ένα 2% που θα το χανα. Να πάω στο 30, σου
0: α,
1: λέει.
0: Α, ναι, ναι, έτσι. Γιατί ο Μητσοτάκης τι θέλει, στον πρώτο γύρο θέλει να γράφει 3 μπροστά. Το συζητάμε.
1: Με τον Σαμαρά.
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί.
1: Και ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης και ο Βελόπουλος. Και δηλαδή, ας πούμε.
0: Εντάξει, εκεί υπάρχει ένα τέτοιο, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Εκεί υπάρχει, έχει απλωθεί ο τραγανάς πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί μην ξεχνάς τώρα ότι θα έχουμε ανατροπές. Κάπου έχει βγει, μου φαίνεται, και η Καρισιανού. Γιατί ναι. Και εκεί η ελπίδα.
1: Η ελπίδα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην πεθαίνει τελευταία.
0: Ναι.
1: Πέρα, πεθαίνει πιο μπροστά.
0: Κάπου έχει δώσει μια συνέντευξη σήμερα, μου φαίνεται. Κάτι
1: η Καρισιανού.
0: Ναι.
1: Βλέπω και μια συνέντευξη του Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρα σε 3 μέρη.
1: Χαλαρή διάθεση στο NGR.
0: Ναι, σε 3 μέρη θα βγει.
1: Σε 3.
0: Ναι, βγήκε σήμερα το πρώτο τώρα που αρχίσαμε εμείς εκπομπή, μας περίμενε 9 η ώρα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο κομμάτι. Αύριο θα βγει το δεύτερο και το άλλο το τρίτο κομμάτι.
1: Στο NGR.
0: Στο NGR, Ελένη Σεργίου.
1: Σύριαλ, λένε.
0: Ναι,
1: κανονικό.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Και με υπότιτλους.
1: Και με υπότιτλους. Εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει, ξέρεις, είναι καλοκαιρινή.
1: Τους υπότιτλους γιατί τους βάζουν, γιατί δεν ακούμε καλά.
0: Όχι, όχι, για να βλέπεις. Άμα
1: δεν χρειάζεται.
0: Εγώ δεν ακούω, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως δεν ακούω καλά εγώ.
1: Α.
0: Γι' αυτό έχω εγώ μια δικαιολογία.
1: Έχεις δει τους υπότιτλους κάτι ορθογραφίες που έχουν καταπληκτικές. Είδα σε μια συνέντευξη Άριος Πάγος με Γιώτα. Και λέω αυτά είναι ρε φίλε. Πάλι δεν το έκανε Άρης Θεσσαλονίκης να πούμε, να βάλει ένα ήττα. Τι να πω ρε γάμο, τι γίνεται.
0: Εδώ σου λέω τώρα. Έχουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή. Α, πάμε καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι, τι καλοκαίρι είναι.
0: Καλοκαίρι, εδώ τώρα.
1: Καλοκαίρι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, τώρα κάτσε τώρα, θα δεις εδώ τώρα περίμενε, θα δεις.
1: Ναι.
0: Γιώργος Βάλης.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Βάλης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών.
1: Α, οπότε θα μας δώσει καμία είδηση. Ποιος νίκησε κανένα σκάφος και πήγε διακοπές.
0: Δεν τα λέει.
1: Δεν τα λέει.
0: Δεν τα λέει.
1: Τότε ναι, θα πούμε.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Για να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Έχω δει κάτι σκάφη, γυρίζει το μάτι. Δηλαδή...
2: Άστα να πάνε, εμένα να δεις.
0: Είναι πραγματικά αυτά τα σκάφη στη θάλασσα ή είναι AI, δηλαδή.
2: Όλα είναι reality, δεν έχουμε AI εμείς και τι και τα λοιπά. Είναι όλα... reality.
0: Τι λες τώρα? Και ποιος τα έχει αυτά τα σκάφη?
2: Κάτι φουκαράδες, φτωχαδάκια, δισεκατομμυριούχοι, billionaires.
0: Και έρχονται. Να σε ρωτήσω, αυτοί που έρχονται εδώ με αυτά τα σκάφη, λεφτά αφήνουν εδώ? Βγαίνουν έξω ή είναι όλα μέσω σκάφος?
2: Θα σου πω, βγαίνουν από αυτή την άποψη, αφήνουν χρήματα. Αν με ρωτάς από θέμα λιμανιών, μαρινών, υποδομών κτλ., δεν τους τα παίρνουμε όπως τους τα παίρνουν στην Ευρώπη, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοιες πάρκες και εγκαταστάσεις. Τώρα, Το ότι θα βγει έξω, θα πάρει πετρέλαια, σούπερ μάρκετ, θα πάει να φάει σε ένα καλό εστιατόριο, θα ψωνίσει, θα χαλάσει χρήματα. Ναι, θα βγει, θα το κάνει. Αλλά μπορούσαμε, αν είχαμε κάνει και κάποιες έξυπνες κινήσεις στα νησιά μας, να μπορούμε να φιλοξενούμε τέτοια σκάφη και να μπορούμε να βγάζουμε περισσότερα χρήματα.
1: Delivery πάντως δεν κάνουμε, έτσι. Δηλαδή να παραγγείλουν τρία πιτόγυρα, μία ζύρο και πατάτες, ας πούμε.
0: Αν το σουβλάκι είναι μικρονιάτικο.
2: Εγώ είδα ένα βιντεάκι εχθές με τον Κόνορ Μαγκρέγκορ που του κάνανε με drone delivery το αναψυχτικό. Εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα να κάνουμε στα σκάφη delivery, ναι, είτε με διαθαλάσσεις είτε με drone.
0: Να κάνουν άλλο delivery τα drone.
1: Τώρα μισό λεπτάκι. Εντάξει, είπαμε για τους ξένους, ωραία. Έλληνες.
2: Έλληνες είναι πολύ περιορισμένα. Πάνε συνήθως ή με ιστιοπλοϊκά καταμαράν, πιο οικονομικά balance. Ή μετά επιλέγουν τις διακοπές όπως όλες οι ελληνικές οικογένειες με το καράβι στα νησιά και πιο πολύ daily cruises. Δηλαδή από τα νησιά να νοικιάσουν κάποιο ημερήσιο, να κάνουν μπάνιο και βόλτα σε πιο οικονομικό
1: επίπεδο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το έκανε ένας φίλος μου στην Πάρο το έκανε.
2: Okay.
1: Και πηγαίνανε έτσι και σε παραλίες που έχει δυσκολότερη πρόσβαση.
0: Εκεί πας με ελικόπτερο.
1: Κάτσε ρε εσύ, πας και με ελικόπτερο. Δηλαδή κάτσε ένα
2: λεπτάκι. Ας μην το σχολιάσουμε το σαρακίνικο με το ελικόπτερο. Γιατί? Είναι κατάλαβα τη σπότα, είναι τραγικό.
0: Έχει πας με ελικόπτερο, δηλαδή άμα είναι απόκριμνα. Δηλαδή λες εντάξει τώρα, που να τώρα έχω στο σκάφος μες. Και άμα έχει και καμιά ξέρα και δεν την ξέρουν και όλα δεν είναι και ντόπιος.
2: Ακριβώς. Και αν δεν έχεις και δίπλωμα και στο νοικιάσουν έτσι που φωνάζουμε εμείς, ή αν το πάρει
0: κανένας που
2: δεν έχεις και δίπλωμα και στο νοικιάσουν έτσι που φωνάζουμε εμείς, ή αν το πάρει κανένας
0: που δεν ξέρει. Αυτό θέλω να πάμε τώρα. Για πες μου, γιατί λέμε για να

0: παίρνουν χωρίς καμιά πιστοποίηση, γνώση και δίπλωμα βαρκάκια με εξολέμβιες και να κάνουν βόλτες χωρίς να υπάρχει κανένα πρωτόκολλο ασφαλείας, χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός, σαν παιχνίδι να βγαίνουν να παίζουν στη θάλασσα με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 40-50 χιλιόμετρα στη θάλασσα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος αντιστοιχεία σε κόμβους. Και εμείς τους τα δίνουμε έτσι χωρίς να ελέγξουμε τίποτα. Δηλαδή, είτε είσαι ενήλικος είτε ανήλικος, σου δίνουμε μια βάρκα, τη γεμίζεις κόσμο πάνω με μια εξολέμβια μηχανή και σου λέμε πάρα την γύρνα όλο το νησί βόλτα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα που φωνάζω και βλέπουμε σε όλα τα νησιά πολλά ατυχήματα και λέω χωρίς κάποιο δημοσιονομικό κόστος γιατί δεν έχει αλλάξει η νομοθεσία να πρέπει με υποχρεωτική κατάσταση να έχεις δίπλωμα χειριστή ταχυπλόου ή ο άνθρωπος που τα νοικιάζει να έχει ένα άνθρωπο γνώστη με δίπλωμα να τους κάνει κουραζιέρες. Γιατί δηλαδή στη στεριά απαγορεύουμε τα πατίνια, είναι αυστηρό το πλαίσιο και στη θάλασσα τα αφήνουμε όλα ελεύθερα να μπορεί ένα νέο παιδί να πιει χωρίς οσίδια με τον κόσμο και να κάνει τσάρικες στα νησιά μέσα στη θάλασσα και μέσα στα σκάφη, μέσα στους λουόμενους
1: και στους παραλίες. Ποιος είναι αρμόδιος για αυτά?
0: Ο αρμόδιος είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Εγώ τα έχω πει και τα έχω θίξει άπειρες φορές. Βλέπουμε στα νησιά ότι γίνονται συνέχεια ατυχήματα και ακόμα δεν έχουμε πάρει μέτρα για την πρόληψη και την ασφάλεια μέσα στη θάλασσα.
1: Σαν δηλαδή, τα πατίνια.
2: Ναι, σαν τα πατίνια αυτό που σώμα το πίεσε. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω δίπλωμα από ταχύπλο.
0: Σωστά.
2: Εντάξει. Ωραία.
0: Με 50% ευρώ νοικιάζεται ένα σκάφος με εξολέμβια μηχανή και πάτε κουραζιέρα, τσάρκα, μέχρι 4 μέτρα. Αυτά που έχουν τα βαρακάκια, τα ημερήσια.
2: Και το παίρνω έτσι και πάω όπου θέλω, ε.
0: Ναι, βάζετε 6-8 άτομα πάνω και πάτε τσάρκα όπου θέλετε και όπου σας βγάλει.
2: Και εγώ είμαι ειλικρινής, ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ναι. Πάμε στα βασικά. Πόσο κάνει ένα τέτοιο, πόσο τον νοικιάζουμε
0: τη μέρα? Από 50 μέχρι 100 ευρώ τη μέρα.
2: Τη μέρα,
1: τη μέρα 7-8 άτομα.
0: Σωστά.
1: Τι λες?
2: Με τον Άγιο πάνω.
1: Τι λες? Κάτσε ένα λεπτάκι τώρα, μου βάζεις ιδέες. Γιατί με συγχωρείς.
2: Ναι.
1: Να πάρεις μια παρέα 5 άτομα και να πληρώνεις ένα κατοστάρικο τη μέρα, τσάμπα είναι.
2: Τσάμπα είναι και να πας να κάνεις τον γύρο του νησιού.
1: Βέβαια.
2: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, πες ότι εγώ είμαι ειλικρινής, ρε παιδί μου. Δεν το ξέρω. Ναι. Και λέω πώς παίρνει μπροστά, ρε φίλε. Μου τα δείχνει,
0: στα δείχνει εκεί ο άνθρωπος, ναι, στα δείχνει ο άνθρωπος εκεί που στον νοικιάζει και μετά σου δείχνει και ένα χάρτη και σου λέει τράβα εκεί γύρω-γύρω, δέστο. Και όπου δεν δεις τίποτα, πάρε με τηλέφωνο. Άμα να ανέβει σε κάνα βράχο, πάρε με να σε μαζέψει ασφαλισμένο. Είναι, δεν έγινε και κάτι.
1: Αν δεν έχει σήμα, αν δεν έχει σήμα, τι κάνει?
2: Αν δεν έχει σήμα, λες πως τον λένε τον Άγιο, όπως λέγαμε σε λεξίπτωτα, ξέρεις, κούνα τα χέρια.
0: Δεν έχει ανέβει πουθενά. Και μετά έρχεται ο ίδιος να σε βρει. Ναι. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ρε παιδιά, το σοβαρό? Ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν από λουόμενους παραλίες, αποστάσεις, τι γίνεται. Δεν ξέρουν από φυγή συγκρούσεων, δέλτα κάσου, όπως είναι ο Κόξ στη στεριά. Εμείς έχουμε το δέλτα κάσου στη θάλασσα. Δηλαδή,
2: πού να τα ξέρεις αυτά?
0: Δεν ξέρουν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Δεν έχουν γνώση καμία. Αποστάσεις, ταχύτητες, που προσεγγίζεις, που πας καμία.
1: Θα αρχίσω
0: και τώρα δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους και πάνε βόλτες και άλλοι κάνουν μπάνια.
1: Επειδή, κύριε Βελή, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις.
2: Γιώργο, ναι,
1: εγώ θα φωνάξω, δεν υπάρχει κράτος. Πολλά διαφημίσεις.
0: Εγώ θα φωνάξω, αποτύχει, ζούμε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή βδομάδα,
2: καλό υπόλοιπα, θα σε ξαναπάρουμε. Δεν θα πας έτσι.
0: Χαρά, όποτε θέλετε, είμαι εδώ εγώ, όποτε θέλετε.
2: Το ξέρουμε ότι είσαι κοντά μας και μας βοηθάς πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι,
2: όλα τα καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά.
2: Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 26 λεπτά μετά τις 9, Ανδρέας Πετρόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Να το είδες, είδες, καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσο έχει, 10 Αυγούστου, ωραία. Ακούσαμε τον Γιώργο Βάλη, πρόεδρος, είναι ο άνθρωπος των λιμανιών, των πλοίων, του γιώτινγκ, συνδικαλιστής, γερός. Μας έλεγε ότι μπορεί ο καθένας να πάρει ένα σκαφάκι χωρίς δίπλωμα τίποτα για να κάνει το γύρο του νησιού με 50% ευρώ και να βάλει μέσα και 4, 5, 6, 7.

0: άτομα για να πάει ένα γύρω-γύρω. Και...
1: για σαν τα σκαφάκια που είχαν οι γιαγιάδες που λένε τα ρούχα.
0: Τίποτα. Πηγαίνουν,
1: το παίρνανε. Ήθελες δίπλωμα για, το, για να κάνεις σκάφη.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βρίσκε, το θέμα δεν είναι το δίπλωμα. Το θέμα είναι ότι ξέρεις, ρε παιδί μου, να λες ότι. Να μην σκάσεις ένα βράχο, να μην πάρεις κόσμο στο λαιμό σου, να μην πας στη βάρκα και πάρεις κανένα κεφάλι από πάνω. Λοιπόν, είναι ο Θεοδόσης, ο Μάλαμας από Βύρονα, Βυρονιώτης είναι δικός μου.
1: Θεοδόσης Μάλαμας.
0: Ναι.
1: Με το Μάλαμα έχει συγγενεία.
0: Δεν νομίζω, δεν έχει, θα το ήξερα. Όχι.
1: Ο Θεοδόσης.
0: Και άσε που μπορεί και να τον ξέρω κιόλας, γιατί εγώ είμαι Βυρονιώτης.
1: Είσαι
0: είμαι...
1: Βυρονιώτης.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα Θεοδόση. Λέει, χθες επέστρεφε από τη Σκάλα. Ναι. Αταλάντης προς Πόρτο Ράφτη και στην έξοδο έφευγαν εκατοντάδες αυτοκίνητα συνεχώς. Και λέει ιστερόγραφο, αυτό με τις φωτιές σε καλύβια κουβαράπια έχει καταντήσει επέτειος κάθε χρόνο. Έλεος, καλή εκπομπή, σε ευχαριστούμε. Να πούμε καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στο Γιώργη. Ποιο τι λέει εδώ ο Βασίλης. Καλημέρα, λέτε ονόματα, δεν λέτε τι είπανε.
1: Α, για το Πασόκ λέει, μωρέ.
0: Α, για το Πασόκ, θα τα πούμε. Καλά είσαι τώρα. Λοιπόν, τι λέει
1: να,
0: ο Θεοδόσης.
1: Με το Σοκράτη είμαστε δεύτερα ξαδέλφια.
0: Να το,
1: είδες, δεν τα ξέρεις όλα.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Είδες.
0: Πώς ξέφυγες εσύ ρε Θεοδόση να σε κατεβάσουν για δημοτικό σύμβουλο. Πώς ξέφυγες από εκεί.
1: Τι δημοτικό σύμβουλο, να το κατεβάσουν
0: για
1: στο... βουλευτής βγαίνει με τη μία. Να κάνει και μια εμφάνιση ο Σοκράτης δίπλα του.
0: Καλά. Θεοδόση, σου φτιάχνουμε το προφίλ, έτσι. Σου έχουμε αναλάβει την επικοινωνία. Ανάτωση ο Γιώργης. Και κόριτσι Βύρονα μένω στην ανάληψη. Δίπλα στο Μετόχι. Εντάξει, δεν θα το πω εγώ το άλλο. Είδες ο Βύρονας.
1: Βέβαια.
0: Να μην λέει ο Τάκης ο Χατζής για την Πάτρα. Καταλάβεις, εδώ είναι Βυρονάρα.
1: Έλα μωρέ με την Πάτρα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Έπρεπε να έχει πάρει η Ιταλία να τελειώναμε.
0: Πάνε αυτοί απέναντι, τους έχουν κάνει κατάληψη. Ξέρετε, τους έχουν πάρει. Όχι. Εντάξει. Νάτος. Ωραία. Νόμιζα ότι. Σιγά μην είχες ξεφύγει, Θεοδόση. Σιγά. Σιγά μην είχες ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Ναι, και μου λέει και ο Σάκης ζήλεψε τώρα και εγώ άλυμωμένο κοντά είμαστε.
1: Δεν
0: εντάξει,
1: πιστεύω να έχει κάνει κανένα AI ο...
0: Ποιος, ο Θεοδόσης.
1: Ναι.
0: Λες, ναι. Θεοδόση, όχι εσύ.
1: Τι. Έχει στείλει τη... αυτό το...
0: την κάρτα, λες.
1: Την κάρτα,
0: ναι. Έχει κάνει μια τσαχπινιά πάνω στη φωτογραφία, την έχει κάνει. Ένα φιλτράκι, λέμε για τη φωτογραφία σου.
1: Όταν τελειώσει την εκπομπή ή στο διάλειμμα θα διερευνήσεις αν όντως είναι Πασόκ.
0: Είναι Πασόκ.
1: Έτσι.
0: Φαίνεται ότι είναι Πασόκ.
1: Φαίνεται. Από τη φωτογραφία,
0: από τη φωτογραφία. Πασοκάρα κιόλας, όχι
1: Πασόκ. Πασοκάρα του 90.
0: Ναι, κανονικά. Βυρονάρας, λέω τώρα, εκεί κρατάμε τα σκύπτρα. Ναι.
1: Ωραία. Γιατί λέγαμε, τι ωραίο κράτος, έτσι,
0: ναι,
1: ωραία, ελέγχουμε και τις θάλασσες. Ναι. Θυμάσαι τη φασαρία, αν έχουν σύνορα οι θάλασσες.
0: Ναι,
1: λοιπόν, αν έχουν, εδώ δεν έχουν διπλώματα οι θάλασσες, τίποτα.
0: Δηλαδή, πάρε και εσύ ένα σκαφάκι, έτσι,
1: σκαφάκι,
0: με 50 ευρώ.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Γιατί, πρόσεξε.
1: Περίμενε, θα το πεις μετά αυτό. Γιατί ο νέο Έλληνας δεν χρειάζεται δίπλωμα τώρα.
0: Ναι, εσύ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πέντε λεπτά μετά τις 9, Αλφα Radio 989, αριστερά μου Ανδρέας Πετρόπουλος.
2: Και έξω δεξιά,
3: Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Ναι, Κωνσταντίνος Ρέγκας στο κέντρο, στη ρύθμιση του ήχου.
2: Αμυντικό χαφ.
1: Ναι, σέντρα γκολ.
2: Ναι.
1: Οκ, okay. Λοιπόν, και μια και λέγαμε τώρα με τον Τζιμάκο, ακούγαμε τον νέο Έλληνα που είναι τα μάμ για... καθέναν, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι γραμμένο για το DNA μας αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω και λέω από την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν αντέχω άλλο. Mm. Λέω, ρε παιδί μου, για αυτούς τους κάγκουρες ανεξαρτήτου ηλικίας που σκάνε Αττική Οδό κυρίως ή σε δρόμους, ξέρεις λίγο, π.χ. Αθηνών Σουνίου, το όριο γράφει 100, σε άλλο κομμάτι γράφει 120. Αν πάει 130 και σε πιάσει η κάμερα, σου έχει έρθει η κλεισούλα στο σπίτι ηλεκτρονικά πια και δεν σβήνει. Ωραία, ωραία. Ναι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το καγκουροειδές πίσω σου, σου κολλάει, σου πατάει φώτα, κόρνα, σου σε βρίζει, σου κάνει χειρονομίες, κάνει δείξει κτλ. Λες, ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε, κάνω μία δεξιά, αφήνω το τιμόν, του δείχνω, έχει πινακίδες. Του δείχνω το όριο. Mm. Το δικό μου διπλωματάκι θα πάρω. Ο άλλος μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω εγώ τι, να μην τον πιάνει η κάμερα. Έτσι, τίποτα εκεί, φώτα, κακό, ιστορίες και τέτοια. Mm. Όταν θα κάτσει η στραβή σε κάποιους από αυτούς. Έτσι, γιατί πέρασα, επίσης είδα το.
2: Να σου πω, ναι. Αυτή τώρα 18, 19, 20, 22, 25. Ναι. Είναι ναι. Μέσα στα μποφόρια. Δεν καταλαβαίνουν
1: να
2: τίποτα.
1: Να τους το πάρουν και το δίπλωμα και το αυτοκίνητο.
2: Σιγά με τους το πάρουν.
1: Βρε να τους το πάρουν.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Ναι.
2: Θα τους το πάρουν.
1: Δεν τους το παίρνω όμως, δεν τους πιάνει κάμερα.
2: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου τώρα.
1: Ναι, άμα το πατήσω εγώ όμως και πάω 130, εμένα θα με πιάσει.
2: Αντί για 120.
1: Αντί για 120.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Καταλάβες.
1: Και θα σου έρθει το τέτοιο. Και είναι και αφαίρεση διπλώματος πια, έτσι δεν είναι αστεία. Ωραία, αλλά εγώ θα δουλεύω. Ο άλλος μας δουλεύει από πίσω. Λοιπόν, και επίσης. Πρέπει κάτι να γίνει με τα όρια ταχύτητας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τα όρια ταχύτητας τώρα, δηλαδή πρόσεξε. Σου λέω τώρα απλά πράγματα. Εκεί που έχει φαγωθεί πολλής κόσμος, να ξέρεις. Έχει πέσει πολύ φόρος αίματος κάτω. Προχθές το Σάββατο ήταν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αθηνών Σουνίου. Ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι θέλει. Ποδήλατα, πατίνια. Τώρα είναι τα πατίνια εκεί μέσα. Πατίνια, ποδήλατα. Δρομείς τρέχουνε, κάνουνε, ρίχνουνε. Έτσι. Λοιπόν. Εκεί πέρα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Να κάνουμε μια διακοπή όμως στο μένα, στο δικό μου. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε την Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πείτε μας λίγο. Ναι, την φωτιά στα καλύβια εκεί, στο Κουβαρά.
4: Ναι, έχουμε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίων κατοικιών στο Κουβαρά Αττικής. Γι' αυτό το λόγο δόθηκε άμεσα μήνυμα ενημερωτικό 112 αρχικά. Η πυρκαγιά εκεί πέρα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους η περιοχή, φτάνουν τα 7 μποφόρ και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Και γι' αυτό εκδόθηκε άλλο 112 μήνυμα που είναι για την απομάκρυνση των κατοίκων του Αγίου Στυλιανού.
2: Προληπτικά.
1: Έχει καεί σπίτι, ναι, ναι, έχουν καεί σπίτια εκεί.
4: Αυτή την πληροφορία εγώ δεν την έχω αυτή τη στιγμή. Εγώ ξέρω για μία αποθήκη ότι έχει καεί.
1: Αποθήκη ήταν αυτό που είδαμε.
2: Ναι, αυτό που είδαμε, ναι.
4: Αλλά όμως μετά το πέρας της πυρκαγιάς θα αποτιμήσουμε ότι ζημιά.
1: Ναι, βέβαια.
4: Είναι αποτίμηση. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά κινείται ανατολικά και έχει ανέβει πάνω στον ορεινό όγκο.
1: Αυτό τι σημαίνει ανατολικά για τους κατοίκους, δηλαδή σε ποιο
4: έχει
1: κομμάτι.
4: Έχει ανέβει στον ορεινό όγκο τώρα, δεν είναι δηλαδή, έχει ανέβει πάνω στο βουνό και έχει πέσει μία σε μία χαράδρα. Που αυτό είναι δύσκολο για την υδατοπυρόσβεση, για την πυρόσβεση, διότι εκεί πέρα η μορφολογία είναι πάρα πολύ δύσκολη, καταλαβαίνετε, για τα οχήματα.
2: Κανένα επιτάμενο.
1: Ένα αέριο.
4: Έχουμε ένα αέριο. Έχουμε 7 ελικόπτερα που επιχειρούν. Τα δύο για συντονισμό. Έχουμε 7 ελικόπτερα που επιχειρούν και γίνονται συνεχώς βολές.
1: Ναι,
4: ναι, ρήψεις. Έχουμε το Δήμο, πολλούς Δήμους που μας βοηθούν με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
1: Ναι, το είδα, γιατί εγώ μένω στην περιοχή και είδα την κινητοποίηση που ερχόταν. Γιατί την είδα από την αρχή που άρχισε να βγαίνει ο καπνός, ο πρώτος καπνός.
2: Μπορούν να ανέβουν στη χαράδρα επειδή θα επιχειρούν τα εναέρια και θα σβήνουν, θα ρίχνουν και να σβήσει. μήπως μπορούν να ανέβουν, πώς να το πω έτσι, να περικυκλώσουν το κομμάτι.
4: Αυτό κάνουν, αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό κάνουν. Αυτό ναι, κάνουν αυτή
2: γιατί τη συνήθως, αν μου επιτρέπετε, τα εναέρια περιορίζουν πολύ σημαντικά τη φωτιά, αλλά συνήθως δεν τη σβήνουν τελείως. Γιατί δεν είναι δυνατόν να σβήσει τελείως. Και μετά έχεις καμιά, πώς το λέμε, αναζωπήρωση.
4: Κοιτάξτε, όλη η διαδικασία της αζωπυρόσβεσης είναι ένα σύνδετο θέμα που δεν είναι μόνο ενός ανθρώπου, δηλαδή ή ενός φορέα. Πρέπει όλοι βοηθάνε. Τα εναέρια έχουν το δικό τους στόχο, δηλαδή είναι να κόψουν το πολύ μεγάλο μέτωπο. Οι επίγειοι μπαίνουν μετά από πίσω και σβήνουν τη φωτιά. Οι δήμοι με τις υδροφόρες και τα μηχανήματα επίσης μας βοηθάνε. Δηλαδή όλοι έχουν το ρόλο τους. Αυτή τη στιγμή είναι εκεί πέρα στο πεδίο 200 πυροσβέστες, 7 ομάδες πεζοπόρων. Επίσης συμμετέχουν, να το πούμε αν θέλετε, και πυροσβέστες από τη Γαλλία στο πλαίσιο της προεγκατάστασης.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και για οτιδήποτε θα μιλήσουμε αργότερα πάλι, για οποιαδήποτε είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή η επιχείρηση. Δηλαδή τα δεδομένα τα επιχειρησιακά είναι αυτά τώρα.
1: Ωραία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά. Και να σβήσει γρήγορα και να είναι η τελευταία.
2: Συγγνώμη, ναι. Άλλο μέτωπο έχουμε, Αττική.
4: Αυτή τη στιγμή όχι.
2: Όχι, εντάξει.
4: Όχι.
2: Ωραία.
4: Εντάξει.
1: Ωραία, να είναι το τελευταίο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είδαμε και τα νέα. Είναι, να σου πω εκεί, είναι όνομα και πράγμα. Έτσι, Κουβαράς είναι κουβάρι εκεί πέρα. Είναι δύσκολο. Είναι
2: ο Κουβαράς, νομίζω, είναι μια περιοχή που κατοικήθηκε και η ευρύτερη περιοχή από μικρασιάτες.
1: Ναι, όχι, είναι έντονο το μικρασιατικό στοιχείο.
2: Ναι, εκεί, αυτό θέλω
1: όλο,
2: να πω.
1: Είναι ναι. Φώκια, ανάβησο.
2: Παλιά φώκια.
1: Ναι. Και εκεί ναι. Υπάρχει, ξέρεις, είχε πιάσει πριν 3 χρόνια και πιάσει και στη Σαρονίδα, ήταν από πάνω, και πιάσει στο βουνό.
2: Καλά, ναι, τα θυμάμαι. Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ είμαι Γλυφαδιώτης. Γέννημα Θρέμα. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν ήμουν 6 χρονών, είχα μαγουλάδες και ήμουν στο κρεβάτι τάβλα. Και ξυπνάω ένα πρωί, με ξυπνάνε κάτι φωνές, φωτιά, χαμός και τα λοιπά. Είχε πιάσει φωτιά το κομμάτι του κρεμασμένου λαγού στη Βούλα, το οποίο ήταν ένα τεράστιο δάσος, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, θυμάμαι 2 ώρα το μεσημέρι, στο παλιό το σπίτι είχαμε μια εξωτερική σκάλα που ανέβαινε στα ράτσα, όπως τα παλιά τα σπίτια. Mm-hmm. Ανεβαίνω στην ταράτσα 2 η ώρα, λούφα για να μην με δει κανένα εσείς, ούτε η μάνα μου κτλ. Με κυνήγαγε, ανεβαίνω και όταν σου μιλάω, είχε σκοτεινιάσει ο τόπος. Είχε σκοτεινιάσει ο τόπος, τρομοκρατήθηκα. Νόμιζα ότι η φωτιά είναι στα 5 μέτρα. Δηλαδή δεν βλέπαμε, όχι ήλιο. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Η απόσταση, νοητή απόσταση ας πούμε, ήταν στο 1 χιλιόμετρο.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Εγώ έχω καλύψει φωτιά σε Βαρυμπόμπη, ρεπορτάζ, στο Μάτι, ρεπορτάζ, και 17 Ιουνίου στη Σαρονίδα, που τους έδιωξα, ήταν μάλιστα και τα γενέθλια των παιδιών μου εκείνη τη μέρα, όπου εκεί ήταν καθοριστική η συμβολή των εποχικών αλλά και των εθελοντών. Το θέμα εκεί ποιο ήταν, ότι είναι το δίκτυο ίδρευσης πολύ παλιό,
2: ναι.
1: Και εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Και δεν μπορούσαν να ανεβάσουν την πίεση του νερού. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φεύγει κόσμος που είχε έρθει για βοήθεια, γιατί δεν μπορούσαν να προσφέρουν τίποτα περισσότερο. Και εδώ τώρα γεννάται αυτό, τόσα χρόνια με τόσα κονδύλια ευρωπαϊκά, γιατί δεν είχε γίνει η αλλαγή του δικτύου. Κατά. Και δεν είναι η Σαρονίδα, σου λέει.
2: Τώρα θα ξύνεις πληγές.
1: Να τις ξύσω εγώ τις πληγές.
2: Πού πάνε τα λεφτά. Ναι. Πού πάνε τα λεφτά αυτά τα ευρωπαϊκά, αυτά
1: ναι, γιατί,
2: τα.
1: Ναι, γιατί εδώ.
2: Πού πάνε,
1: ναι, ναι, γιατί εδώ έλα, λεφτά τώρα. Υπάρχουν. Κατάλαβες.
2: Έλα, ήμουν παιδί και κοντεύω να πάρω
1: σύνταξη. Ναι, όμως κάποια στιγμή ξέρεις, δηλαδή λες. Όπα.
2: Ναι.
1: Γιατί θα σου έρθει η στραβή. Σου έρθει η στραβή. Την γλιτώσανε.
2: Ξέρεις πιο ωραίο τραγούδι πάει τώρα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
1: Για τα λεφτά. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Για τα λεφτά. Τα ευρωπαϊκά.
1: Τα ευρωπαϊκά. Ναι, τα ευρωπαϊκά.
2: Εντάξει. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Τι να λέμε τώρα. Τα έχουμε πει 30-40 χρόνια. Είναι τέτοιες παθογένειες.
1: Τώρα, να σου πω ένα σκηνικό. Ήταν πριν κάποια χρόνια, ήταν εκεί τώρα στη Σουνίου, τώρα σε ένα κομμάτι. Βλέπω να έχει σπάσει ένα αγωγό, να έχει διαρροή εκεί πέρα, έτρεχε νερό. Λέω ρε παιδί μου, διαπιστώνω ότι αυτό το νερό είναι πόσιμο, έτσι. Είναι, λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο, όντως έρχονται αμέσως οι άνθρωποι, κάνουν χρόνια πριν τώρα, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα το δήμαρχο και αυτά. Λοιπόν, Και μου λέει, το φτιάχνουνε. Μετά από 2-3 μέρες σπάει πιο πέρα. Ωραία, ναι. Προοδευτικά. Μέσα το ξαναφτιάχνουν.
2: Ναι.
1: Κάποια στιγμή φτάνει μπροστά στο δικό μου το σπίτι. Ωραία. Λοιπόν, ήταν εκεί. Εκεί υπάρχει ένα, υπήρχε ένα βλάκι. Ωραία, για όμβρια και τα λοιπά. Και σωρή να φεύγει, σαν λούκι τώρα.
2: Ναι.
1: Okay, λοιπόν, εκεί το μπαζούσανε. Ήρθανε, το φτιάξανε, μπαζούσανε το αυλάκι. Λες, άστα παιδιά, άστα, γεια σας.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, μπαζώνουν τα αυλάκια. Εδώ δεν έχουν αφήσει, πώς να το πω, ούτε το κομμάτι που κατεβαίνει, ξέρεις, τα νερά που κατεβαίνουν από χαράδρες στον Ημιτό και τα λοιπά. Εσένα θυμάσαι, θυμάσαι τη στη Γλυφάδα που πέθανε η γυναίκα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν ότι επεκτάθηκε πολύ η Γλυφάδα, το βουνό της είναι καθαρό. Δηλαδή, πολύ μικρότερο κομμάτι ανέβηκε προς τα πάνω. Ενώ στη Βούλα, θυμάμαι, οι μπετονιέρες βάζαν τα πέδιλα και πέφτανε. Δεν μπορούσαν να σταθούν οι μπετονιέρες. Λοιπόν, και όμως, ή το κομμάτι του χυμάρου που κατέβαινε, κατεβαίνει μια-δυο φορές το χρόνο, αν έχει πάρα πολύ βροχή. Το κομμάτι του χυμάρου ήταν το μισό μπαζωμένο και εκεί πετάγανε αντικείμενα.
1: Εφού ο έλεγχος εκεί τι είναι.
2: Ναι. Έσπον.
1: Τώρα σου λέω, δηλαδή το μπάζωμα.
2: Μας ακούει και μια φίλη εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Εμείς να δεις.
2: Μου λέει ότι μου γκρίζω. Μου γκρίζω. Που κάνω. Ναι.
1: Όχι,
2: αυτό. Είναι μούγκρισμα αυτό.
1: Εγώ τα κάνω αυτά κάθε τόσο.
2: Ναι, μα δηλαδή.
1: Μου λέει η Έρση.
2: Ναι.
1: Ότι για τη φωτιά, ότι έχει αρχίσει και έρχεται η κάπνα και η μυρωδιά στη Σαρονίδα.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Ωραία. Γιατί μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ.
1: Μια χαρά. Δίπλα είναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει τώρα. Τώρα τι να σου πω. Για τα μπάζα. Άσε τώρα, μην ξυσοπληγές. Άστο. Βάλε ένα τραγούδι. Βάλε. Άστο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: Φουντώνει,
0: ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, το βλέπω και εγώ τώρα στον Κουβαρά. Ο Κουβαράς. Τώρα εκεί είναι σπίτι.
0: Πάει κοντά σε σπίτια. Έχει οικισμό.
1: Όπα, εκεί είναι οικισμός.
0: Οικισμός, είναι, είναι έχει οικισμός. Οικισμό εκεί.
1: Αλλά δεν ξέρεις κάτι, έχει χαμηλή βλάστηση.
0: Mm.
1: Αραιά δέντρα. Α, τι ωραία. Εδώ πώς γυρνάει το πλάνο.
0: Έχει κινητοποίηση από ό,τι βλέπουμε δηλαδή.
1: Έχει,
0: εδώ,
1: έχει δέντρα σε αραιές αποστάσεις.
0: Mm.
1: Δεν έχει, δεν έχουμε...
0: Είναι καθαρισμένα, το βλέπεις. Είναι καθαρισμένα.
1: Είναι καθαρισμένα ή τα κάψει η πυρκαγιά.
0: Όχι, ναι, γιατί είναι, το βλέπεις γύρω-γύρω, γιατί είναι καθαρισμένα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει, δεν ήταν τόσο...
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, υπήρχαν κατά... Βλέπω έτσι κάτι στίβες. Είναι καθαρισμένα και τα έχουν τις στίβες με τα ξερόκλαδα, τα έχουν μαζεμένα έτσι, δεν τα έχουν απομακρύνει. Λες τώρα, δεν υπάρχει αυτή η χώρα. Ρε.
1: Δεν γίνεται. Δεν πήγανε, δεν συνελήφθη ο Δήμαρχος Πάρου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχαν πάρει μέτρα εκεί που πετάνε τα σκουπίδια στην Πάρου, που έγινε τεράστιο
0: και θέμα. Και τη
1: χωματερή.
0: Ναι.
1: Τώρα ξέρεις τώρα στα νησιά, αυτοσχέδιες, χωματερές.
0: Χαμός ό,τι γίνεται.
1: Για να καταλάβεις, γιατί μιλάγεις για λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 40-50 χρόνια δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τα σκουπίδια στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε. Υπάρχει ακόμα το... Που τα πάνε, είπαμε.
0: Σε κομματερές.
1: Ναι, όχι εδώ.
0: Ήταν, στη Φυλή.
1: Στη Φυλή το σχιστό που ήταν κάποτε έκλεισε και καλώς έκλεισε και τα λοιπά. Η Φυλή είναι 25 χρόνια υπερκορεσμένη.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν τεχνικές που εξουδετερώνουν το θέμα σκουπίδια. Υπάρχουν επιχειρηματίες που το κάνουν αυτό σε ξενοδοχειακές μονάδες.
1: Mm.
0: Έτσι άκουγα εγώ έναν ξενοδόχο, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν, μου φαίνεται στη Ρόδο ή Κρήτη, Κρήτη μου φαίνεται, ο οποίος σου λέει στο Δήμο, εγώ έχω απαγορέψει, λέει στο Δήμο, να έρχεται να παίρνει τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Έχω απαγορέψει. Παρά τα αυτά όμως, πληρώνει τέλη. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτός έχει βρει μία μέθοδο, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν πολύ εξειδικευμένη. Τώρα τον άκουγα, αλλά ήταν, είχε πολύ ενδιαφέρον ο άνθρωπος αυτό. Και σου λέει, εμείς το έχουμε κάνει αυτό. Πάμε το. Δεν υπάρχει πρόβλημα σκουπίδια. Και δεν θέλουν ούτε χωματερές ούτε τίποτα. Λοιπόν, το θέμα είναι, τρόποι υπάρχουν. Τρόποι υπάρχουν. Ο κόπος για να τους βρεις δεν είναι, να τους εφαρμόσεις. Γιατί προφανώς τα σκουπίδια είναι μεγάλη business, έτσι, δεν είναι τώρα αστεία.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Έχουμε αυτή τη φορά, ξέρεις, αυτό που λέμε να αλλάξουμε έτσι η σελίδα, να πάμε σε πιο δυσάρεση, έτσι, άλλη μία δυσάρεση, για τον Νίκο Καλογερόπουλο.
1: Να, εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, 74.
1: Κοίταξε, θα πω τώρα προσωπική ιστορία, γιατί έτυχε να το γνωρίσω. Λοιπόν, είναι εκλογές του 2004 και περνάω από την Γλυφάδα στην πλατεία τότε, κάπου πήγαινα. Και ξέρεις, ήταν τα τραπεζάκια των κομμάτων, πώς τα λέμε, μωρέ,
0: τα κιόσκια.
1: Όπως περνάω, βλέπω ένα μικρό κιόσκι σε μια πλατιούλα πιο μικρή, έτσι, απομονωμένο, του τότε συνασπισμού.
0: Mm.
1: Και ήταν ο Καλογερόπουλος και κατέβει υποψήφιος βουλευτής το 2004.
0: Το 2004,
1: ναι. Και τον ξανάδα πριν 2 χρόνια στα Πετράλωνα, στην πλατεία Μερκούρη, σε ένα φίλο που έχει ένα μαγαζί. Είχε κατέβει, γιατί όπως μου στείλε τώρα μια φίλη, είχε πρόβα μαζί της και για κάποιο θεατρικό και τα λοιπά, και μου λέει αύριο παίζουμε στο Σταυρό του Νότου, γιατί ήταν και είχε και συγκρότημα.
0: Ναι,
1: έτσι. Το τεχνουργείο που είχε στα Φιλιατρά από εκεί. Εντάξει, εγώ τώρα και λόγω ηλικίας είχα λατρέψει 3 ηθοποιούς όταν ήμουν 7 χρονών.
0: Mm.
1: Λοιπόν, όχι 7, 10. Θα σου πω 10, κάπου εκεί. Εκείνος και εκείνος.
0: Διαμαντόπουλος
1: και... Αχ,
0: έλα.
1: Διαμαντόπουλος.
0: Τι σειρά, τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τι Διαμαντόπουλος
1: και Μιχαλακόπουλος.
0: Και ο Μιχαλακόπουλος. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ο Γιώργος
1: Μιχαλακόπουλος. Και καθυλωμένος κυριολεκτικά, ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Ξέρεις πόσο, τι ηλικία είχε τότε. Τρενοτεχνείο λέγεται στα Φιλιατρά, στην Καλαμάτα που το είχε. Τρενοτεχνείο. Γιατί είχε πάρει ένα βαγόνι, μου φαίνεται, σε ένα παλιό, στην Κυπαρισία το είχε. Σε ένα παλιό βαγόνι είχε πάρει ο τύπος και το είχε κάνει μουσική σκηνή, χώρο, ξέρω εγώ, που μαζευόντουσαν, κάναν πρόβες στον Ατάλο. Τέλος πάντων και 23...
0: Ξέρεις, ο Χριστός ξανασταυρώνεται, η κόπια έχει χαθεί, έτσι.
1: Όχι, το εκείνος και εκείνος έχει χαθεί.
0: Α, εκείνος και εκείνος έχει χαθεί. Ναι,
1: εκείνος και εκείνος έχει χαθεί. Έχουν χαθεί μισές κόπιες από το εκείνος. Άκου τώρα,
0: ναι.
1: Άκου.
0: Δηλαδή, σουρεαλισμός, ναι. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πάτα το κουμπί, το. Ναι. Να άσε με το άμα, ναι.
1: Λοιπόν, δαγκώνω. Και ήταν 22-23 χρονών όταν έπαιζε στο Χριστός ξανασταυρώνεται. Εκπληκτικός. Εκπληκτικός ηθοποιός. Δηλαδή, τι ταλέντο κουβάλαγε αυτός ο άνθρωπος.
0: Γιατί εμένα οι εμβληματικές του έτσι πιο σύγχρονες ήταν
1: το Ρεμπέτικο.
0: Καλά, το Μάθε Παιδί μου Γράμματα.
1: Το Μάθε Παιδί μου Γράμματα. Και στη Λούφα και Παραλλαγή.
0: Στη Λούφα και Παραλλαγή.
1: Ναι,
0: στη Λούφα και
1: Παραλλαγή.
0: Και πάρει το βραβείο του πρώτου ρόλου.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: στο... η Πίστη Σπύλου πιο μετά.
0: Η Πίστη Σπύλου.
1: Και, εντάξει, πολύ μεγάλο ηθοποιό. Και ένα τύπο τελείω αντισυμβατικό έω αντιεξουσιαστή τον έλεγε.
0: Ήταν.
1: Ναι, ήταν ρε παιδί.
0: Ήταν ο εαυτός του ρε παιδί μου. Ακριβώς διαβασμένο έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ καλλιεργημένο άνθρωπο, πολύ μορφή. Και ήταν και. Πώς το λένε, ξέρει αυτό το κόντρα ρόλο.
1: Μας ακούει ο κόσμος που καταλαβαίνει, μου λέει, είχε πάρει στην Κυπαρισία το σταθμό του τρένου και τον είχε μετατρέψει από μουσική σκηνή μέχρι θεατρικές εκδηλώσεις κτλ. Πρόσχεια. Αυτά τα κάνουν άνθρωποι με μεράκι. Αυτό θα μπορούσε να κάνει την πενταπλάσια καριέρα και λόγω ταλέντου και λόγω ονόματος και τα λοιπά. Έμεινα απ' έξω κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 2000, κατεβαίνει στην Κυπαρισία και κάνει αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι
0: έκανε αυτό που γούσταρε και αυτό που ένιωθε κυρίως.
1: Και πρόσεχε να δεις, και με δυσκολίες και προσωπικές. Εννοείται. Και οικονομικές και το ένα και το άλλο, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τελικά αφήνουν κάτι.
0: Αφήνουν κάτι, μακάρι ξέρεις, αυτοί είναι σπόροι που ξέρεις που καλό είναι ρε παιδί μου, δηλαδή να υπάρχει ανατροφοδότηση, αλλά ξέρεις είναι παραδείγματα.
1: Πρόσκαιρα να δεις όμως κάτι τώρα, τα τελευταία χρόνια το θεωρούσαν γραφικό. Πρόσκαιρα να δεις.
0: Ποιοι τον θεωρούσαν γραφικό, οι γραφικοί.
1: Όχι οι γραφικοί. Οι mainstream απόψεις, ναι. Να το πω έτσι, έλα λέγαν τώρα αυτό, του την έχει δώσει και κάνει κάτι πράγματα και κάτι τέτοια. Τι την έχει δώσει? Δηλαδή ο άνθρωπος πήγε στην Κυπαρισία και έφτιαξε ολόκληρη κατάσταση, έτσι. Έμεινε έξω από το Star System,
0: ναι,
1: και
0: αυτό.
1: Από επιλογή.
0: Από επιλογή.
1: Α, κατάλαβες. Σε αυτούς τους ανθρώπους λες, όπα. Θα μπορούσε να παίζει σε 10 χαζοσύριαλ και να κονομάει. Έτσι δεν πάει.
0: Έτσι πάει. Αλλά επέλεξε να έχει, δηλαδή αυτή είναι, ξέρεις, το μεγαλείο του, θα έλεγα, ξέρεις, και χωρίς εισαγωγικά. Mm-hmm. Ήταν ότι ενώ ήταν ένας ηθοποιός, άρα σημαίνει προβολή, άρα πρέπει να παίζει σε ένα συστηματάκι, έτσι, star system που λέμε, αυτός επέλεξε τον κόντρα ρόλο στη δουλειά του και στην προσωπική
1: αυτό
0: του ζωή.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, το μειονέκτημα, ξέρεις ποιο ήταν, έτσι, ότι ήταν καλλιεργημένος. Γιατί είπε, ξέρεις,
1: μα αν δεν είσαι λίγο καλλιεργημένος, δεν κάνεις αυτή την επιλογή να βγεις έξω,
0: ναι,
1: από όλο αυτό το
0: γιατί
1: κύκλο.
0: Υφελή επιπλέον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όσο πιο φελός,
1: τόσο καλύτερα.
0: Ναι, τόσο καλύτερα.
1: Ακριβώς.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, στον Κουβαράτικης. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι προκειμένου να εκενώσουν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Παράλληλα, διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας επί της λεωφόρου Σουνίου και επί της Ελευθερίου Βενιζέλου. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων εντάσσεως 7 μποφόρ, η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, δήλωσε στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, σημειώνοντας πως η φωτιά έχει πλέον επεκταθεί σε ορεινό όγκο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες, στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο, καθώς τα μελτέμια σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ευνοϊκό έδαφος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στα Δημαρχεία, υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Ο εισαγγελέας διέταξε προανάκριση προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες και η άδεια προσγείωσης. Την ίδια ώρα, σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας, καλείται ο πιλότος του ελικοπτέρου με την αρχή να επανεξετάζει την ομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Υπήρξε επίσης σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τιμήθηκε μεταξύ άλλων 3 φορές από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου. Η παράδοση αναμένεται να γίνει το αργότερο έως το μεσημέρι, μόλις ολοκληρωθούν οι τελικοί καθαρισμοί. Σε εξέλιξη αίτηση συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παρατείνεται ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, τον εντοπισμό 2 ύποπτων drones πάνω από στρατιωτική βάση της Βόρειας Ρινανίας Βεστβαλίας, επιβεβαίωσε σύμφωνα με το Spiegel εκπρόσωπος των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Στο μεταξύ, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το drone με εκρηκτικά που βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία συνδέεται με ρωσική μυστική υπηρεσία. Τις κατηγορίες περί εμπλοκής της Μόσχας στο περιστατικό απέρριψε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο. Διαπραγματευόμαστε μόνο εν μέρη με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Άξιος, υποστηρίζοντας ότι σχεδιάζει να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη με κατά βάση οικονομικά και όχι στρατιωτικά μέσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν χαμηλούς τόνους απέναντι στο Ιράν και υπογράμμισε ότι η χώρα έχει καταρρεύσει οικονομικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση ξεκινά σήμερα στο Μπέρμιγχαμ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου με την Ελλάδα να στέλνει τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της στις 1.30 ο προκριματικός του μήκους για τον Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.
4: Λεπτά μετά τις 10 και λέγαμε με τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο για τον απίστευτο εσωτερικό κόσμο και την καλλιέργεια του Νίκου Καλογερόπουλου που έφυγε χθες στα 74 χρόνια του. Είναι από αυτό που λέμε πέρα από τα κλισέ ότι ο κόσμος του πολιτισμού δεν είναι συντέχνη, είναι πραγματικά πιο φτωχός εδώ. Και θέλω να κλείσουμε, Ανδρέα, αν μου επιτρέπεις, για τον Νίκο Καλογερόπουλο, με μια ατάκα που έχω βρει εδώ που είχε πει αυτό που τον αντιπροσώπευε μέσα του ως άνθρωπο. Είχε πει λοιπόν: δεν είμαι ούτε με τους δυνατούς, ούτε με τους αδύνατους, και το είχα εξηγήσει. Λογικά δες το. Ρώτα έναν αδύνατο τι θέλει. Δύναμη, αυτό θέλει. Ρώτα έναν φτωχό, θα σου πει θέλω λεφτά. Ενώ αν ρωτήσεις ένα σοφό άνθρωπο, θα σου πει ρε φίλε, δεν θέλω τίποτα. Μόνο το χαμόγελό μας και την επικοινωνία μας.
8: Λοιπόν, ο τύπος ακριβώς αυτό που είπε το έχει κάνει πλατφόρμα πολιτική ο Μουχίκα. Το θυμάσαι?
4: Ναι,
8: ο πρόεδρος των φτωχών. Θα αναφερθούμε και σε άλλες μέρες αυτόν.
4: Ναι, το θέμα είναι να το κάνουν πράξη, να το μελετήσουν λιγάκι, γιατί έρχεται και ΔΕΘ, έχει καλάθια, φτιάχνουν καλάθια τώρα, τα Σεπτεμβριανά, μπήκαμε τώρα στη διαδικασία. Δεν είναι καλά τα πράγματα στο Κουβαρά, έχει βγει 112 για εκένωση του Άγιου Σιλιανού, πλησιάζει, βλέπω αποθήκες εκεί. Και έχουν αρπάξει για τα καλά. Υπάρχει κινητοποίηση, ακούσαμε πριν και την υπεύθυνη επικοινωνίας της πυροσβεστικής. Υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών. Το θέμα είναι ότι έχει πάει σε μια χαράδρα μέσα και αυτό δυσκολεύει το έργο τους. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εκεί ξεφεύγει το θέμα, και το κακό είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι, δηλαδή πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, δηλαδή πρέπει να έχουν φτάσει στα 7-8 μποφόρ σίγουρα. Δηλαδή τώρα εγώ δεν είμαι μετρητής, τώρα δεν έχω ξύσει αυτό το πράγμα, αλλά να σου πω κάτι, ότι ερχόμουν από εκεί το πρωί και με αυτοκίνητο βαρύ και με έπαιρνε. Έτσι.
8: Δηλαδή... παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα, είναι Αύγουστος. Τον Αύγουστο θα έχει 8, 9, 7. Θα έχει μποφόρ τον Αύγουστο. Δεν είμαστε τώρα, τι να σου πω τώρα, δεν είμαστε στην Ολλανδία.
4: Ναι, ξέρεις κάτι, όμως στο 80-90% η φωτιά μπαίνει από ανθρώπινο παράγοντα. Βλέπεις τώρα, δηλαδή, ποιος ήταν αυτός ο...
8: από άλλους παράγοντες.
4: Και από άλλους παράγοντες, ναι. Είναι και τα καλώδια, είναι και...
8: Εντάξει.
4: Αλλά τώρα, μιλάμε, αφού έχει βγει από χθες, το λέει ρε παιδί μου, εκεί, ξέρεις.
8: Ωραία. Ξέρεις ότι θα έχεις μποφόρ, έτσι. Και τι κάνεις? Πες μου, τι κάνεις? Ωραία, έχεις μποφόρ.
4: Πήγαινε να πιες ένα καφέ, ρε παιδί. Σπίτι.
8: Κάτσε ένα λεπτάκι. Με τη δεδομένη κατάσταση που υπάρχει. Δηλαδή, ελλειπή μέτρα δοσοπυρόσβεσης και τα λοιπά. Οι δήμοι συνήθως δεν τα έχουν κάνει όλα σωστά. Καταλαβαίνεις? Δηλαδή, έχεις τόσες τρύπες. Κάπου θα σου βγει.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι και τόσες τρύπες μόνο.
8: Μην λέμε φταίνε τα μποφόρ, στην Ελλάδα είσαι. Τι να κάνουμε τώρα. Τον Αύγουστο έχει μελτέμια. Παβαράει οχτάρια. Τι να κάνεις.
4: Τίποτα. Ναι, σου λέω εγώ. Τώρα βλέπεις.
8: Λοιπόν, πρόσεχε να σε προσγειώσω τώρα στην πραγματικότητα. Λοιπόν, καλημέρα σας στους κυρίους. Δεν είμαστε κύριοι, το ξεκαθαρίζουμε. Αντωνόπουλο και Πετρόπουλο. Σας ευχαριστούμε για την πρωινή συντροφιά. Προς τους ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς τη δύναμη για διακοπές. Στέλιος από Νέα Σμύρνη.
4: Να είσαι καλά, Στέλιο. Να σου πω κάτι. Και οι διακοπές μια ψευδέστηση είναι. Να σου πω και εγώ.
8: Ναι, με συγχωρείτε, φίλε, αλλά θέλει και ο άλλος να φύγει 5 μέρες.
4: Να φύγει.
8: Θέλει να ζήσει την ψευδέστηση. Με συγχωρείτε.
4: Ναι, να ζήσει. Σου είπα εγώ, όχι. Ναι. Εγώ πήγα, είδα την ψευδέστηση, αλλά μου ήρθε ρεαλισμό.
8: Δεν έχει σημασία.
4: Εντάξει.
8: Ναι.
4: Ωραία. Τώρα μην κοιτάτε τώρα που εμείς είμαστε λίγο.
8: Έχω μια πρόσκληση για Τσίπουρα στην Άνω Πόλη.
4: Ναι, σε όλα.
8: Στην Καλαμάτα και τα λοιπά.
4: Πού, στην Καλαμάτα, σαν για χώματα σε μένα.
8: Σε σένα. Ναι. Και από εκεί.
4: Από εκεί. Διαβολή τσιρωϊκό.
8: Καλά το κατάλαβα. Μπέρδεψα την γλώσσα.
4: Ναι, είναι να μην την μπερδέψει η γλώσσα. Το δέος που σε πιάνει όταν ακούς διαβολίτσι.
8: Διαβολίτσι,
4: παραπούγγι δίπλα.
8: Κοίταξε, Καλαμάτα πύργος. Κοίταξε, θα σου πω.
4: Α, για χώματα.
8: Καλαμάτα πύργος. Εγώ δεν γουστάρω τους μανιάτες.
4: Γιατί όχι τώρα.
8: Και τους κριτικούς.
4: Εντάξει, μην είσαι απόλυτο.
8: Όχι. Όχι. Δεν γουστάρω τους μανιάτες και τους κριτικούς. Το λέω.
4: Και τι ρε παιδί μου, εντάξει, είναι λίγο aggressive, αλλά εντάξει,
8: το λέω.
4: Εντάξει τώρα.
8: Δηλαδή και στον πύργο θα βρεις διαβόητες περιπτώσεις, δεν το συζητάμε, αλλά ο μέσος όρος...
4: Γιατί στην Καλαμάτα.
8: Εννοείται. Αλλά με συγχωρείς, θα βρεις και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κανονικών ανθρώπων. Έτσι πάει.
4: Εντάξει, εκεί είχα πάει μια φορά.
8: Στην Κρήτη και στη Μάνη...
4: Τι λέει το τραγούδι, ναι, πόσο λέει.
8: Γίνει σαλάνι, ξέρω πώς τη λέει, δεν ξέρω. Ναι.
4: Ήταν σε μια παραλία, είχα πάει Μάνι, ήταν πριν 2-3 χρόνια. Ξέρεις τι είχαν κάνει, μετά το κάνανε για αλλού. Είχαν βάλει παιδιά στην παραλία, ένα μικρό κολπάκι, έτσι, εξαιρετική παραλία, τέλεια παραλία, εξαιρετικό μέρος. Λοιπόν, είχαν βάλει ομπρέλες, ένα τραπεζάκι με τρύπα που είχαν βάλει την ομπρέλα επάνω και γύρω-γύρω είχαν δέσει και 4 καρέκλες. Αυτό δεν ήταν μία, ήταν. 15 είχαν πιάσει όλη την παραλία με αυτό. Ήταν ρεζερβέ. Δηλαδή, επειδή ήταν σπίτι από
8: εσύ,
4: πάνω.
8: Εδώ, με συγχωρείτε, δεν είδες πριν 2 χρόνια στην Πάρο που δίνανε μάχη οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν μπάνιο. Επειδή τους είχαν κλείσει με ομπρέλες και ξαπλώθηκε σε όλες τις παραλίες.
4: Ωραίο αυτό. Πρόσεξε τώρα. Γιατί υπάρχει και
8: το
4: η άλλη.
8: Το κίνημα της πετσέτας.
4: Το κίνημα της πετσέτας, δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Υπάρχει και η άλλη πλευρά τώρα. Λοιπόν, έρχεται. Τώρα έχει γίνει όλο αυτό το θέμα. Τώρα έχουν μαζευτεί όλοι πάρα πολύ. Έτσι, έχουν μαζευτεί. Δηλαδή, εγώ σου λέω τώρα έχουν μαζευτεί. Είναι περιορισμένοι. Δεν υπάρχει τώρα να κάνουν μαντίες να σου ξεφύγει, να σου βάλω μια ξαμπλώσσα.
8: Δηλώνει 300 τετραγωνικά και το επεκτείνει στα 1000.
4: Ωραία. Τώρα είναι 300-300. Εγώ σου λέω στα περισσότερα, δηλαδή όπου είναι εκεί. Τι γίνεται τώρα, πρόσεξε. Ναι. Έρχεται ο άλλος, έχει πέρα ελεύθερο μέρος να πας, ωραία. Γιατί σου δίνει ένα περιθώριο από την ακτή, να μπεις μέσα από το νερό, από τη θάλασσα. Πόσο είναι, 5 μέτρα, 10.
8: Ναι.
4: Σου δίνει να έχεις εξαπλώσει, να μην την έχεις μέσα στο κύμα, να αφήνεις ένα περιθώριο μπροστά.
8: Καταρχήν να περάσει ο κόσμος.
4: Να περάσει ο κόσμος, ωραία. Ναι. Έρχεται ο άλλος λοιπόν τώρα, ο κομπλεξάρας, γιατί είναι κομπλεξάρας ο άλλος, και έρχεται στον άλλον που έχει πληρώσει την ξαπλώστρα εκεί. Γιατί γουστάρει να έχει την ξαμπλώστρα. Και πάει και κάθεται, βάζει μπροστά του, μπροστά στην ξαμπλώστρα μπροστά του, δύο καρέκλες, ένα τραπεζάκι, ένα από αυτά κάτι πανιά τεράστια, ξέρεις, κάτι αλεξίπτωτα τύπου για ηλιοπροστασία. Σου στείνει και μια σκηνή μπροστά κάτι τέτοιο.
8: Αφού έχει ξαπλώστρες και ομπρέλες.
4: Μπροστά έχει ένα περιθώριο.
8: Ναι,
4: ναι, αφού έχει μπροστά σε σένα. Μπροστά σε σένα.
8: Περίμενε. Αυτός έχει πάρει ξαπλώστρες και ομπρέλα.
4: Ναι.
8: Έτσι. Μπροστά τι βάζει.
4: Όχι, πρόσεξε. Είναι το beach bar, παιδί μου, που έχει τις 10 ξαπλώστρες μπροστά. Ωραία. Είσαι εσύ στην προσινή ξαπλώστρα.
8: Μπράβο.
4: Ωραία, την έχει πληρώσει. Έρχεται ένας άλλος πολίτης τώρα και σου κάθεται μπροστά. Μπροστά σε σένα.
8: Ναι.
4: Εκεί σου στείνει εξοπλισμό.
8: Εκεί δεν θα τον αφήσει η επιχείρηση.
4: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι ελεύθερος χώρος.
8: Ελεύθερος χώρος διέλευσης.
4: Είναι εκεί ελεύθερος χώρος. Σου λέει δεν μπορώ.
8: Μα δεν είναι στα τετραγωνικά που έχει νοικιάσει.
4: Όχι, γιατί εκεί πάλι είναι ελεύθερος χώρος. Τα τετραγωνικά είναι εκεί που πιάνει το θέμα της ξαπλώσσας. Έρχεται λοιπόν, γιατί είναι κομπλεξάρας. Σου λέει εσύ έχεις εκεί, θα σε σπάσω εγώ. Ενώ δίπλα είναι ανοιχτό χιλιόμετρα. Τώρα σου λέω τώρα για πανικούλης, έτσι.
8: Ναι.
4: Λοιπόν, καλά, δεν σου λέω τώρα για πέρα εδώ. Υπήρχαν τώρα άλλες καταστάσεις που ήταν εκεί, υπήρχαν παραλίες, οι οποίες ήταν άγονοι οι διαγωνισμοί. Ωραία. Ελεύθερες οι παραλίες. Ωραία. Ελεύθερες. Χωρίς beach bar, χωρίς ξαμπλώστρες. Πηγαίνει ο κόσμος, πάει εκεί, ωραίος κτλ. Φεύγοντας, ξέρεις τι αφήνανε εκεί. Τόνους στα σκουπιδάκια. Κόλαση. Αυτοί είναι νεοέλληνες. Κατάλαβες τώρα, σου λέει, είναι το κίνημα της πετσέτας. Ω, θέλω ελεύθερη την παραλία. Πάρ' την ελεύθερη παραλία, ρε μεγάλε. Πρόσεξε τι κιόλας. Πρόσεξε τι. Αφήνεις εκεί, παίρνεις για τα σκουπίδια από το σπίτι και τα αφήνεις στην παραλία. Σου λέει τώρα που να τρέχω να βρω κάδο. Ναι. Κατάλαβες.
8: Εντάξει. Άστα να πας στο διάλο, που λένε.
4: Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν, έχεις, τώρα άσε τώρα μικρά αρχίζει και κατεβάζει, παίζει κανένα τραγούδι, τίποτα. Ναι. Κωνσταντίνος Ρέκας. Ρύθμιση του ήχου είναι στο κέντρο απέναντι. Σουτ βολέ. Έχει ευθύβολο σουτ, το βλέπω εγώ. Πάμε ένα σηματάκι λίγο.

0: Ωραία. Έχουμε... Πάμε διαφημιστικά πρώτα. Πάμε διαφημιστικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, 10 και 20 λεπτά ακριβώς.
2: Και 19.
1: Και 19, συγγνώμη. Εντάξει, το στρογγύλεψα. Στρογγυλοποίηση που λέγανε παλιά.
2: Στρογγυλοποίηση.
1: Μπράβο.
2: Δημιουργική λογιστική.
1: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχη εργασίας, και πρέπει να σου πω, από τους λίγους ανθρώπους, λόγω του ρεπορτάζ εγώ τώρα, έτσι, που ξέρουν τόσο καλά τα εργασιακά. Πάρα πολύ καλά.
2: Και το πάει τόσο όσο.
1: Και νέος άνθρωπος, πρόσκει να δεις γιατί το λέω, γιατί συνήθως τα εργατικά τα ξέρανε άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, είχαν ασχοληθεί πολύ και τα λοιπά. Και στο ΠΑΣΟΚ έχει και μια παράδοση και στο ασφαλιστικό και στο εργασιακό και τα λοιπά. Από την καινούρια φουρνιά ο Χριστίδης νομίζω είναι πρώτος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για τα πολύ όμορφα λόγια.
2: Καλημέρα.
1: Όχι, είναι γεγονός, δεν τα χαρίζουμε. Εγώ το αν υπάρχει τα λέμε.
3: Καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Τι κάνετε το ΠΑΣΟΚ?
3: Κοίταξε, τώρα δουλεύουμε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Γεμίζετε μάλιστα... το καλάθι, ε.
3: Κοιτάξτε, είναι θέμα καλαθιού, ναι. Έχουμε κάνει εμείς κάποιες ανακοινώσεις έτσι κι αλλιώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα και για τη 13η σύνταξη και για το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα. Αλλά το πιο βασικό ζήτημα είναι να δούμε τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος για περισσότερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουμε, κυρία Αντωνόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή χρήματα στην χώρα έχουν πέσει πάνω από 36 δισεκατομμύρια, ήταν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το βασικό ζήτημα τώρα εδώ είναι γιατί δεν έχουν γίνει τα έργα. Είναι δομικής σημασίας έργα για την ζωή των Ελλήνων. Από την γνωστή ιστορία των Καναντέρ, την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε ολοκληρώσει και να έχουμε σήμερα τα Καναντέρ να μας βρεθούν στην κατάσταση των πυρκαγιών.
2: Τα σύγχρονα Καναντέρ, ναι.
3: Ναι, ναι. Μέχρι έργα.
1: Συγγνώμη, τα έχουμε αγοράσει, λέει. Διάβασα ένα ρεπορτάζ ότι τα έχουμε αγοράσει, αλλά δεν υπάρχουν οι πιλότοι να τα πετάξουν.
3: Κοιτάξτε, είναι
1: δεν έχουν εκπαιδευτεί, από... συγγνώμη, δεν έχουν εκπαιδευτεί και δεν στέλνουν την πολεμική αεροπορία πιλότους να τα πετάξουν.
3: Κοιτάξτε, εσείς αναφέρετε σε αυτά τα οποία είναι ήδη στη διάθεση του πυροσβεστικού σώματος που πράγματι είναι αρκετά είναι αέρια μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν πετάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει παραδεχτεί και το Υπουργείο. Και αυτό δείχνει και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον τρόπο δομής του αυτοαποκαλούμενου επιτελικού κράτους. Η ουσία του ζητήματος είναι το πώς αυτό θα αλλάξει. Και εδώ πρέπει να πάρουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες δημιουργούν και αίσθηση δικαιοσύνης και αίσθηση διαφάνειας και αίσθηση ταχύτητας δίπλα στους πολίτες όταν αυτοί χρειάζονται το κράτος.
2: Ξέρετε κάτι όμως, επειδή κάθε χρόνο στη Βουλή υπάρχει γύρω εκεί τέλος Απριλίου, είναι μια επιτροπή στην οποία περνάει το σχέδιο για την πυροπροστασία.

0: ντούκου ή είναι στον αέρα ή δεν επικοινωνούνται ή δεν αξιοποιούνται όσο πρέπει. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, σας ξαναλέω ότι για μένα το βασικό ζήτημα είναι ο τρόπος λειτουργίας αυτού του κράτους με τη διακυβέρνηση και της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν, θα, δεν είμαι εδώ σήμερα για να πω ότι όλα ξεκίνησαν πριν από 7 χρόνια, αλλά τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά. Λέμε, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι δεν υπήρχε ανθρώπινο δυναμικό και πράγματι μπορεί να μην είναι στον απόλυτο βαθμό η δομή ολοκληρωμένη. Όμως, εδώ υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες, για παράδειγμα, από τους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι τι λένε, ότι η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού δεν γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό το οποίο επίσης πληρώνουμε πάρα πολύ συχνά είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι γνωρίζουν το βουνό, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα, είναι 6-7 μήνες εκτός δουλειάς ως με την εποχικότητα. Άρα δεν μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι είναι μια δουλειά την οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε, η δουλειά της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Την αντιλαμβανόμαστε όλοι ως μια πολύ γρήγορη αλλαγή στην πατρίδα μας και σε όλο τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα όμως δεν χωρά άλλη συζήτηση για τη μη πρόληψη. Και εδώ θα μπορούσαν να έχουν γίνει μια σειρά από πράγματα τα οποία θα συνέβαλαν καθοριστικά στην πρόληψη και στην πολύ πιο γρήγορη κατάσβεση της, της πυρκαγιάς με περισσότερα εναέρια, πιο ουσιαστική αντιμετώπιση. Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί τώρα, είδατε και το τραγικό δυστύχημα το οποίο είχαμε, είναι τεράστια η κόπωση, είναι πιθανότητα τα λάθη, όλα αυτά είναι προβλήματα που τα έχουμε παντού γύρω μας.
0: Θα ήθελα, Αντρέα, θέλω να κάνω μία ερώτηση μόνο για να το πάω στο βαθύ πολιτικό τώρα. Υπάρχει το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι το σημείο που γινόντουσαν οι δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ είχε βρεθεί στην τρίτη θέση, δεχόμενο την πίεση από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να μου πείτε με το δικό σας ύφος, γιατί ΠΑΣΟΚ και όχι Αλέξη Τσίπρας, Ελλάς, Παύλα.
1: Κύριε Αντωνόπουλε, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι για μας ο στόχος δεν είναι στόχος δεύτερης θέσης. Δεν είναι να περάσουμε τον Αλέξη Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις. Είναι να πάμε σε εθνικές εκλογές και να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο τόσο έντονα μας ζητάνε οι πολίτες, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άνοιξη, είτε είναι φθινόπωρο. Ποιο είναι αυτό? Να αλλάξει η κυβέρνηση, να αλλάξουν οι πολιτικές της. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Μετά από 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης, ό,τι ήταν να δώσει, το έχει δώσει. Επομένως, είναι κρίσιμο και οι πολίτες οι οποίοι μας ακούν να καταλάβουν ότι εδώ πέρα δεν διαγωνιζόμαστε για το ποιος θα πάρει το ασημένιο μετάλλιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί θέση αρχής για την παράταξή μας και γι' αυτό το ξαναλέω. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος πρέπει να δώσει μια σειρά απαντήσεις για τις ευθύνες τις οποίες έχει και για την περίοδο στην οποία ήταν πρωθυπουργός της χώρας και για την περίοδο στην οποία ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από το κόμμα το οποίο πρωταγωνίστησε και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα διαφορετικό κόμμα το οποίο στην παρούσα φάση περιμένουμε να δούμε ακόμα αν λέει κάτι σε επίπεδο πολιτικό, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο, κάτι το οποίο δεν θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ 2.0 ή εν πάση περιπτώσει θυμίζει κάτι το οποίο θέλει ο ίδιος να πει. Άρα το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με πρόγραμμα, είναι ένα κόμμα με δομές, είναι ένα κόμμα με παρελθόν και αυτό έχει και τα θετικά του. Προφανώς έχει και τις πληγές τις οποίες έχει στη συνείδηση ενός κομματιού της κοινωνίας, αλλά εδώ έχουμε και μια γενιά ανθρώπων αλλά και μια ομάδα, αν θέλετε, μια συλλογικότητα ανθρώπων, οι οποίοι κάθε μέρα δίνουν μια μάχη και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, προσπαθώντας να κάνουν πράξη αυτή την αλλαγή. Το κόμμα είναι, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ασφαλές, ένα κόμμα που όποιος το ψηφίσει ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα είναι ασφαλής η πατρίδα μας και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και στα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Θέλω, ναι, Αντρέα.
2: Μα, όχι.
0: Αντρέα,
2: θες να συνεχίσεις αυτό?
0: Πες μου, εγώ θα το πω στο τέλος.
2: Ωραία. Εγώ τα ακούω πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Θεωρώ ότι θεμητή και κριτική και στο Τσίπρα και στη διακυβέρνηση του 15-19 και μετά όσα γίνανε στο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη κριτική σε όλα αυτά. Θέλω να πω όμως ότι

0: παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, το ΠΑΣΟΚ είναι στο επίκεντρο, πώς να το πω, της πολιτικής επικαιρότητας για διάφορα πράγματα. Για μυστικό δείπνο, για αντιδράσεις για τα όσα έγραψε η κυρία Διαμαντοπούλου στα νέα του Σαββατοκύριακου, για διαψεύσεις, για... δεν ξέρω. Υπάρχει ένα κλίμα που θα έλεγε κανείς αυγουστιάτικο. Το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να έχει, πώς να το πω έτσι, να έχει ρίξει λίγο τους τόνους όσον αφορά τα εσωτερικά του, να έχει επικεντρωθεί, να προετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για τη συνολική αντεπίθεση που θέλει να κάνει από το φθινόπωρο. Και βλέπουμε, πώς να το πω, διάφορα πράγματα στο εσωτερικό του ή με αφορμή εξωτερικούς παράγοντες που δεν είναι και το καλύτερο κλίμα.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνω ότι έγινε μια συζήτηση τις τελευταίες 10 μέρες περίπου με αφορμή διάφορα...
0: Και σήμερα διάφορα υπάρχει ανακοίνωση για διάψευση όσον αφορά το περίφημο μυστικό δείπνο, ναι, της κυρίας Διαμαντοπούλου.
1: Για διάφορα δημοσιεύματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ φυσικά τα έχει διαψεύσει από την πρώτη στιγμή. Κοιτάξτε, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Στη μεγάλη εικόνα είναι το που πρέπει να ποντάρουμε για τους πολίτες. Είτε είναι κάποιος στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, είτε είναι οπουδήποτε αλλού στη χώρα και μας ακούει, όποιος αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα σου λέει ότι σε επίπεδο κοινωνικής ισορροπίας, οικονομικής ζωής, παραγωγικότητας, αυτή η κυβέρνηση ό,τι ιδέα είχε να σκαρφιστεί, ό,τι χρόνο χρειαζόταν για να εφαρμόσει την ιδέα αυτή, την είχε. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος τον κύριο Γεωργιάδη και τον πάει σε ένα άλλο Υπουργείο, ή τον κύριο Χατζηδάκη και τον πάει σε ένα άλλο Υπουργείο, ή τον κύριο Γεραπετρίτη και τον πάει σε ένα άλλο Υπουργείο, η πολιτική της κυβέρνησης είναι γνωστή, γιατί αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει πολλές φορές τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα, χρειάζεται αλλαγή. Και σε αυτό λοιπόν η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, που μιλά για την πολιτική του αυτονομία και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο σε αυτή την εκλογική αλλαγή την οποία χρειαζόμαστε, είναι μια απόφαση η οποία είναι θεμελιώδης για εμάς. Και αυτός είναι και ο στόχος μας. Γι' αυτό και καταλαβαίνετε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε διάθεση ποτέ να ανοίξει μια κόντρα με τον κύριο Τσίπρα για τα θέματα, τα οικονομικά για ζητήματα, για παράδειγμα. Ο κύριος Τσίπρας ήταν εκείνος ο οποίος επέλεξε να βγάλει μια ανακοίνωση. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο αντίπαλος μας, ο πολιτικός αντίπαλος μας, είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Άρα, ό,τι και να γίνει, κύριε Πετρόπουλε, όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, εμείς εκεί θα δώσουμε την μεγάλη μας σημασία. Ό,τι παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην 3η του Σεπτέμβρη, αν θέλετε, θα αφορούν τα ζητήματα των πολιτικών μας για μια άλλη κυβερνητική επιλογή, και αυτό θα είναι κάτι που θα το κάνουμε και με σχέδιο και με υπομονή, και παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο βάλεται και από τη μια μεριά και από την άλλη.
2: Μήπως όμως υπάρχει ένα επικοινωνιακό κενό, και αυτό το λέω γιατί ακούγοντάς σας καταλαβαίνω ότι υπήρξε μια πολιτική μπλόφα, ή να το πω εγώ έτσι, ώστε να φτιαχτεί ένα νέο δίπολο, γιατί αυτό το δίπολο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς, γιατί θεωρητικά είναι πιο βολικό, θα έλεγε κάποιος, για να συσφυρώσει το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι το θεωρούν αυτοί. Και σε αυτό το δίπλο και σε αυτή την μπλόφα φαίνεται να τσίμπησε, να μου συγχωρέσετε τον όρο, και το ΠΑΣΟΚ. Εκεί τώρα μπορεί, υπάρχει το έδαφος. Προς το παρόν βλέπω, εγώ έτσι όπως το παρακολουθώ και το ρεπορτάζ, βλέπω μια ψυχραιμία σε αυτή τη στρατηγική που ακολουθείτε. Θεωρείτε ότι θα υπάρχει χώρος, υπάρχει χρόνος, και πώς μπορεί αυτό να ξεπεραστεί από Σεπτέμβρη?
1: Υπάρχει πολύς χώρος και υπάρχει και αρκετός χρόνος. Αυτό σημαίνει ότι με φουλ τις μηχανές μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την αλλαγή την οποία περιέγραφα προηγουμένως, ότι είναι απαραίτητη στον κόσμο. Αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά. Χρειάζεται να ασχοληθούμε με τους πολίτες οι οποίοι είναι εκτός των τυχών. Εμείς, κύριε Αντωνόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, πολλή συζήτηση κάνουμε για τα γνωστά στελέχη, για τους βουλευτές, τους πρώην βουλευτές, τους πρώην υπουργούς, που είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι που, εν πάση περιπτώσει, έχουν την πορεία του καθένας. Έξω όμως από όλο αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν τηλεόραση, δεν ακούνε ραδιόφωνο, δεν παρακολουθούν τα social media, έχουν πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά τους ή έχουν άλλου τύπου προτεραιότητες. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι σου λένε: δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή μου. Είναι όλοι το ίδιο. Τσακώνονται μεταξύ τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Αυτό λοιπόν για να αλλάξει χρειάζεται ένα παράδειγμα το οποίο φτάνει στη ζωή τους. Και σας λέω ότι παρά το γεγονός ότι αυτό που λέω τώρα μπορεί να ακούγεται αντιεμπορικό, η πραγματική πολιτική αλλαγή έτσι γίνεται. Όταν κάνεις επιλογές οι οποίες φτάνουν στους ανθρώπους οι οποίοι δεν τους γνωρίζεις προσωπικά. Για παράδειγμα, όταν το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την πρόταση για το τετραήμερο της εργασίας ή όταν κατέθεσε την πρόταση του.
2: Εκεί καταφέρετε και αλλάξα την ατζέντα. Είναι γεγονός αυτό.
1: Ναι, ή όταν καταθέσαμε την πρόταση μας για την 13η σύνταξη. Ακόμα και αν αυτό δημιούργησε ένταση με τη Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος όπου και να πήγαινες σου έλεγε: αυτή η πρότασή σου έχει ενδιαφέρον. Να την κουβεντιάσουμε. Τι εννοείς? Εγώ διαφωνώ, εγώ συμφωνώ. Αλλά δεν χρειάζεται να πάει ένα γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κάπου και να μιλήσει γι' αυτό. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές επιλογές είναι επιλογές οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτούμε από εδώ και μπρος. Μεγάλες κινήσεις που απευθύνονται σε πολίτες οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είτε δεν ψήφισαν, είτε ψήφισαν άλλα κόμματα, είτε ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ και θέλουν τώρα να δουν μια ακόμα μεγαλύτερη, πώς να πω, κίνηση και πρωταγωνιστικό ρόλο του κινήματος στα πράγματα της χώρας.
2: Εγώ, Αντρέα, είμαι καλυμμένος.
0: Ναι. Εγώ έχω μια τελευταία ερώτηση τώρα και νομίζω θα μπαίνει όλο και πιο επιτακτικά το επόμενο διάστημα που θα ξεκινήσει πάλι, πώς να το πω, η πολιτική περίοδος από το Σεπτέμβριο, ξέρεις. Ναι. Τώρα, εντάξει, είναι λίγο ανάπαυλα, είναι Αύγουστος. Θα βρεθείτε, κατά τη γνώμη μου, απέναντι σε ένα δίλημα. Όχι μόνο εσείς, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της κέντρου αριστεράς και τα λοιπά. Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία στις εκλογές, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας? Γιατί, όπως είπατε κι εσείς, πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση. Για να αλλάξει όμως κυβέρνηση, κατανοούμε όλοι ότι χρειάζεται μία πλειοψηφία από την άλλη μεριά, από την κεντροαριστερά, να το πω έτσι, για να αντικαταστήσει αυτή την κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, να σας δώσω μια καθαρή απάντηση για να έχουν και οι πολίτες μια πραγματική εικόνα. Πρώτα απ' όλα, κυβέρνηση μειοψηφίας στη χώρα δεν στέκεται, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο εκλογικός νόμος δεν μπορεί να αφήσει κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχηματίσουν κυβέρνηση. Αν κάποιος θέλει να κάνει κυβέρνηση με κόμματα με τα οποία δεν μπορεί, δηλαδή με τον Βελόπουλο.
0: Για να το συμπληρώσω. Στη δεύτερη κάλπη.
1: Άρα εσείς μιλάτε για το ποιος θα είναι το πρώτο κόμμα. Ή θα γίνει από την πρώτη κάλπη στην δεύτερη κάλπη. Αυτό με ρωτάτε, αν μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία από την πρώτη κάλπη στη δεύτερη κάλπη. Ναι. Το πρώτο λοιπόν που εγώ θέλω να πω είναι ότι κυβέρνηση μειοψηφία στη χώρα δεν γίνεται από τον εκλογικό νόμο και γι' αυτό ακριβώς είναι απολύτως απαραίτητη η ήττα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή η νίκη του ΠΑΣΟΚ, να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Αυτό σηματοδοτούσε για αυτή η φράση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που έχει δεχτεί τόσο πολύ κριτική, ότι έστω και με μια ψήφο διαφορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει διαφορετικού τύπου κυβέρνηση.
0: Εγώ σας καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν φαίνεται εφικτό αυτό.
1: Ωραία, εγώ λοιπόν τι θέλω να σας πω, ότι σε αυτή τη διαδικασία και πάλι οι χιλιάδες σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ έχουν απαντήσει στο τελευταίο συνέδριο. Για εμάς οποιαδήποτε συζήτηση η οποία αφορά, πώς να πω, συνεργασίες, συμμαχίες κλπ. Είναι μια συζήτηση η οποία αφορά το προσκήνιο, είναι μια συζήτηση η οποία αφορά προγραμματικό ρόλο και λόγο, δηλαδή να ξέρεις τι ακριβώς θέλεις να εφαρμόσεις σε συνταγματική αναθεώρηση, για παράδειγμα, στα ζητήματα της εργασίας, στα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης, και εκεί πέρα πάνω, εάν υπάρχει μια σύγκληση, να δεις άλλου τύπου πράγματα. Τώρα, ζητήματα παρασκηνίου, ζητήματα που έχουν να κάνουν, ξέρετε, με ανταλλαγή θέσεων, πώς να πω, υπουργικών θόκων κλπ. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα κουβεντιάζουμε, δεν μας αφορούν, δεν τα συζητάμε και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι σημαντική και η αξιοπιστία στην πολιτική, εγώ θέλω να σας πω ότι ψήφος στο ΠΑΣΟΚ θα είναι και μια ψήφος αξιοπιστίας. Αυτό το οποίο λέμε πριν από τις εκλογές, θα πάμε να το κάνουμε και μετά τις εκλογές.
2: Κύριε Χρυσίδη, ένα τελευταίο και κλείνουμε. Έχετε ακούσει, εγώ τα έχω διαβάσει και εσείς φαντάζομαι, ότι υπάρχουν, λέει, κάποιες εισηγήσεις που δέχεται η ηγεσία για έκτακτο συνέδριο, έστω και στο παρασκήνιο, κουβέντες παρασκηνίου. Παίζει κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, αυτή η συζήτηση την έχω διαβάσει σε ρεπορτάζ, ναι, στον αδελφόν σας. Δεν την ξέρω, αλλά επικυρώνει η συζήτηση αυτή, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση η οποία είναι με σφραγίδα συνεδριακή. Άρα οποιαδήποτε άλλου τύπου απόφαση πρέπει να πάρει ένα συνέδριο. Τέτοιου είδους διαδικασία δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ανοίξει καμία τέτοια συζήτηση. Και αυτό γιατί στο ΠΑΣΟΚ όλοι αντιλαμβανόμαστε αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές και στην κουβέντα που κάνουμε. Την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής. Άρα η ορθή απόφαση είναι αυτή η οποία μας οδηγεί στη νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να δουλέψουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό νομίζω ότι είναι και η ουσία της πολιτικής την οποία εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή.
2: Κύριε Χρυσίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλές ανάσες, αυγουστιάτικες και χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 11, πέρασε η ώρα.
2: Αμέ. Ωραία.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Όπως γράφει εδώ πέρα, λέει, λείπει ο Χατζής και τα έχετε κάνει μπάχαλ όλα.
2: Ναι, έχουμε ξεφύγει. Και πού ακόμα, και είναι Δευτέρα.
0: Καλά, έτσι, τώρα, και είναι και πρώτη μέρα. Κάτσε να σταθούμε λίγο, να δεις τι έχει να γίνει.
2: Κάτσε να δεις αύριο πρωί-πρωί, 9. Εδώ, λοιπόν, λέει ο Δημήτρης, το πρόβλημα αυτό είναι τώρα στο ΠΑΣΟΚ, ότι είναι ένα κόμμα με παρελθόν. Αμαρτωλό, έλα και εσύ τώρα.
0: Ο πρώτος αναμάρτητος.
2: Λοιπόν, η Σμαράγδα στέλνει κάτι φωτογραφίες AI εδώ πέρα. Καλό. Την καλύτερη. Να, εντάξει. Υποθητή. Κοίτα, ναι. Εδώ παραλία που στέλνει φωτογραφία. Κορίτσια, σας ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες που μας φαίνεται έτσι καλοκαίρι στο στούντιο. Ο Μάνος, ναι, ο Μάνος το είπε. Λέει, λείπει ο Τάκης, ο Χατζής και έχει ξεσαλώσει.
0: Ναι, εντάξει, αυτά. Είναι σωστά.
2: Εντάξει, θα δεις, περίμενε, δεν έχεις δει τίποτα. Λοιπόν, μέχρι και η γυναίκα μου είπε καλή είσαστε.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν λέει καλό λόγο.
0: Καλά, κατάλαβες.
2: Ναι. Ναι. Όλος στην παρατήρηση είναι εκεί. Παρατήρησε μήνυμα.
0: Ναι, σου κρατάει τα
2: γέλια. Καλή είσαστε, ναι. Έχω τον ντρόουν στο σπίτι.
0: Έχεις τον ντρόουν.
2: Λοιπόν... λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επειδή σήμερα λέει ότι θα αρχίσουν να δίνονται αποζημιώσεις, ενημερώστε τους πυροπαθείς της Αττικής ότι δεν πρέπει, λέει, να χαίρονται προκαταβολικά για τις εξαγγελίες για άμεσες και κυρίως από τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος στις ίδιες υποσχέσεις έδινε παρουσία μου στους πυροπαθείς της Μάνης πέρυσι, για τους οποίους μόλις έφυγαν οι κάμερες άφησαν στην τύχη τους.
0: Τα είδες που στα λέω ότι θα έχει παράπονο ο κόσμος. Έχουμε ασχοληθεί με το ΠΑΣΟΚ, λίγο με τον Τσίπρα, πυρκαγιές, τον Ατάλο.
2: Ναι,
0: με τους άλλους τους κάγκουρες χωρίς διπλώματα στις παραλίες και αυτό, αυτά και τα λοιπά.
2: Με φουρκίζεις με τους κάγκουρες. Δηλαδή,
0: ναι, ένα λεπτάκι, ναι, τώρα.
2: Λοιπόν.
0: Θα σου πει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, έχετε αφήσει απ' έξω την ακρίβεια, τις υποκλοπές, το τι άλλο, τον Άδωνη με τα γυαλιά, ναι, τον άλλον με τη...
2: Ποιο λες, έχει πολύ.
0: Έχει άλλα.
2: Ναι, με έχει.
0: Από αύριο έχει.
2: Εντάξει. Παιδιά, έχουμε ώρες, έχουμε χρόνο. Τι θέλω να σου πω για τις αποζημιώσεις. Υπάρχουν πολλοί, είναι γεγονός. Δηλαδή, στο Ορκαλοχώρι ακόμα δεν έχουν πάρει από τη λένε. Στον Ντάνιελ ακόμα υπάρχουν καθυστερήσεις.
0: Τώρα αυτά είναι σοβαρά πράγματα.
2: Όχι.
0: Εντροπία.
2: Δεν είναι.
0: Δηλαδή, στο Ορκαλοχώρι έχουμε ακόμα κοντέινερ.
2: Ναι, μου είχαν στείλει μηνύματα.
0: Έλα,
2: εδώ,
0: ρε,
2: γιατί είχα βγάλει το Μαρκόπουλο.
0: Πόσες κατοικίες έχουν.
2: Έλατε, υπάρχουν θέματα.
0: Να είναι 50.
2: Ξέρεις κάτι όμως, εγώ θεωρώ τώρα, πρόσεξε, εγώ πιστεύω τώρα ότι εντάξει κάπου υπάρχουν μπλοκαρίσματα, αλλά το βασικότερο είναι ο ίδιος ο μηχανισμός, ο κρατικός.
0: Ναι, φίλε, έγινε το 20 ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι και έχουμε 26.
2: Και δεν έχουμε
0: πόσο πάει. Θέλει δηλαδή αυτός ο μηχανισμός.
2: Μα σκέψου τώρα τι γρανάζι
0: μήπως έχει.
2: Έχει μπλοκάρει το γρανάζι. Ναι, το γρανάζι. Σκέψου τι γρανάζι
0: έχει,
2: είναι.
0: Έχει φλάτζα.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Όλο. Το έχει πάρει όλο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα σου λέω, είναι σαν τις μηχανές που κολλάω εγώ. Ξέρεις, ξεχνάω να βάζω λάδια. Ο καλύτερος πελάτης. Τα βάζω όλα, τα καίω.
0: Ναι.
2: Αλλά σου λέω τώρα ότι...
0: Να στείλουμε για σέρβις αμένα.
2: Ναι, αφού μου έχουν, στο συνεργείο έχουν φωτογραφία μου. Χρυσός χορηγός. Ο Αντωνάκης εδώ ήρθε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά σου λέω τώρα ότι προεκλογικά τώρα δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
2: Οι άνθρωποι αυτοί που καταστραφήκαν. Δηλαδή θα φτιαχτεί καινούριος μηχανισμός από την αρχή. Είναι ικανοί για τέτοιο πράγμα.
0: Mm-hmm.
2: Και μακάρι.
0: Ναι.
2: Μακάρι έτσι, δεν μιλάμε τώρα για. Τώρα οι άνθρωποι τώρα που έχουν καταστραφεί, πόσα σπίτια στο Πορτο Γερμανό, έγινε μεγάλη ζημιά. Μεγάλη καταστροφή.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και η οικολογική και τα σπίτια. Είναι κάπου. Δεν θυμάμαι.
0: Ξέρεις κάτι. Θα σου πω και κάτι που έτσι. Καμιά φορά το σκέφτομαι. Ωραία. Είχαμε 4 ή 5 νεκρούς φέτος.
2: 5.
0: 5. Έτσι. Άλλες χρονιές δεν είχαμε νεκρούς. Έτσι. Αφήνω το μάτι που ήταν τεράστια τραγωδία. Λοιπόν.
2: Και ήταν επιχειρησιακή, έτσι.
0: Ναι. Δεν μπορείς όμως να καθαρίζεις ότι, ξέρω εγώ, δεν έχουμε νεκρούς.
2: Έπιασε το 112.
0: Έπιασε το 112, σώσαμε, κάναμε ράνα. Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι. Έχει καεί το 40% του πρασίνου της Αττικής, να το
2: πω. Ποιο 40%? Οι επόμενες πυρκαγιές σε 2 χρόνια θα είναι στα μπαλκόνια, στις γλάστρες.
0: Μα θυμάσαι που σταμάτησε στο Χαλάνδρι, στο πάτι
2: με Χαλάνδρι. Ναι, πέρυσι ήταν η πρόπερση.
0: Ναι. Μετά το πάτι με Χαλάνδρι έχει μια λεωφόρο. Πώς να την περάσει η φωτιά, γιατί μετά
2: έχει πολυκατοικίες. Μετά έχει μπαλκόνια, γλάστρες.
0: Έχει μπαλκόνια.
2: Θα πιάσουν οι γλάστρες.
0: Έχουν πιάσει μπαλκόνια.
2: Έχουν πιάσει μπαλκόνια, ναι.
0: Έχουν πιάσει.
2: Με τέντες. Ναι. Τώρα σου λέω δεν είναι απίθανο. Επίσης κάτι άλλο. Όταν λέμε τώρα γιατί εκεί βλέπω εγώ και ένα παιχνιδάκι που παίζεται από κάτω που είναι μια ωραία κουβέντα, γιατί σε όλα αυτά, ξέρεις, πώς το λένε, τέλος πάντων θα μου έρθει πάρει μία. Λοιπόν, στην Αναμπουμπούλα λέει ο Λύκος χαίρεται. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να σου πω. Γιατί βλέπεις από την άλλη ότι είναι ασφαλιστικές εταιρείες που έρχεται και σου λέει ασφάλισέ το για να το έχεις. Το θυμάσαι αυτό το συνθηματάκι παλιά?
0: Ότι πρέπει να ασφαλίσουμε το σπίτι. Σε ναι. Περίπτωση και πυρκαγιά.
2: Ναι, ναι, και για. Ναι, ακούγεται.
0: Χωρίς.
2: Γίνεται συζήτηση.
0: Κάνουμε
2: για
0: ιδιωτική ασφάλιση για να πάμε στο νοσοκομείο. Κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση στο αυτοκίνητο για να αυτό και τα λοιπά. Και
2: το διότι. Ασφάλιση σπίτι. Για το έτσι.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, τι θα κάνουμε.
2: Και το κράτος τι κάνει.
0: Έλατε. Ναι. Ίσο είναι ατομική σου ευθύνη, δεν έχεις.
2: Ναι, μην καταλάβει. Να το πάρουμε τώρα. Έτσι, τα του Κένεντι, έτσι. Ναι, μην ζητάς τι να κάνει το κράτος για σένα. Τι να κάνεις εσύ για το κράτος.
0: Κάτσε ένα λεπτάκι. Ποιος εισήγαγε την ατομική ευθύνη? Η κυβέρνηση. Δεν είχαμε ατομική ευθύνη πιο πριν. Τώρα, μετά το 19, έχουμε την ατομική ευθύνη. Μάλιστα. Ναι,
2: εγώ δεν σου λέω.
0: Μην ξεκινήσω τώρα. Ατομική ευθύνη, έμεινα άνεργος.
2: Ναι.
0: Ατομική ευθύνη. Θέλω 6 χρόνια παραπάνω το όριο, μπας και συμπληρώσω καμιά σύνταξη normal.
2: Ναι.
0: Ατομική κι αυτή. Ατομική ευθύνη, μην καεί το σπίτι μου. Ατομική ευθύνη. Δηλαδή εντάξει.
2: Ατομική
0: τώρα.
2: Βόμβα.
0: Αυτό είναι ατομική βόμβα. Δεν είναι ατομική ευθύνη.
2: Ναι, είχαμε και την επέτειο τώρα, ένα κασάκι.
0: Ναι.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα.
0: Και να σου πω κάτι, έχει μια σοβαρή διάσταση. Υπάρχει ατομική ευθύνη.
2: Υπάρχει,
0: ναι. Όχι, υπάρχει και ατομική ευθύνη. Θα σου πω όμως κάτι. Γιατί. Έχεις, πώς να το πω, μια χώρα εκπαιδευμένη, έχεις μια χώρα με μια κουλτούρα αντίστοιχη ας πούμε των σκανδιναβικών χωρών και των πολιτών εκεί πέρα, έχεις μια...
2: Που λειτουργεί ρολόι ρε παιδί μου κατά
0: κάποιο
2: τρόπο.
0: Ας το ρολόι της, εκτός από την κεντρική εξουσία, τις δομές και το ένα και το άλλο. Υπάρχει συνείδηση και του πολίτη αν θα είναι καθαρή η πόλη του, αν θα έχει πεζόδρομους, αν θα έχει λεωφοριόδρομους, αν θα έχει, περνάει την ώρα το τραμ και το μετρό, αν θα έχει ποδηλατόδρομους, αν θα έχει ανθρώπινη πόλη, περνάει και από εκεί. Λοιπόν, και από τον πολίτη περνάει. Υπάρχει και ατομική ευθύνη εκεί πέρα. Αλλά εδώ τι ατομική ευθύνη, πες μου εσύ τώρα. Ατομική ευθύνη είναι μόνο στην Κονόμα. Δηλαδή, ατομική ευθύνη είναι αν πρέπει να πληρώσει την ασφαλιστική για το σπίτι, την ασφαλιστική για το άλλο. Κάτσε.
2: Μα τώρα σοβαρά μιλάει. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, ξέρεις, λες, θα πληρώσω αυτό, θα πληρώσω εκείνο. Από πού θα τα βρεις, ρε μεγάλε αυτά. Από πού θα πληρώσω. Ο άλλος έκτισε ένα εξοχικό, το βρήκε από τον πατέρα του ένα οικόπεδο. Ήταν εκεί, έκτισε μια κάμαρα. Έτσι, και να βάλε συμπορία, να ήταν τυχερός και να πρόσθεσε άλλη μία. Δεν σου λέω για τα μεγάλα και τα μεγάλα μαγιά του. Γιατί εγώ δεν λέω όχι. Αλλά σου λέω τώρα, έρχεται εκεί και θα πάει να πληρώνει γι' αυτό. Ασφάλεια.
0: Ναι.
2: Εκεί που έχω εγώ μία την ατομική ευθύνη που σου λέω είναι όταν θα το έχεις με το χύψη τρόπο που κατάφερες και το έκτισες μέσα στο δάσος, να έχεις φροντίσει γύρω-γύρω να το έχεις φυλαγμένο.
0: Ναι.
2: Πάμε σήμα.
3: 2-908-9-89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Δέκα λεπτά πριν από τις 11. Καλά πήγε η πρώτη μέρα, έτσι.
2: Καλά έχει πάει.
0: Καλά έχει πάει.
2: Η φωτιά δεν πάει καλά.
0: Α, δεν πάει.
2: Ναι, έχει πάρει, λέει, πήρε ένα εργοστάσιο, έχει πάρει και μια αποθήκη, έχει εκενωθεί ο Άγιος Σιλιανός. Ταμποφόρ είναι στο 7. Και είναι αυτή τη στιγμή 200 πυροσβέστες στο σημείο και 9 εναέρια μέσα.
0: Να.
2: Λοιπόν. Για να...
0: Εντάξει τώρα, κοίταξε. Ναι. Όπως είπε και η εκπρόσωπος της
2: πυροσβεστικής, η κυρία Παπαυρωμοπούλου.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη. Είναι σε χαράδρα. Το θέμα είναι να μην φύγει από εκεί τώρα.
2: Τώρα νομίζω ότι έχει φύγει, γιατί έχει εκενωθεί ο Άγιος Σιλιανός. Το εργοστάσιο έχει βγει. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι ελπιδοφόρο, νομίζω πολύ δεν...
0: Ναι, είναι... αρκετά με τη Μαυρίλα.
2: Ναι ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εντάξει, για πάμε τώρα... και σε κάτι έτσι να...
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, είναι Μάριος Λυρίτης.
0: Ναι.
2: Μάρια, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια.
6: Λοιπόν...
2: Ο Μάριος Λυρίτης είναι φοιτητής του Μετσόβιου, του Πολυτεχνείου, ναι, και είναι μέλος της ελληνικής φοιτητικής ομάδας Prom Racing Navios NTU, AF,
6: CAAT.
0: Κάτσε, δυσκόλυτα. Ένα λεπτά, κύριε παιδί μου, τώρα να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί,
2: ναι. Λοιπόν,
0: τι σημαίνει όλα αυτά?
2: Φτιάξατε φόρμουλα, παιδιά. Πήρατε βραβείο, ήρθε η χώρα πρώτη, έτσι, στην Ισπανία, σε διαγωνισμό.
0: Κάτσε ένα λεπτό. Να ξεκινήσουμε. Είναι... Α, Μάριο, τον
2: Μάριος, Μάριε, Λυρίτης.
0: Μάριε, αν ναι, μπορείς, εξήγησε τον.
2: Αντρέας Πετρόπουλος, έτσι. Αντώνης Αντωνόπουλος, εγώ.
0: Λοιπόν, εξήγησε τον τίτλο. Όχι για μας τόσο, για να τον καταλάβει ο κόσμος.
6: Λοιπόν, ουσιαστικά το όνομα βγαίνει από το Prom Racing, βγαίνει από το Προμηθέα, προφανώς του Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς είμαστε racing ομάδα και μετά τον Άβιος βγαίνει από τον χορηγό μας, ο οποίος είναι title partner. Mm-hmm. Οπότε λεγόμαστε Prom Racing Άβιος για όλους τους αγωνισμούς και για τα πάντα.
2: Λοιπόν, για πείτε μας τι φτιάξατε και πήρατε την πρωτιά για την Ελλάδα.
6: Φτιάξαμε ένα αγωνιστικό μονοθέσιο, mm-hmm, μικρής κλίμακας, περίπου 2 μέτρα είναι, το οποίο διαγωνίζεται σε διαγωνισμούς Formula Student. Mm-hmm. Αυτοί ουσιαστικά είναι κάποιοι διαγωνισμοί που μπορείς να συμμετάσχεις μόνο από πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά είμαστε 80 φοιτητές.
2: 80 φοιτητές από την Ελλάδα ή συνολικά από όλο τον κόσμο?
6: Μπορεί να είναι από όποια σχολή θέλουν. Απλά για λόγους πρακτικότητας, πιο πολύ είναι προφανώς από το Πολυτεχνείο.
2: Mm-hmm. 80 Έλληνες φοιτητές.
6: Ναι, Έλληνες.
2: Ωραία.
6: Είμαστε...
2: Μεγάλη ομάδα.
6: Είμαστε, ναι.
2: Ναι, μπράβο. Αυτό είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρο, ότι 80 Έλληνες φοιτητές κατάφεραν να συνεργαστούν μεταξύ τους, έτσι, και να πάρουν και την πρωτιά.
0: Όχι,
6: αυτό είναι.
0: Περίμενε.
6: Το τώρα θα... εκεί έρχεται.
0: Μάρη, με συγχωρείς. Με συγχωρείς τώρα. Δηλαδή, θέλω να συμπληρώσω τον Αντώνη, να το απαντήσω και ταυτόχρονα. Δηλαδή, Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Σχολάρα.
0: Εξαιρετικοί φοιτητές, ναι, συνεργάζονται και 80 άτομα για να φτιάξουν κάτι. Γιατί συνήθως όταν μιλάμε για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα λέμε έχουν δεν είναι καθαρά, έχουν κάτι μπάχαλους, γίνονται κάτι επεισόδια. Και το οποίο αφορά το 1%. Και αφήνουμε το 99% που να τι προσπάθειες κάνει και τι σοβαροί φοιτητές και τι ωραίοι επιστήμονες είναι ήδη, ανέγκυχτο.
2: Ναι, αλλά δεν θα ήταν καλύτερο να έχει και ένα περιβάλλον πιο ωραίο. Άστο τώρα, μην το τέτοιο.
0: Μην πα το 1% ρε φίλε, έχει το 99% μπροστά σου.
2: Εγώ θέλω λίγο να
0: είναι έτσι όπω το λέω. Είναι έτσι όπω το λέω.
6: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όντω εστιάζουμε στα κακά πράγματα.
0: Ναι.
2: Πάμε τώρα στο καλό. Πάμε, άστο εσύ, πε μα για τη φόρμουλα που φτιάξατε.
6: Ναι, λοιπόν. Είναι ουσιαστικά ένα μονοθέσιο. Το οποίο το φτιάχνουμε από την αρχή της χρονιάς, περίπου από το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Έχει τις βάσεις του στο προηγούμενο, αλλά είναι ένα εντελώς άλλο αμάξι. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι ότι χωριζόμαστε σε κάποιες υποομάδες. Mm-hmm. Μια υποομάδα το σχεδιάζει τα μηχανολογικά συστήματα, όπως ας πούμε τα Pride, τις ρόδες, τα ψαλίδια και το steering κτλ. Έχουμε κάποιες ομάδες οι οποίες έχουμε μια υπομάδα η οποία βγάζει την κινηματική, ουσιαστικά μας βγάζει τα σημεία στα οποία πρέπει εμείς να βάλουμε κάποια σημεία αυτών των μηχανολογικών εξαρτημάτων, ώστε το αμάξι να είναι καλά αναρτησιακά. Mm-hmm. Και μετά mm-hmm. έχουμε και την υπομάδα των αέρο, οι οποίοι ουσιαστικά βγάζουν όλα τα σχέδια για το αεροδυναμικό πακέτο και πρέπει εμείς να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε από ανθρακόνημα να στέκονται καλά, όσο πιο ελαφριά γίνονται και μετά να πάμε στους διαγωνισμούς και να τα πάμε πάρα πολύ καλά προφανώς.
2: Και τα πήγατε πολύ καλά. Να ρωτήσω αυτά όπως καταλαβαίνω.
6: Ναι, το πρώτο μας διαγωνισμό.
2: Ο πρώτος σας διαγωνισμός και πήρατε την πρωτιά, έτσι, ωραία, μια χαρά πάει. Να σου πω, με συγχωρείς για τον ελληνικό, αλλά είμαι λίγο μεγαλύτερος, οπότε ξέρεις, το έχουμε, έτσι, ωραία, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό όπως καταλαβαίνω, επειδή η φόρμουλα είναι τεράστια βιομηχανία και τεράστια τα λεφτά που παίζονται εκεί, φαντάζομαι ότι σας προσέγγισαν, σας άνοιξε κανένας δρόμος, κανένας...
6: Ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι το 2008 mm-hmm. ήταν 5 μηχανολόγοι οι οποίοι σκέφτηκαν να κάνουν κάτι πιο σπουδαίο από απλά τη σχολή τους. Ήταν αυτό το διαγωνισμό Formula Student, το οποίο δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για τη Formula 1 ουσιαστικά, για να υπάρχουν mm-hmm. μηχανικοί. Ναι.
2: Μπράβο. Εντάξει, με το καλό, μην το χρυσουζέψουμε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, ωραίο είναι αυτό. Γιατί ακόμα εδώ τη φόρμουλα την έχουμε σε αυτοκόλλητα. Την έχουμε. Έχει αυτοκόλλητα, έχει αυτοκόλλητα. Ναι, έχει και κάτι φόρμουλα, κάτι. Πώς τα λένε, όχι Lego, και Lego έχει. Ναι, έχει και κάτι μοντελάκια τέτοια. Εκεί την έχουμε τη φόρμουλα. Να σε ρωτήσω, αυτό το μονοθέσιο βγαίνει στο δρόμο εδώ.
6: Ναι.
2: Βγαίνει σε πίστα, μπορούμε να το τρέχει αυτό, μπορούμε να το τρέξουμε.
6: Ναι, τρέχει. Άμα μπείτε κιόλας στο YouTube ναι. το κανάλι μας ή στο κανάλι του Formula Student Spain, το έχει σε μικρά, το έχει FSS. Mm-hmm. Μπορείτε να δείτε βίντεο που το αμάξι τρέχει και με και χωρίς οδηγό, έτσι.
2: Άντε! Πόσο πιάνει τελική.
6: Τελική τώρα πιάνει, πόσο να πιάνει, 110, 120.
0: Ναι, ναι.
6: Το θέμα είναι το πόσο στρίβει.
2: Όπι, για πες μας.
6: Όλο το θέμα είναι στροφές, γιατί ουσιαστικά οι πίστες οι δικές μας είναι πολύ στενές και έχουν πολλές στροφές. Ουσιαστικά εμείς νοιαζόμαστε για την επιτάχυνση και για το πόσο γρήγορα στρίβει ουσιαστικά.
2: Και εκεί το έχετε καταφέρει.
6: Σε στροφή μπορεί να πιάσει μέχρι και τα 2G, σε στροφή.
2: Ναι. Τι λες τώρα.
6: Και σε επιτάχυνση μπορεί να πιάσει 1,5, πόσο πιάνει, δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ.
2: Ναι, καταλαβαίνω, ναι, εντάξει, τώρα έτσι όπως το, ναι, πώς να το, ναι, εξαιρετικά. Μάρια Λυρίτη, σε ευχαριστώ, σου ευχόμαστε πολλές τέτοιες επιτυχίες. Είσαι κι εσύ αθλητής σαν τον αδερφό σου, είναι ο αθλητής.
6: Είναι ο αδερφός μου αθλητής. Εγώ ήμουν αθλητής παλιά, αλλά εντάξει, τώρα μπορεί να ξαναέρθουμε στο άθλημα σε κάποια φάση.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα άλλη λεπτομέρεια. Είναι kickboxer. Είναι πρώτοι. Έχουν σαρώσει τα μετάλλια στον κόσμο. Ο αδερφός, παίζει ακόμα ο αδερφός σου, γερά.
6: Τώρα ο αδερφός μου σαρώνει, εγώ σαρώνω αλλού.
2: Μπράβο, έτσι να σαρώνεται οικογενειακό. Το πήρατε το σάρωμα.
0: Ναι, και με την παιδεία που έχουν τα παιδιά.
2: Ιδέες.
0: Μετά, διάφοροι που ασχολούνται με αυτά, πολεμικές τέχνες, τα λέμε, πώς το λέμε.
2: Ναι, είναι πολεμικές τέχνες. Ναι.
0: Με την παιδεία που έχουν τα παιδιά, όταν υπάρχει ένα επεισόδιο, δεν θα πώς να το, δεν θα ενεργήσουν και με βάση.
2: Όχι, κάνεις λοιπόν, πίσω. Εγώ που έκανα τεκ βοντό που
0: ξέρεις τι, γιατί έχουμε γεμίσει κάτι καμένους.
2: Ναι, ναι. Τους κάγκουρες, οποίοι... αυτούς που βρίζω εγώ όλους αυτούς. Κατεβάζω εγώ συνέχεια.
0: Εντάξει. Ναι.
2: Έχω, δηλαδή, κατεβάζω, σου λέω τώρα δεν έχω.
0: Μπορεί να χτυπήσουν κάποιον και άλλους να μην επί τόπου.
2: Παιδί μου, αυτό που γίνονται οι συμμορίες λοιπόν, με τα ανήλικα και τα λοιπά, όλα
0: ας
2: αυτά τα
0: συμμορίες τώρα τα ανήλικα.
2: Όχι, ξέρει γιατί γίνεται.
0: Τα ανήλικα. Άλλο θέμα λέω. Πάει ένας 25χρονος, κάνει kickboxing, κάνει μια πολεμική τέχνη και εμπλέκεται σε ένα επεισόδιο, χτυπάει έναν και πεθαίνει ο άλλος.
2: Αυτό. Γιατί αυτό, αυτά που είναι άγουρα. Μάριε, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ναι, ναι.
2: Όλα εγώ τα καλά σου ευχόμαστε. Καλή επιτυχία. Πάρε ανάσες. Καλό καλοκαίρι, Μάριε. Και μετά ξανά. Ευχαριστώ. Πάμε για φόρμουλα μεγάλη.
0: Καλή επιτυχία.
2: Λοιπόν. Έλα, θα με πας βόλτα στο διθέσιο ύστερα. Για χαρά. Με το καλό μόλις φτιάξει το διθέσιο. Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, είμαστε 1,5 λεπτό, θα κλείσουμε. Θα έφαγες και το τραγούδι, τα έφαγες όλα.
2: Δεν μπορώ, με έφαγες όλα. Στους κάγκουρες, δεν μπορώ, λοιπόν, τρελάθηκα, μου το γύρισε.
0: Θα κόβω το μικρόφωνο. Δηλαδή,
2: δεν θέλω να μου λες η λέξη κάγκουρας. Ξέρεις από πού έχει βγει το κάγκουρας? Θυμάσαι τότε που ήταν? Όχι, ήταν από το καγκουρό, αλλά γιατί? Γιατί ήταν αυτή με τα παπάκια. Θυμάσαι τα παπιά, οι γκαζί που λέγαμε. Λοιπόν, και επειδή σκύβανε όλοι, ήταν έτσι με τα παπάκια, ήταν τους είχε πιάσει μέση, θυμίζανε το καγκουρό. Από εκεί βγήκε το καγκουρό.
0: Λοιπόν, τελειώνω με δύο μηνύματα. Εδώ λέει ο Ηλίας, δηλαδή, άμα κάνει σεισμό και πάθει ένα σπίτι ζημιές, είναι κακό να είναι ασφαλισμένο? Εμείς δεν είπαμε κακό. Το κακό είναι να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο, Ηλία μου. Έτσι.
2: Και να συνεισφέρει και το κράτος, δηλαδή το κράτος.
0: Όχι, με συγχωρείς τώρα. Δηλαδή, δεν είναι ατομική σου. Ναι. Πάλι το ίδιο θα λέμε. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να το ασφαλίσει. Εμείς θα του πούμε του ανθρώπου.
2: Ναι, μην το ασφαλίσω. Δεν λέμε αυτό.
0: Άτσι, μπράβο. Αλλά όταν, ας πούμε, οι άνθρωποι στο Αρκαλοχώρι τώρα.
2: Δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις.
0: Ναι, κάποιος πρέπει να δει το θέμα του. Αυτό και ποιο άλλο είχα τσεκάρει. Εδώ η Σμαράγδα έχει ένα παράπονο, δεν είπε τίποτα για τον Άδη. Από αύριο, Σμαράγδα. Εντάξει τώρα. Και τα σπίτια που καήκανε για να χτιστούν χρειαστήκανε κάποιες ζωές υδρώτα κόπο. Όχι επειδή δεν θρυνήσαμε ζωές, είναι όλα
2: έρχεται
0: καλά.
2: Έρχεται Αγγελική Λάζουμε.
0: Έρχεται
2: Αγγελική Λάζουμε.
0: Αγριεμένη.
2: Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου στο μικρόφωνο για δελτίο ειδήσεων.
0: Λοιπόν,
2: γεια σου Αγγελική.
0: Χαιρέτα, παιδί μου. Χαιρέτα.
2: Τι να χαιρετήσω?
0: Αύριο.
2: Σαν τη Μενεγάκη θα μου το κάνει. Άντε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στον Άγιο Στυλιανό, στον Κουβαρά Αττικής. Μήνυμα από το 112 λάβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εκενώσουν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Παράλληλα, διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας επί της Λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της Λεωφόρου Λαυρίου στο ρεύμα προς τον Άγιο Στυλιανό και επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων εντάσσεως 7 μποφόρ, η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, σημειώνοντας πως η φωτιά έχει πλέον επεκταθεί σε ορεινό όγκο. Τόνισε πως στο σημείο υπάρχει δυσκολία λόγω της μορφολογίας του εδάφους, καθώς η πυρκαγιά έχει μπει μέσα σε χαράδρα. Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς. Σε κινητοποίηση Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επικίνδυνη δραστηριότητα στην Ήπεθρο, καθώς τα μελτέμια σε συνδυασμό με την παραταταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ευνοϊκό έδαφος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στα Δημαρχεία, υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Ο εισαγγελέας διέταξε προανάκριση προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες και οι άδειες προσγείωσης. Την ίδια ώρα, σε ακρόαση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, καλείται ο πιλότος του ελικοπτέρου με την αρχή να επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχυρό πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου. Η παράδοση αναμένεται να γίνει το αργότερο έως το μεσημέρι, μόλις ολοκληρωθούν οι τελικοί καθαρισμοί. Σε εξέλιξη βρίσκονται αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ τους. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας αναχέτησαν και κατέστρεψαν 456 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 39 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η επίθεση είχε στόχο βιομηχανική πόλη σε απόσταση 1.600 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Εκτός ελέγχου μένεται η πυρκαγιά στον Δυτικό Καναδά, οδηγώντας περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μία 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το σπίτι της. Στην αθλητική σας ενημέρωση ξεκινά στο Μπέρκιγχαμ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου με την Ελλάδα να στέλνει τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της. Στις 1.30 ο προκριματικός του μήκους για τον Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάναμε και το σταυρό μας να είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δευτέρα σήμερα, 10 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Θέλω να πιστεύω ότι η μισή και παραπάνω είστε σε κάποια παραλία. Ακόμα και αν δεν έχετε επιλέξει έτσι διακοπές, γιατί δεν μπορεί η τσέπη σας να το σηκώσει, γιατί οι υποχρεώσεις σας επαγγελματικές δεν σας το επιτρέπουν, κάπου είστε, έχετε ένα ωραίο τοπίο απέναντί σας. Αυτά τα τοπία που σας έλεγα και την Παρασκευή, πόσο τα έχουμε έτσι υποβαθμίσει στη ζωή μας, και όμως τι σημαντικό θα ήταν να μπορούμε να τα έχουμε έτσι ξεκινώντας τη μέρα μας. Θέλω δεν να σας πω ότι έκανα 20 λεπτά να έρθω από το Εγάλεο και ώρα θεωρητικά αιχμής. Έφυγα γύρω στις 9:10, 9:15, 10:20, είχα παρκάρει, είχα βάλει και με την ησυχία μου την ηλιοπροστασία στο αυτοκίνητο, ώστε όταν θα φύγω, γιατί θα έχει γυρίσει ο ήλιος, σίγουρα θα βράζει εκεί μέσα. Είναι χαλιά, είναι δράμα. Αυτό με τα αυτοκίνητα είναι. Πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις. Πρέπει να πάρουμε όλοι ένα καινούριο αυτοκίνητο, νομίζω. Δεν πρέπει. Αυτό ξέρεις, που πατάς το κουμπάκι και έχουν κλίμα, σου φτιάχνουν την ατμόσφαιρα μέσα, ώστε να μπεις και να νιώσεις κι εσύ Ζούκεμπεργκ, βρε παιδί μου. Και δεν πειράζει, σου λένε γιατί αφού είδες εκεί πρόβλημα στην Αλάσκα, δεν σταμάτησες με το σκύψου αυτό το. Τι έχει, κανένα μικρούλι θα έχει. Φέρει. Κωνσταντίνος Ρέκα είναι απέναντί μου. Νομίζω άλλη μια φορά έχουμε ξανανταμώσει, Κωνσταντίνε. Ωραία. Καλά, θα περάσουμε. Μη στεναχωριέσαι, μια ώρα είναι. Θα περάσει. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Πήραμε σκυτάλι από τα δύο αγόρια αυτά, τον Αντώνη Αντωνόπουλο και τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Σας είπανε πολλά και διάφορα. Το μείζον, αυτό δηλαδή που μας απασχολεί σε αυτή τη φάση, είναι η πυρκαγιά στο Κουβαρά. Ευχόμαστε και ελπίζουμε, γι' αυτό κάναμε και την προσευχή μας άλλωστε, θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό, να πάνε όλα καλά, να σβήσει πάρα πολύ γρήγορα. Έχω μία στεναχώρια εγώ με τις πυρκαγιές, το ξέρετε, σας τα λέω από το Μάιο ξεκινάω και σας τα λέω. Όταν δε βλέπω πυρκαγιές στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Αλβανία, στην Τουρκία, για μένα αυτό είναι μια τεράστια καμπάνα, αλλά μάλλον μόνο για μένα είναι η καμπάνα, γιατί στους επιτελείς δεν υδρώνει και το αυτί τους ιδιαιτέρως. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε πάρα πολλά πράγματα. Η πρόληψη δεν μπορεί να είναι μια αφηρημένη έννοια, ούτε να διαμοιράζονται οι ευθύνες από εδώ και από εκεί. Είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία, βλέποντας και τι συμβαίνει στις γειτονιές μας, γιατί ο Νότος υποφέρει, θα μου πεις ο Καναδάς δεν είναι. Είναι η χώρα που θα ήθελα πάρα πολύ να ζω, λόγω του ότι έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τις κάνω πολύ κέφι. Γενικά μου αρέσει η κουλτούρα των Καναδών, μου ταιριάζει. Τα τελευταία όμως χρόνια με αυτές τις πυρκαγιές, τις καταστροφικές πυρκαγιές στα δάση του Καναδά και τις καταστροφές βεβαίως σε περιουσίες, γιατί το ακούω και αυτό. Το ακούω έτσι όπως έρχεται κυρίως από εσάς. Λέτε ωραία, δεν έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Φυσικά σε αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές την προηγούμενη εβδομάδα θρηνήσαμε 5 πυροσβέστες, μην το ξεχνάμε αυτό. 3 στο πεδίο και 2 υπτάμενους. Ήταν τραγωδία αυτό για τη χώρα. Και επίσης εκεί εγώ δεν ακούω αυτό, το ξέρεις, είναι στους κινδύνους της δουλειάς, δεν το ακούω. Η κάθε εργασία που επιλέγουμε όλοι να κάνουμε βεβαίως έχει τους κινδύνους που τις αναλογούν, όμως χρειάζεσαι αυτό το που λέμε συντεταγμένο κράτος να διασφαλίζει ότι δεν θα συμβούν τα ατυχήματα. Και εκεί προφανώς με τους υπτάμενους υπάρχει ένα ζήτημα στο συντονισμό. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί το καλύτερο αντιβιωτικό, στο πω έτσι σχηματικά επιτρέψτε μου, είναι πάντα η αλήθεια. Και μην ξεχνάμε, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Δεν είναι ούτε από μία ούτε από την άλλη πλευρά. Είναι πάντα κάπου στη μέση. Εμείς λοιπόν θα τις ακούμε όλες τις απόψεις, όλες τις τοποθετήσεις και θα καταλήγουμε στο υγιές συμπέρασμα για το τι πραγματικά συνέβη. Και δεν το λέω αυτό μόνο σε μία καταστροφή, σαν αυτή που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, το λέω γενικά. Πάντα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τώρα, άμα εμείς δεν θέλουμε να το δούμε, και αυτό το ακούω. Είναι, εσύ θες να πιστέψεις, ο Κωνσταντίνος, για παράδειγμα, που τον έχω απέναντί μου, για να μην θίξω κάποιον από εσάς, θέλει να πιστέψει μία αλήθεια. Είναι δικαίωμά του να πιστέψει ό,τι νομίζει, αλλά το να κάνει τα στραβά μάτια γιατί βολεύει αυτό πολιτικά, εμένα με βρίσκει αντίθετη, απέναντι. θέλω να πιστεύω ότι στο βαθμό που μου αναλογεί και με τις γνώσεις που διαθέτω από το ρεπορτάζ, δεν κάνω αυτό το πράγμα. Μπορείς να πιστέψεις ό,τι θέλεις, το λέω τώρα γιατί όλο αυτό το διάστημα ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει στο κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού, εάν είναι προσωποκεντρικό, εάν δεν λειτουργεί η δημοκρατία, εάν όλα αυτά που βγήκαν το προηγούμενο διάστημα από καταγγελίες που έγιναν από στενούς, πρώην στενούς συνεργάτες, νυν εχθρούς θα έλεγα. Η Μαρία Καρεστιανού είναι αυτή που είναι. Δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει κάτι από την πρώτη μέρα που συστήθηκε στους πολίτες μέχρι και σήμερα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το αν εμείς κάτω από ένα συναισθηματικό φορτίο θέλαμε να κάνουμε άλλη ανάγνωση, είναι δικαίωμά μας. Η Καρεστιανού είναι αυτή. Δεν είχε αλλάξει. Ήταν μια γυναίκα η οποία μπήκε μπροστά, βγήκε με φόρα, είπε αυτά που ήθελε να πει, με τον τρόπο που ήθελε να πει, να τα πει. Τώρα, αν εσύ ήθελες να φανταστείς κάτι διαφορετικό, είναι δικαίωμά σου. Αλλά δεν φταίει η Καρεστιανού σε αυτό. Όπως, να σας πω και την αλήθεια, δεν φταίει και κανένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος έχει ένα αφήγημα, θεωρεί ότι με αυτό ακουμπά ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και η κοινωνία το αποδέχεται αμάσιτο. Δεν φταίει ο αρχηγός, φταίει η κοινωνία που το αποδέχεται. Η ευθύνη λοιπόν η δική μας, γιατί άκουσα και μια συζήτηση που κάνανε λίγο νωρίτερα η κύριε Αντωνόπουλος Πετρόπουλος περί προσωπικής ευθύνης. Προφανέστατα και η προσωπική μας ευθύνη σχετίζεται με τις επιλογές που κάνουμε, τις όποιες επιλογές. Επιλογή συντρόφου, επιλογή φίλων, επιλογή δουλειάς, επιλογή πολιτικής. Έχουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Αλλά όπως πολύ καλά ξέρετε, αυτό είναι ταγκό. Είναι ταγκό θέλει δύο. Έχουμε το πολιτικό προσωπικό που αναλογεί στον κόσμο που πηγαίνει και ψηφίζει. Αν θέλετε κάτι άλλο, αφήστε τον καναπέ, αφήστε το πληκτρολόγιο και πάτε στην κάλπη και κάντε τη διαφορά. Άμα όμως θέλετε να σας αλλάξω τα πράγματα από το καναπέ, δεν γίνεται. Εγώ πολύ ευχαρίστως να συνεννοηθούμε, να σας εκπροσωπήσω, να αλλάξω τα πράγματα στον βαθμό που μπορώ, αλλά είμαι μία ψήφος. Άλλο μία, άλλο χίλιες μία, άλλο ένα εκατομμύριο. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί οι πλειοψηφίες επιλέγουν που θα πάνε, πώς θα το πάνε, αν θα το πάνε. Εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Προετοιμαζόμαστε τώρα, είναι η ιδανική περίοδος για μας που θα λείψουμε λίγες μέρες. Ακόμα και αν δεν λείψουμε, ο φόρτος εργασίας πάντα είναι πολύ λιγότερος μες τον Αύγουστο από ό,τι το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και αν έχεις deadlines για να παραδώσεις τα project σου, δηλαδή τις εργασίες σου, αυτά που σου έχουν ανατεθεί, μιλάω τώρα για δουλειές γραφείου, γιατί στην Ήπεθρο, όπως ξέρετε, τα αναλύσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, μόνο με τον πρωτογενή τομέα ασχοληθήκαμε. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άρα έχεις μία δυνατότητα λίγο να αποφορτιστείς, να καταλάβεις τι συμβαίνει, να συνειδητοποιήσεις τι δεν σου αρέσει και πολύ δε περισσότερο να συνειδητοποιήσεις με ποιο τρόπο θα το αλλάξεις. Αλλά το ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν με τις εκλογές δεν ισχύει. Τα πράγματα αλλάζουν με τις εκλογές. Είναι αυτό που εύσχημα λένε και οι πολιτικοί ενίοτε, είτε τους βολεύουν είτε δεν τους βολεύουν οι μετρήσεις, οι δημοσκοπήσεις. Λένε ότι από τη μία δημοσκόπηση στην άλλη μεσολαβεί κάτι που λέγεται εκλογές. Εκεί αλλάζουν τα πάντα, τα έχουν πει μεγαθύρια της πολιτικής, ηγέτες τώρα, δεν τα λέμε εμείς. Εμείς απλά έτσι τα βάζουμε ως αιχμή στη σκέψη που πρέπει να κάνετε. Θα ακούσουμε πάρα πολλά στη ΔΕΘ, όλα τα κόμματα θα ανέβουν, θα έχουν προφανώς ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο σε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Εκεί είναι οι παγίδες. Αυτά που θέλουμε να ακούσουμε είναι πολλά, τα ξέρουμε. Δηλαδή και εγώ πολύ θα ήθελα να βγει ένας αρχηγός και να μου πει από τη ΔΕΘ μηδέν φορολογία, κάνε ό,τι θες, θα σου κάνω και μια αύξηση ένα χιλιάρικο. Έτσι ρε παιδί μου να έχεις, να κάνεις αποταμίευση κι εσύ. Μην είσαι, ξέρεις, από αυτούς τους... Να μην τους χαρακτηρίσουμε τώρα πρωί-πρωί Δευτέρας και φανούμε και εμπαθείς. Αλλά δεν θα το ακούσω αυτό. Θα κρίνω, θα συγκρίνω. Βεβαίως το πρόσωπο έχει μία σημασία, δηλαδή το ποιος θα στα πει επίσης έχει μία πολύ μεγάλη σημασία. Αν υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα επίσης έχει τη δική του σημασία. Εάν κάνεις μία προβολή στον ηγέτη που θα σου πει αυτά που θες να ακούσεις για να διαπιστώσεις σε τι βαθμό μπορεί να υλοποιήσει, αν και θεωρώ ότι έχουμε την εμπειρία και οι πολίτες και νομίζω και οι πολιτικοί πια δεν θα ανέβουν να τάξουν τα πάντα στους πάντες, γιατί αυτό είναι μια συνταγή δοκιμασμένη και έχει αποτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι θα πάνε, θα έχουν στο νου τους αυτό που λέμε κοστολογημένο πρόγραμμα. Βέβαια, εμάς δεν μας αφορά ως κοινωνία, με την έννοια ότι όταν έρχεται ένας πολιτικός στη λαϊκή αγορά δεν τον ρωτάμε, α, συγγνώμη, αυτό που ανακοίνωσε το έχεις κοστολογήσει, πόσο πάει το μαλλί, από πού θα το τραβήξεις, δεν το κάνουμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε σε ένα μεγάλο βάθος τι από αυτά που θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί μπορεί να υλοποιηθεί. Ακριβώς επειδή έχουμε πια την εμπειρία. Είναι αυτό που λέει, κάει και στο χυλό φυσάς και το γιαούρτι, αυτό μας έχει συμβεί, άρα θα κρυθούν επί του πραγματικού και όχι επί του φανταστικού. Ωραίο και το φανταστικό, εμένα μ' αρέσει και η χρυσόσκονη, θέλω να σας το πω. Μ' αρέσει να μου πεις και κάτι έτσι με χρυσόσκονη, αρκεί αυτή η χρυσόσκονη να μην παραπέσει και θολώσει το μήνυμα. Πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα πια, να κατανοήσουμε τι έχει γίνει σωστά στη χώρα, τι έχει πάει λάθος στη χώρα, πάνω στο σωστό, πώς θα πάμε παρακάτω, πώς θα το πάρουμε αυτό που ξεκίνησε. Ας πούμε, θα επιστρέψω λίγο στην ατομική ευθύνη. Αυτό το πολύ ωραίο που ξεκίνησε, που μας πήρε πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, πώς θα το επεκτείνουμε, πώς θα κάνουμε κοινωνούς τους ίδιους τους πολίτες αυτό το κομμάτι, ώστε να διαχυθεί μέσα στις ίδιες τις κοινότητες, να μην είμαι εγώ και ο Κώστας που το κάνουμε και η Μαρία Καραουλάνη που είναι απ' έξω και μας φροντίζει να είναι στην κοσμάρα της. Πώς αυτό θα το κάνουμε καλύτερο, πώς θα πούμε στους πολίτες την ανάγκη να ενσωματώσουν κάποια νέα κουλτούρα στην καθημερινότητά τους, πώς θα πείσουμε τον ανεγκέφαλο να μην πάει να πετάξει τα μπάζα του στα ρέματα γιατί το χειμώνα θα πνιγούμε όλοι μαζί, πώς θα προστατεύσουμε οι ίδιοι την περιουσία μας ώστε να απαιτήσουμε μετά από το κράτος να αναλάβει τη δική του ευθύνη. Όλα αυτά είναι σημαντικά να τα ανοίξουμε ως συζήτηση, να δούμε τι έχουν να μας προτείνουν. Επίσης για τις πυρκαγιές, τι έχουν να μας προτείνουν τα κόμματα για τις περιοχές που βρίσκονται μέσα στα δάση, αυτή την ανάμιξη που βλέπουμε του ιστού με τα δάση, τι έχουν να μας πούν, πώς κάνουμε τη διάνοιξη των αντιπυρηνικών, πώς μου ήρθε τώρα. Πώς μου ήρθαν τα πυρηνικά, τα βλέπω στον ύπνο μου. Πρέπει να σας το πω και αυτό. Είχα ένα συγκλονιστικό reality χθες το βράδυ, έβλεπα παντού πυρηνικές επιθέσεις. Δεν ξέρω, μπορεί να ήμουν και επηρεασμένη από τη Χειροσήμα, γιατί έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ. Άκου τώρα πώς μου ήρθαν τα πυρηνικά, καλέ. Πιπέρι στο στόμα, πυρηνικά, πυρηνική ενέργεια. Τι είναι αυτά που λες. Δευτέρα πρωί, 10 Αυγούστου. Άρα να δούμε τι γίνεται εκεί. Πώς προστατεύουμε τα δάση μας. Τα είπαμε πολύ αναλυτικά την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσοι ήσασταν στην ακρόαση, αλλά φιλοξενήσαμε πολλούς και ειδικούς. Πώς δίνουμε ζωή στα δάση μας. Είναι μείζονος σημασίας. Πρέπει να το καταλάβουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Σε ένα βαθμό θεωρώ ότι κάποια μηνύματα τα έχουν πάρει. Αλλά από το παίρνω το μήνυμα μέχρι το υλοποιώ, ξέρετε τώρα αυτά έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Άσε που έχουν και το πρόγραμμα τετραετίας. Το ξεχνάμε και αυτό. Αυτοί πάνε στη ΔΕΘ, που θα είναι και την επόμενη χρονιά, και ανακοινώνουν πρόγραμμα τετραετίας. Θα μου πεις τώρα είναι ειδική συνθήκη, γιατί ούτως ή άλλως το 2027 είναι εκλογική χρονιά. Είτε γίνουν το Μάιο, είτε γίνουν τον Απρίλιο, είτε γίνουν το Φεβρουάριο, πάντως εκλογές θα γίνουν. Άρα, ναι, είναι λογικό τα κόμματα να αισθανθούν μεγαλύτερη ανάγκη να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα τετραετίας. Αλλά θα το κάνουν κανονικά. Όταν λέω κανονικά, εμείς παιδιά τον πρώτο χρόνο θα δώσουμε 13η σύνταξη και θα την πάρουμε από εκεί. Το δεύτερο χρόνο θα καταργήσουμε την προκαταβολή των ελεύθερων επαγγελματιών. Λέω εγώ τώρα, θα το κάνουμε με αυτούς τους όρους. Θα δούμε. Γιατί είναι πολλά που λέγονται και δεν θα γίνουν και άλλα τόσα που δεν λέγονται και γίνονται. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στο 6947 989 989 και φυσικά στο onair@alfaradio989.gr. Να πάω να πω τις πρώτες καλημέρες για να πάμε αμέσως μετά να ανταμώσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα να δούμε λίγο και την εικόνα της φωτιάς. Λίγο νωρίτερα η πυροσβεστική μας έλεγε ότι πάει σχετικά καλά, αλλά ο κίνδυνος πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να προσέξουν μην υπάρξει αναζωπήρωση, με δεδομένο ότι έχουμε και πολύ έντονους ανέμους αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο. Να πω λοιπόν την καλημέρα μου στη Λιάννα, η οποία είναι στη Λέσβο και περνάει καλά. Τι ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει. Λιάννα μου, καλές διακοπές, να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Ο Αντώνης μου λέει: φωτιά στον Κουβάρα σχεδόν έχει σβήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου, για την ενημέρωση που μας έχεις προσφέρει. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Τσίγκα, γιατί πρέπει να προσέχουμε όπως και να έχει. Καλημέρα στο Γιώργη, να μου είναι καλά. Μου έχει στείλει ορισμένοι, λέει, πιστεύουν βαθιά, λιτανίες για καταστροφές. Άλλοι επαναλαμβάνουν μηχανικά, αλλά όμως πιστεύω ότι όλοι αναγνωρίζουν ένα μέρος του πολιτισμού. Ναι, κοίταξε, θα το διαβάσω πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί μου το επισημαίνεις. Άρα το έχεις διαβάσει και κάτι έχεις να πεις. Να πω την καλημέρα μου στο Σάκη Θεοδωρόπουλο, τον πολύ καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο. Την Πέμπτη θα τα πούμε μαζί του. Θα είναι κάπου έτσι σε μια χώρα που μας αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσει η οργάνωση.

Αδά, ο φίλος μας ο Χρήστος από την Κομοτηνή. Ναι, 40 ώρες χωρίς νεράκι του Θεού, αν είναι δυνατόν. Μας έχει στείλει εδώ πέρα, ακούστε. Κομοτηνή, οικισμοί, Ιφαντέ, Μεσοχώρη, Παραδήμη, Κρανοβούνη, 40 ώρες χωρίς νερό, μα είναι δυνατόν. Φυσικά και είναι απαράδεκτοι όλοι, όλοι εκεί της επιχείρησης ίδρευσης της Κομοτηνής είναι απαράδεκτοι. 40 ώρες καλοκαιριάτικα με τέτοιες θερμοκρασίες και φαντάζομαι ότι και ένας κόσμος έχει μετακινηθεί εκεί. Τους έχεις αφήσει χωρίς νερό, αν είναι δυνατόν. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Βαρκάρης, καλημέρα, λέει, άμα η γυναίκα νοικοκυρά βάζει και ηλιοπροστασία στο αυτοκίνητο, πάντα το έκανα, πρέπει να σου το πω αυτό. Πάντα το έκανα. Και επιστρέφει σε αυτά που λέγαμε, γιατί περιμένουμε από αρχές Σεπτεμβρίου παρέλαση στη ΔΕΘ. Κανείς δεν έχασε τάζοντας. Τώρα τι να σου πω. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ όριμοι για να, ξέρεις, να δεχτούμε τέτοιες συνθήκες. Πάμε να ακούσουμε Pretenders, Don't Get Me Wrong. Οπότε μην μας βάζετε στα δύσκολα, για να πάμε να ανταμώσουμε μετά τον κύριο Τσίγκα, να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές.

0: Εδώ είμαστε 11 και 25 πρώτα λεπτά. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να στο μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής, γιατί φαντάζομαι, κύριε Τσίγκα, όλοι οι συνάδελφοι σας ψάχνουν αυτή την ώρα. Αρχικά δώστε μας μια εικόνα, πώς πάει η πυρκαγιά στον Κουβαρά, είναι υπό μερικό έλεγχο, υπό έλεγχο, τι γίνεται?
1: Καλή σας ημέρα. Φαίνεται η κατάσταση να είναι σταθερή. Ευελπιστούμε σε λίγο χρονικό διάστημα να μπορούμε να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. Επιχειρούν ήδη εναέρια μέσα αλλά και πήγες δυνάμεις ισχυρές με μονάδες αζωκομάντος. Σημαντική βοήθεια και από τον Δήμο Σαρονικού και από την περιφέρεια με υδροφόρες αλλά και με μηχανήματα. Ο στρατός, ο οποίος κάνει και επιχωματώσεις αλλά και δημιουργεί και κάποιες ζώνες για να μπορούν τα οχήματα να φτάσουν πιο μπροστά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές, διότι ο δείκτης επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής αλλά και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές είχε δείκτη 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου. Η μέρα είναι μπροστά μας και ο Αύγουστος είναι μπροστά μας που έρχεται. Να είμαστε προσεκτικοί, να μην ξεκινάνε πυρκαγιές, γιατί αν δεν ξεκινήσουν δεν γίνονται καταστροφικές. Πρέπει να μειώσουμε τις δραστηριότητες μας στη φύση. Όλοι οι πολίτες οι οποίοι είτε κάνουν χρήση φλόγας, είτε κάνουν χρήση κάποιων μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες και πυρκαγιά, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι ισχυρή αυτή η σύσταση. Το λέμε καθημερινά, όμως δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές κατά μέσο όρο κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
0: Ποιος όμως, κύριε Τσίγκα, έχει την ευθύνη να ελέγξει? Γιατί ειλικρινά σας το λέω, δεν θα το αποφύγουμε αυτό ποτέ στη ζωή μας. Βλέπουμε ενάρξη πυρκαγιών σε όλη την Ευρώπη. Εδώ ο Καναδάς καίγεται πόσες μέρες με τεράστιες καταστροφές. Άρα αυτό δεν θα το αποφύγεις. Θα τον έχεις τον άνθρωπο που θα υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις του, γιατί κάπως έτσι γίνεται. Σου λέει, θα την προλάβω, τι θα γίνει, δεν θα συμβεί και κάτι σε μένα. Και όμως συμβαίνει. Αυτό θα το έχουμε πάντα. Εκείνο που πρέπει να δούμε σε δεύτερο χρόνο, γιατί τώρα είναι η ώρα της μάχης και φαντάζομαι ότι σχεδόν όλος ο Αύγουστος θα πάει έτσι, μην πω και ο μισός Σεπτέμβρης θα πάει, να είσαστε στα κόκκινα εσείς οι πυροσβέστες. Πρέπει να δούμε όμως ίσως και κάτι παραπάνω στο κομμάτι της πρόληψης, κύριε Τσίγκα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ήδη αναφέρθηκε στο παρελθόν από συνομιλίες οι οποίες έχουν γίνει και δημόσιες κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών, ότι πρέπει να δοθεί τεράστια έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης, να δοθεί ακόμη περισσότερη. Ξέρετε, ένας κύκλος διαχείρισης μιας καταστροφής έχει 4 στάδια. Το πρώτο είναι η πρόληψη, το δεύτερο η ετοιμότητα, το τρίτο η καταστολή και το τέταρτο η αποκατάσταση. Εάν δεν δώσουμε περισσότερο βάρος σε αυτό το κομμάτι, τότε δεν θα μπορέσουμε να μιλάμε για κοινωνίες οι οποίες έχουν αυξημένο βαθμό άμυνας, δηλαδή όλων των περιοχών, δηλαδή να μειώσουμε την τροτότητα των

0: περιοχών και να αυξήσουμε την δυναμική της αντίστασης απέναντι από την πυρκαγιά. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν και οι ίδιοι οι πολίτες, δεν, ο καθένας αυτό που τους αναλογεί στο κομμάτι της πρόληψης, είτε με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, είτε με, με την μεταφορά κλαδιών, χόρτων που μπορεί να είναι πλησίων των περιοχών τους ή και των κατοικιών τους, τότε δεν θα δημιουργήσουμε άμυνες, γραμμές ζώνης δηλαδή στις κατοικημένες περιοχές. Θα πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα Αντινέρω, το οποίο τα τελευταία χρόνια ήδη έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται και σε πάρα πολλά σημεία στην περιοχή και του Κιθερώνα και στην Κρία Βρύση και στην περιοχή και των Βιλίων. Είδαμε ότι όσοι ήμασταν εκεί και η πυρκαγιά ανεκόπη από ζώνες αντιπυρικές, αλλά και μπόρεσαν σε κάποια σημεία αυτοκίνητα να μπορέσουν να μπουν και να προσβάλλουν την πυρκαγιά.
1: Κύριε Τσίγκα, ξέρω ότι έχετε πάρα πολλή δουλειά και μεγάλο φόρτο, δεν θα σας απασχολήσω άλλο. Εύχομαι και ελπίζω μόλις τελειώσει η αντιπυρική περίοδος να ανοίξει μια συζήτηση για να δούμε και ένα άλλο πολύ ουσιαστικό θέμα. Αρχικά να υπάρχει και μια, πώς να το πω, μια αποκατάσταση των αδικιών στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί δεν είναι και λίγες και δεν εννοώ μόνο για τους εποχικούς, αλλά μιλάω και για τους μόνιμους πυροσβέστες. Δεν πρέπει να τους θυμόμαστε μόνο την αντιπυρική περίοδο, πρέπει να τους θυμόμαστε 12 μήνες το χρόνο. Γιατί το ένα κομμάτι σας είναι οι πυρκαγιές, αλλά είσαστε παντού. Δεν υπάρχει κάτι να συμβαίνει στη ζωή μας και να μην είστε εκεί, είτε είναι τροχαία, είτε είναι εγκλωβισμοί, είτε είναι πλημμύρες. Στα πάντα είστε εκεί. Και βεβαίως το θέμα της πρόληψης σε μια πιο διευρυμένη διάσταση για το πώς μπορούμε να ζούμε τα δάση μας για να περιορίζεται αυτή η καταστροφή και να γίνεται και η δική σας δουλειά πιο εύκολη, πάνω απ' όλα.
0: Και τα δύο ζητήματα που αναδείξατε είναι σημαντικά. Είμαστε στη διάθεσή σας να τα κουβεντιάσουμε και για το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και για το κομμάτι της πρόληψης, που θέλω να πω ότι το Φεβρουάριο του 2026 με το νόμο 5281 προβλέφθηκε όλο αυτό, μια αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης και ετοιμότητας και ανταπόκριση των δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει ένα κεφάλαιο ολόκληρο που αναδεικνύει και την προδιαγεγραμμένη καύση και την ελεγχόμενη βόσκηση μέσα σε αυτή την νομοθεσία. Ευελπιστούμε αυτά να, ο μηχανισμός να μπορεί να τα εφαρμόσει, γιατί είπαμε και πριν ότι εάν δεν αυξήσουμε τον βαθμό αντίστασης απέναντι σε μια πυρκαγιά, απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη, όπως είπατε, να μειώσουμε τον βαθμό ευαλωτότητας στις τοπικές κοινωνίες για να μην έχουμε ανάλογες εικόνες όπως στο παρελθόν.
1: Γι' αυτό, κύριε Τσίγκα, πρέπει να πληρώνεστε καλύτερα, πολύ καλύτερα θα έλεγα, να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός προσωπικού στο πυροσβεστικό σώμα για να μπορείτε να τα δουλεύετε αυτά το χειμώνα.
0: Πρέπει να συνεχίσουν οι προσλήψεις να είναι περισσότερες από τις αποστρατείες και από τις αποχωρήσεις από το πυροσβεστικό σώμα, με αποτέλεσμα να μπορούμε και να μειώνεται ο μέσος όρος ηλικίας, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό να είναι πιο ισχυρό και πιο έτοιμο.
1: Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα λέμε και όλο το χειμώνα, δεν θα γλιτώσετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
0: καλά,
1: για την ενημέρωση.
0: Γεια σας.
1: Ακούσαμε τι μας είπε. Εντάξει, ευτυχώς πάει καλά. Ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτή να είναι η εικόνα εφ'εξής μέχρι και τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Ας κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, στο βαθμό που μας αναλογεί, το ξαναλέω και το υπογραμμίζω, γιατί έχει έρθει και το μήνυμα από τον αγαπημένο μας τον Δημήτρη από τη Χαμολιά. Είναι Natura 2000, γεμάτη πευκοβελόνες, κανείς δεν καθαρίζει, κάθε δύο μέρες θέλει καθάρισμα. Αυτά δεν πρέπει να τα αφήνουμε να συμβαίνουν. Και να μην θυμόμαστε τους πυροσβέστες ως ήρωες μόνο όταν έρχονται να κάνουν την κατάσβεση. Ας κάνουμε και εμείς αυτό, και κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση που είναι Κοσμάρα. Κοσμάρα δεν το συζητώ, είναι. Είναι η πιο τυχερή. Πάω σε διάλειμμα γιατί έχω καθυστερήσει πάρα πολύ, βγήκα λίγο εκτός χρόνου και επιστρέφω με τα μηνύματά σας και με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11:33 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Αυτή τη βδομάδα 11 με 12 θα τα λέμε. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας που είναι πολλά και σας ευχαριστώ. Είπαμε, είμαστε περισσότεροι. Πιο τρελοί θα τους τρελάρουμε εμείς. Δεν θα τους αφήσουμε κανένα περιθώριο. Θα έρθω στα μηνύματά σας, αλλά πάω πολύ σύντομα στον κύριο Δημήτρη Μελίδη, είναι ο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτές τις μέρες είναι πολύ λίγοι σε αριθμό οι πολιτικοί που έχουν μείνει εδώ στην πόλη για να εκπροσωπήσουν τα κόμματά τους, οπότε δεν θέλω να δημιουργήσω και καμία εμπλοκή σε συνάδελφο που ενδεχομένως θα ψάχνει τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελίδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλά, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε αλλάξει λίγο τον τρόπο που επικοινωνείτε τα πράγματα και αντιλαμβανόμαστε ότι και εσείς οι ίδιοι κατανοείτε πως δεν χρειάζεται άλλη πόλωση και δηλητήριο, χρειάζονται λύσεις, καθαρές λύσεις για την κοινωνία που πραγματικά υποφέρει χωρίς να έχει την ευθύνη, κύριε Μελίδη. Θέλουμε να δούμε πώς θα το πάτε παρακάτω.
1: Κυρία Λάζου, όπως το λέτε ακριβώς είναι και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ανήκω σε μια πλευρά στελεχών που εδώ και μήνες λέγαμε ότι το θέμα είναι να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της κοινωνίας. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα. Όλη αυτή η εσωστρέφεια και η συμπεριφορά από όλων ανθρώπων που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ και τόσο καιρό απασχολούσαν τη δημόσια σφαίρα με το αν θα μείνουν, αν θα φύγουν, αν θα πάνε κάπου αλλού, αυτά δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την αριστερά και τις ιδέες της, ούτε θα μου επιτρέψετε να πω και με την κοινωνία και τα προβλήματά της. Εμείς λοιπόν εκπέμπουμε ένα καθαρό μήνυμα εδώ και αρκετό καιρό, από όταν δηλαδή άλλαξαν τα πράγματα στην Κεντρική Επιτροπή και πήραμε την απόφαση το κόμμα μας να κατέβει κανονικότατα στις εκλογές και να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού για το πρόγραμμά του, ξαναλέω, και για αυτά που προτείνει. Και όχι για προσωπικές βλέψεις ή για ατομικά συμφέροντα του ενός ή του άλλου. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο να πω ότι το πρόγραμμά μας μπαίνει μπροστά, πρόταγμα για να μπορέσουν να υπάρξουν αλλαγές στο συντομότερο δυνατό. Αυτά που ζητάει ο κόσμος, αυτά που ζητάει η ελληνική κοινωνία, ξαναλέω με την εγγύηση βέβαια πάντα, ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει τη χώρα και ξέρει τι σημαίνει και να έχει κυβερνήσει και να έχει βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και να έχει φέρει αποτελέσματα.
0: Βέβαια, πάρα πολλά στελέχη που ήταν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια, όπως τα περιγράφετε εσείς, δεν είναι πια στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε ότι το κόμμα κάνει μια καινούργια αρχή. Λογικό και κατανοητό, κανείς δεν κατάλαβε γιατί συνέβη ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι όλα τα κόμματα, κύριε Μελίδη, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ασχολήθηκαν επί μακρόν με τα ζητήματά τους στα εσωτερικά και έχουν δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη απόσταση με την κοινωνία. Τώρα, λίγο δεν θέλουμε να σας ακούμε, πολύ δε περισσότερο δεν σας πιστεύουμε και αναρωτιέμαι τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι αυτό της δημιουργίας νέων γεφυρών με την κοινωνία. Τι έχει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα το πει η Ελλάς, που δεν θα το πει το ΠΑΣΟΚ, που δεν θα το πει η κυρία Κωνσταντοπούλου και όλα τα άλλα τα κόμματα που θα δούμε να παρατάσσονται εν ώψη των εκλογών?
1: Εμένα, κύριε Λάζου, μου αρέσει πάντα να μιλάω με έναν τρόπο που γίνεται κατανοητός σε όλους και να μιλάω πάντα με παραδείγματα. Να σας πω λοιπόν ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, τι διαφορετικό έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ελλάδα ή από το ΠΑΣΟΚ ή από άλλα κόμματα. Εμείς είμαστε και λέμε, για παράδειγμα, για ένα ζήτημα προέκυψε το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο για τα πανεπιστήμια, για το άρθρο 16, την αναθεώρηση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή όχι μαζί μας, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι έχουμε μια πλήρη σταθερότητα στην άποψή μας για δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα. Εμείς δεν λέμε ναι μεν αλλά, ούτε λέμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι νεφελώδες ή θολό. Λέμε ξεκάθαρα, για παράδειγμα, ότι η δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια δηλαδή, να το πω απλά, στη χώρα πρέπει να είναι δημόσια, να είναι δωρεάν και να παρέχονται σε όλους και όλες τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν χωρίς να χρειάζεται να έχει λεφτά ο μπαμπάς, η μαμά ή κάποιος άλλος. Αυτό λέμε λοιπόν και το λέμε πολύ σταθερά και με ένα πολύ συγκεκριμένο, ξέρετε, προγραμματικό λόγο. Ακούσαμε το τελευταίο διάστημα και από την Ελλάδα μια αρκετά διαφορετική άποψη, αλλά και βέβαια και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μια άλλη άποψη πάνω σε αυτά τα θέματα για τα μη κρατικά κτλ. Είναι γνωστά αυτά.
0: Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό που πολύ σωστά το υπογραμμίζετε, ότι είναι μια σταθερή θέση του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, εγώ θα έλεγα, όχι του ΣΥΡΙΖΑ μόνο.
1: Έτσι, ναι, όπως το λέτε, όπως το λέτε.
0: Είναι μια σταθερή θέση της αριστεράς, ότι εκεί στα ΕΕ, όπου μιλάμε για ελεύθερη διακίνηση ιδεών, είναι άλλη κατάσταση, γιατί και εγώ πολλές φορές έχω βάλει το ερώτημα, μα πώς είναι δυνατόν να μην θέλεις ιδιωτικό πανεπιστήμιο, όταν θέλεις ιδιωτικό νηπιαγωγείο, θέλεις ιδιωτικό δημοτικό, ιδιωτικό γυμνάσιο, λύκειο. Αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Την ίδια ώρα όμως που λέτε αυτό για την Ελλάς, να υπογραμμίσω ότι η Ελλάς έχει ανακοινώσει την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ανακούφιση των οικογενειών. Γιατί πρέπει πάντα, ξέρετε, να λαμβάνετε υπόψη και αυτό, ότι οι οικογένειες πληρώνουν ένα υπέρογκο ποσό επί σειρά ετών για να μπορέσουν τα παιδιά τους να δώσουν πανελλαδικές με αξιώσεις και να περάσουν και στις σχολές, αν είναι δυνατόν, πρώτης προτίμησης. Γι' αυτό τι έχει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε μια ρεαλιστική, αλλά να είμαστε και ειλικρινείς, μια ανάλυση για τις πανελλήνιες εξετάσεις, πρέπει να πούμε ότι είναι ένας από τους θεσμούς που διαχρονικά λειτουργούν στην ελληνική κοινωνία και δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα περί του διαβλητού ή όχι. Αυτό και μόνο δείχνει ότι ήταν ένας και είναι ένας πολύ πετυχημένος θεσμός. Οποιαδήποτε, εμείς λέμε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση, επέμβαση πάνω σε αυτά τα ζητήματα θέλει να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί λέτε κάτι σωστά εσείς. Λέτε ότι και εγώ και όλοι νομίζω όταν δίναμε πανελλήνιες εξετάσεις, ειδικά όσοι θέλαμε να πιάσουμε τις υψηλόβαθμες σχολές, ήταν μονόδρομος και να πάμε σε κάποιο φροντιστήριο και να δώσουν χρήματα οι δικοί μας τότε για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι μια πολύ ωραία συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε και δεν μπορεί προφανώς να λυθεί τώρα εδώ σε ένα λεπτό.
0: Προφανώς.
1: Έχει να κάνει και με έναν ανταγωνισμό που υπήρχε. Δηλαδή, δεν έφταιγαν οι πανελλήνιες εξετάσεις αν ορισμένοι ξεκίνησαν αυτή την ιστορία και μετά αναγκάστηκαν και άλλοι να πάνε εκεί και δημιουργήθηκε μια ολόκληρη κατάσταση ενός παράλληλου συστήματος, θα λέγαμε, εκπαίδευσης εδώ ενώπιση των πανελληνίων. Αυτό έχει να κάνει κυρίως και με συνθήκες που επικράτησαν για το ποιος θα περάσει, ποιος θα μπει. Εμείς τι λέμε λοιπόν σε αυτό? Εμείς έχουμε μια συνολική λύση και λέμε ότι όποιος θέλει να σπουδάσει στη χώρα μας πρέπει να σπουδάζει, να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και να έχει δημόσια, ξαναλέω και δωρεάν, την εκπαίδευσή του. Αυτό αφαιρεί κόστος από οποιοδήποτε νοικοκυριό. Δεν προσθέτει το να μπαίνουν όλοι. Και μάλιστα, συγγνώμη, αλλά έχουμε μια χώρα η οποία έχει μεγάλη υπογεννητικότητα. Κάθε φορά οι στην τρίτη λυκείου βλέπουμε πολύ συχνά οι μαθητές που δίνουν πανελλήνιες είναι λιγότεροι από προηγούμενες χρονιές. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ζήτημα το αν υπάρχουν θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για να εκπαιδευτούν όλοι. Τώρα από εκεί μετά, αν υπάρχει ζήτημα του πώς θα κατανέμονται οι φοιτητές ανασχολεί, προφανώς πάντα θα υπάρχουν σχολές με υψηλή ζήτηση που θα είναι πιο δύσκολο να εισαχθείς και σχολές με μικρότερη ζήτηση. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και όταν μπει στο πανεπιστήμιο. Ξέρετε, κάποιοι μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και τα πηγαίνουν καλά, κάποιοι άλλοι μπορεί να δυσκολεύονται. Η αριστεία είναι να, σε τέτοιες συνθήκες να υπάρχει ένας πολύ σωστός και θα λέγαμε υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των μυαλών, οι οποίοι ανταγωνίζονται για ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι λάθος. Το λάθος είναι όταν μπλέκεται μέσα σε αυτό ένα οικονομικό παιχνίδι και ποιος έχει περισσότερα χρήματα να επενδύσει πάνω σε αυτό. Εκεί εμείς εντοπίζουμε το πρόβλημα και νομίζω ότι δεν είναι λοιπόν μια θέση της αριστεράς παράλογη αυτή. Είναι μια θέση που κυρίως ευνοεί και τους άριστους, αλλά αφαιρεί από τη συζήτηση το πορτοφόλι του μπαμπά ή της μαμάς. Νομίζω αυτό είναι η κατάσταση που περιγράφουμε.
0: Να το δούμε αυτό να συμβαίνει. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καταλαβαίνω ότι προφανώς όλα τα κόμματα κατεβαίνουν σε εκλογές για να είναι πρώτα, αλλά θα πάρουμε τη συγκυρία, θα δούμε λίγο και πώς θα διαμορφωθεί και μετά τις ανακοινώσεις των αρχηγών στη ΔΕΘ. Αλήθεια, εσείς στη ΔΕΘ ετοιμάζετε κάποια έκπληξη, σας άκουσα να λέτε σε συνέντευξή σας. Δεν ξέρουμε ποιος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα. Θα είναι η κυρία Δούρου, θα είναι ο κύριος Πολάκης, θα είναι κάποιος άλλος, θα είναι και οι τρεις μαζί με τον Νίκο Παπά. Θα μας το κρατήσετε για έκπληξη από ό,τι κατάλαβα από την συνέντευξη που παρακολούθησα.
1: Θα το κρατήσουμε για έκπληξη. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά και για έκπληξη επίσης, θετική έκπληξη εννοώ, θα δείτε έναν ΣΥΡΙΖΑ ανανεωμένο και δυναμικό. Είπατε πριν σωστά ότι έχουν φύγει κάποια στελέχη από αυτά που βοήθησαν στην κυβέρνηση 15-19. Οφείλω να σας πω το εξής όμως. Έχουν μείνει πάρα πολλά στελέχη, τα οποία ακούστε την ιδιαιτερότητα εδώ. Ήταν στελέχη τα οποία μπορεί να δούλευαν χωρίς να έχουν πρόσβαση.
0: Μας έπεσε η γραμμή, Ωραία, θα βάλουμε λίγο ένα τραγουδάκι και θα προσπαθήσουμε να ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Μελίδη.

0: Όχι, το τραγούδι είναι τυχαίο. Μην κάνετε συνειρμούς, επειδή μιλούσαμε με τον κύριο Δημήτρη Μελίδη και κόπηκε η γραμμή. Κύριε Μελίδη, είχαμε μείνει πάνω στο καλύτερο.
1: Πάνω στο καλύτερο. Αυτό πήγα να πω και εγώ. Εκεί είναι λοιπόν που λες καμιά φορά, εκεί που λες το καλύτερο. Έλεγα λοιπόν ότι αυτοί που αποχώρησαν ήταν κυρίως στελέχοι, τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη προβολή στην τηλεόραση και στα κανάλια και αξιοποίησαν ειδικά αυτή την προβολή το τελευταίο διάστημα. Θα τα θυμάστε νομίζω και εσείς και όσοι μας ακούν. Έγραφαν από κάτω ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ και κάτι αντίστοιχο. Και την ίδια ώρα προέτρεπαν εδώ και μήνες τους πολίτες που μας ακούν σε μια λογική να μην ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσουν κάτι άλλο ή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Έγιναν πάρα πολλά και νομίζω χαρακτηρίζουν αυτούς που τα έπραξαν. Εμείς όμως εδώ αυτό που λέω είναι ότι κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Κάνουμε μια επανεκκίνηση πάνω σε μια προγραμματική βάση. Και έχω πει το εξής, επειδή ανήκω και σε μια νέα γενιά στελεχών, λέμε ότι πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αν θέλουμε να υπάρξουν αλλαγές, και εμείς δεν μηδενίζουμε καμία προσπάθεια κανενός κόμματος, ούτε του σημερινού που κυβερνάει, ούτε προηγούμενες κυβερνήσεις. Λέμε όμως ότι για να υπάρξει αλλαγή στη χώρα και να γίνουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα έχουν κοινωνικό αποτύπωμα, πρέπει να φύγουμε από τη λογική αν μ' αρέσει ο ένας ή ο άλλος ή αν τα λέει καλά ο τάδε πολιτικός γιατί είναι ωραίος ή ο άλλος δεν είναι. Πρέπει να μπούμε σε μια λογική δηλαδή, η συζήτηση να γίνεται πάνω στις προγραμματικές βάσεις και στο τι έχει να προτείνει το κάθε κόμμα. Αλλιώς θα ζούμε διαρκώς μια μέρα της μαρμότας, αναπαραγωγή των ίδιων προβλημάτων ξανά και ξανά.
0: Κύριε Μελίδη, όμως αυτό προϋποθέτει μια σοβαρή πολιτική συζήτηση και εννοώ σε επίπεδο όλων των κομμάτων στο πού θέλουμε να πάμε τη χώρα τα επόμενα 10 χρόνια. Αν δεν γίνει αυτό και συναντιόμαστε στα πάνελ απλά για να δούμε ποιος έχει καλύτερη ατάκα ή ποιος τα χώνει περισσότερο, δεν είναι η χώρα, δεν προχωρά. Και αυτό,
1: συμφωνώ,
0: ξέρετε,
1: απολύτως μαζί σας. Συμφωνώ απολύτως.
0: Το δημιουργεί και μια απέχθεια στον πολίτη γιατί σου λέει εντάξει, ωραία, κάνε ό,τι νομίζεις, αλλά εγώ όταν πάω στο σούπερ μάρκετ τελικά βλέπω ότι πρέπει να πληρώσω 30 ευρώ παραπάνω κάθε εβδομάδα. Το 30 ευρώ παραπάνω κάθε εβδομάδα είναι 120, 150, 160 ευρώ, δεν ξέρω για τον καθένα πόσο μπορεί να είναι, τα οποία θα τα στερηθώ από κάπου αλλού. Σε αυτό έχεις να μου πεις κάτι? Γιατί και από την άλλη το να λέμε η εσχροκέρδεια ως μια αφηρημένη έννοια, τι βοηθάει στη λύση του προβλήματος?
1: Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε, να σας το πω εγώ πολύ συγκεκριμένα λοιπόν. Τι γίνεται με την ακρίβεια? Με την ακρίβεια είναι καθαρά θέμα ιδεολογίας του κάθε κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, εδώ δεν κρίνω τώρα το κόμμα, κρίνω τι λέει σαν ιδεολογία. Έχει πάνω μπροστά στο πρόταγμά της την ελεύθερη αγορά. Πιστεύουμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία ότι η αγορά τα λύνει όλα από μόνη της. Εμείς λέμε από την άλλη πλευρά, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε απαραίτητα κρατιστές, ότι το κράτος πρέπει να επιβάλλει τους κανόνες του παιχνιδιού. Λέμε λοιπόν ότι σε αυτή την ελεύθερη αγορά πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι τηρούνται. Εάν δεν τηρούνται οι κανόνες, αν για παράδειγμα λέω εγώ τώρα, 5 ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ αποφασίσουν να έχουν την ίδια τιμή σε όλα προϊόν και αυτή τη τιμή διαρκώς να ανεβαίνει. Ένα υποθετικό παράδειγμα λέω έτσι. Τότε λοιπόν πρέπει να έρχεται το κράτος και να σου λέει: μισό λεπτό, αγαπητέ μου κύριε ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, γιατί αυτό στην κοινώς καθορμημένη λέγεται για παράδειγμα καρτέλ. Εάν λοιπόν το κάνουν κάποιοι αυτό, ξαναλέω υποθετικά, θα αποδειχτεί αν γίνει έλεγχος. Αν όμως λες ότι εγώ δεν κάνω πολλούς ελέγχους ή κάνω μόνο τυπικούς ελέγχους γιατί η αγορά θα ρυθμιστεί από μόνη της, τότε δημιουργείται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Και να σας το πω πραγματικά, επειδή όλοι το ζούμε, κάθε εβδομάδα κρυβαίνουν πολλά προϊόντα. Αυτό δεν έχει σταματήσει, δηλαδή προχωράει. Δεν χρειάζεται να πω συγκεκριμένα, τα γνωρίζουμε όλοι, είτε τα αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ, είτε τα αγοράζουμε, ξέρετε, μετά σε κάποιο κατάστημα εστίασης ή οπουδήποτε. Οι τιμές διαρκώς πάνε προς τα πάνω. Αν αυτό δεν σταματήσει, τότε οποιαδήποτε αύξηση μισθού και να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι λίγη σε σχέση με την πραγματική αγοραστική δύναμη που έχει χάσει από την αύξηση. Αυτή την κουβέντα λοιπόν δεν την κάνει σχεδόν κανείς. Και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση συνήθως αναφέρουν απλά κάποιους αριθμούς και όπως λέτε πολύ σωστά, ο κόσμος τα ακούει αυτά και απομακρύνεται από την πολιτική.
0: Είναι αυτό που λένε στο χωριό μου, τα κούβερεσαι. Να σας ρωτήσω, κύριε Μελίδη, επειδή πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα. Έχετε 3-4 λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή σας να μας περιμένετε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, πάμε πάρα πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Προφανώς μια πολιτεία, αν θέλει να λογαριάζεται και ως σοβαρή, πρέπει να κάνει ελέγχους. Δεν είναι όμως μόνο οι έλεγχοι, θα σας πει κάποιος άλλος. Την ίδια ώρα, παράλληλα μάλλον θα έλεγα, με τους ελέγχους πρέπει να βοηθήσει και τον ανταγωνισμό, δηλαδή να δώσεις κίνητρα σε μικρότερες επιχειρήσεις να μπορέσουν να γίνουν σούπερ μάρκετ. Δεν λέω τώρα σούπερ μάρκετ αλυσίδας, αλλά να μπορείς να δημιουργήσεις και τέτοιο τύπο ανταγωνισμό, ώστε και ο καταναλωτής να μην χρειάζεται να πηγαίνει σε τρεις εταιρείες, να μπορεί να έχει 13.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και εκεί στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα δυστυχώς δεν έχει πέσει το βάρος που θα έπρεπε να πέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά αυτό θα μας τα εξηγήσετε και στη ΔΕΘ. Τώρα θέλω να σας βάλω κάποια ερωτήματα όπως έρχονται από τους ακροατές με τα οποία συμφωνώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην μάλλον δεν θα πάω στις τελευταίες δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που αποφασίσατε να μην κατέβετε ή να μην υπάρχετε ως κόμμα. Θα πάω στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις όπου υπήρχατε ακόμα ως κομματική οντότητα και σας έδιναν ένα ποσοστό από 5,5% έως 7%. Ερωτούν πάρα πολλοί εδώ ακροατές. Αυτό το ποσοστό σε ένα βαθμό, στο 5,5, ας πούμε στο 5,5-6, μπορεί να το καταφέρει και να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ, να το αγγίξει και να φτάσει εκεί, ή όλοι στο τέλος της ημέρας, μετρώντας τη δυναμική προς τις κάλπες, θα στραφούν προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή προς κάποιο άλλο κόμμα πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Λοιπόν, θα απαντήσω με απόλυτη σαφήνεια και να ευχαριστήσω τους αγαπητούς ακροατές για αυτά τα ερωτήματα. Να κάνουμε λοιπόν ένα reality check, γιατί είναι ευκαιρία, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε με, και είναι εδώ και ξαναλειτουργεί και ουσιαστικά βγήκε από ένα σχέδιο αποσιώπησης του ΣΥΡΙΖΑ που τόσο καιρό είδαμε να εξελίσσεται. Θα φανεί στην πορεία αν και ποιος ήταν πίσω από αυτό, αναλόγως του ποιος θα υποδεχτεί όλα αυτά τα στελέχη που έπραξαν όσα έπραξαν, με μια, θα έλεγα, πολύ πρωτότυπη προσπάθεια να εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε, και να το πω αυτό για τις δημοσκοπήσεις που μας παρουσίασαν πολύ χαμηλά, ότι για ένα μικρό αλλά πολύ πυκνό διάστημα έβγαιναν ορισμένοι και έλεγαν μην ψηφίσετε, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, μην ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσετε κάτι άλλο. Το θυμάστε αυτό?
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι πήγε το κόμμα πολύ χαμηλά δημοσκοπικά. Λοιπόν, και προφανώς αν το κόμμα σου λέει ψήφισε κάτι άλλο και εσύ στο τηλέφωνο θα πάρει ο δημοσκόπος, θα πεις το κάτι άλλο. Πάμε τώρα σε αυτό το σωστό ερώτημα που τέθηκε. Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν θα πάω πολύ πίσω, γιατί ήταν και σε διψήφιο αριθμό μέχρι πέρσι. Θα πάω στο ποσοστό που είχαμε περίπου 1-2 εβδομάδες πριν ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θυμίζω, η δημοσκόπηση Μάρτια, το πρώτο θέμα ήταν στο 6,8% το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοινώνεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα γύρω στο 14. Και ρωτώ εγώ τώρα, αν με όλα όσα περνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν με διαρκώς μια φιλολογία και ένα σενάριο εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί αυτά έχουν συμβεί πολύ καιρό πριν τα σενάρια, ότι θα επιστρέψουν κάποιοι κτλ. Άρα ποτέ δεν αφέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να προχωρήσει μπροστά με μια λογική ότι διαρκώς θα είχαμε τις μεγάλες επιστροφές. Τα θυμάστε αυτά? Νομίζω ότι το να μην το πω είναι σαν να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, γιατί το ζήσαμε όλοι αυτό, και εσείς οι δημοσιογράφοι το ξέρατε και εμείς τα στελέχη το ξέραμε και όλοι το ήξεραν. Λοιπόν, το χρονικό σημείο απλά ήταν άγνωστο. Τελικώς γνωστοποιήθηκε όταν βγήκαν κάποιες φήμες ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει πρόορες εκλογές και είδαμε ξαφνικά να ανακοινώνονται δύο νέα κόμματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απόλυτα δυνατό ο ΣΥΡΙΖΑ και να έχει ένα ποσοστό και πάνω από τα ποσοστά που συζήτησαμε τώρα, γιατί επιστρέφει στην κανονική πολιτική λειτουργία. Να πω κάτι σε κάλπες, κάτι που δεν λέγεται σχεδόν ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία φορά που είχαμε εκλογές, ξέρετε πότε ήταν? Το 2024, με ευρωεκλογές. Ξέρετε ποιος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε? Ήταν ο κύριος Κασελάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 15% με τον κύριο Κασελάκη. Την προηγούμενη ακριβώς χρονιά με τον κύριο Τσίπρα είχε πάρει 17%. Για βάλτε δίπλα το 17 και το 15. Με δύο διαφορετικούς προέδρους και μάλιστα με τον κύριο Κασελάκη, θυμάστε ότι υπήρχε και μια πολύ μεγάλη ισοκομματική διαμάχη. Είχαν αποχωρήσει πάρα πολλοί βουλευτές πάλι τότε. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ άντεξε. Ξέρετε γιατί άντεξε? Άντεξε γιατί το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα μας είναι συνδεδεμένο στις συνειδήσεις πάρα πολλών πολιτών που βρέθηκαν μαζί μας στους αγώνες και παλιότερα στην περίοδο του Μνημονίου, αλλά και μετά. Και αυτό δεν μπορεί να διαγραφεί επειδή κάποιος απλά αποφάσισε να έχει μια άλλη πορεία.
1: Όχι, είναι, κύριε Μελίδη, αλλά αυτό που μπορεί που μπορεί να παίξει ένα ρόλο, να βαρύνει την ψήφο του κόσμου που ενδεχομένως θα ήθελε να προσανατολιστεί στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ποιος δίνει τη δυναμική. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά.
2: Μου επιτρέπετε να πω πάντως ότι με 14 και με 15% κανείς δεν κέρδισε το Μητσοτάκη. Γιατί αυτά τα ποσοστά βλέπουμε στη δημοσκοπήση αυτή τη στιγμή. Να, ξαναλέω, να μην είμαστε σαφείς και να λέμε αλήθειες. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιο, ούτε βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιο ποσοστό να έχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το οποίο του επιτρέπει να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Πάνω κάτω είναι περίπου στα μισά της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό το ποσοστό, να θυμίσω, μάλλον με 17%, ο σύντροφός μας τότε, ο Αλέξης Τσίπρας, αποχώρησε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πάρει 17%. Τώρα λοιπόν στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε κάποια ποσοστά που είναι λίγο πιο κάτω από αυτό. Δεν καταλαβαίνω πώς αυτό δημιουργεί την προοπτική ότι θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πρέπει όλοι οι υπόλοιποι είτε να σιωπήσουμε είτε να οι πολίτες να μην μας ψηφίσουν, γιατί εκεί θα είναι η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Για να υπάρξει νίκη, εμείς λέμε κάτι άλλο από αυτό που λένε τα στελέχη και το κόμμα του κ. Τσίπρα, και το λέμε καιρό. Εμείς θεωρούμε ότι για να υπάρξει νίκη και για να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση στη χώρα, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες συγκλήσεις και συνεργασίες. Αυτή τη στιγμή που αυτό δεν έγινε αποδεκτό ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από το κόμμα του κ. Τσίπρα, εμείς λέμε στον κόσμο ότι πρέπει να ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ για να αποτελέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι, τον καταλήπτη και εκείνο το συνεκτικό στοιχείο που ακριβώς επειδή μιλούσε τόσο καιρό και μιλάει για συνεργασίες, θα μπορέσει να δημιουργήσει την επόμενη κυβέρνηση της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, πείτε όπως θέλετε, αλλά προσοχή, να δημιουργήσει δηλαδή τις συνθήκες και το πλαίσιο στο οποίο θα γίνει αυτό. Γιατί προφανώς, αν για να κερδίσεις χρειάζονται συνεργασίες και όλοι οι άλλοι σου λένε ότι δεν πρέπει να γίνουν συνεργασίες, εμείς λέμε ότι το λογικό για κάποιον που θέλει αλλαγή είναι να ψηφίσει αυτόν που σου λέει θα την κάνω τη δουλειά και θα βρω τον τρόπο να έρθουν οι απαραίτητες συνεργασίες και θα είναι στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και με ένα πολύ καλό ποσοστό και αρκετά πάνω από 3%.
1: Κύριε Μελίδη, θα μπορούσα να μιλάω μαζί σας μέχρι αύριο, γιατί κάθε φορά που τοποθετήσετε μου γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα. Ας πούμε στο πώς θα μπορεί να γίνει αυτή η σύγκληση, όταν ας πούμε, λέω εγώ τώρα, η προεκλογική εκστρατεία δείξει μια αντιπαλότητα εναντί των κομμάτων. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε. Βέβαια, θα μου πείτε, το μείζον είναι η χώρα να μην μείνει ακυβέρνητη, έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής.
2: Η προγραμματική σύγκληση, κυρία Λάζου, η προγραμματική εκεί είναι το ζητούμενο.
1: Είστε πολύ δηλαδή ρομαντικός, βρεθούν... κύριε Μελίδη, πιο ρομαντικός και από μένα. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα ξαναπούμε.
2: Όμως, κυρία Λάζου, μιλάμε και ρεαλιστικά. Προσέξτε, λέμε εδώ ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή σύντομα και όχι το 2031 ή κάποιοι να διαγωνιστούν για τη δεύτερη θέση. Γιατί αυτή την κουβέντα κάνουν τελευταία, αν προσέξετε. Όλοι έχει γυρίσει εκεί η συζήτηση. Ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Κύριε Μελίδη, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε ότι είστε πολύ εχμηρός. Δεν νομίζω ότι αφήσατε περιθώριο. Τα έχουμε καταλάβει όλα. Θα τα δούμε σιγά σιγά να υλοποιούνται κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε.
2: Καλημέρα μας.
1: Εδώ, κοντός, έρχεται ο Σεπτέμβρης, εκεί να δείτε πώς έχουμε να πούμε. Να είστε καλά. Περιμένουμε την έκπληξη. Περιμένουμε την έκπληξη. Πραγματικά, ποιος θα εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει την αξία του να δούμε ποιος θα τεθεί επικεφαλής για το πρόγραμμα αυτό που τόσο έτσι υποστηρίζει το κόμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελίδη. Να είστε καλά. Έχετε και πολλά συγχαρητήρια από τους ακροατές. Μπράβο σας. Να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, είδατε, μας ξέφυγε λίγο η συζήτηση, αλλά έτσι είναι τα νέα παιδιά. Αυτή η νέα φουρνιά των πολιτικών που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, θέλω να σας το πω. Γιατί δείχνουν, έχουν μια άλλη στόφα. Δεν είναι αυτοί οι επαγγελματίες με τους οποίους γαλουχηθήκαμε, μεγαλώσαμε και εντάξει, είχαμε άλλους κώδικες επικοινωνίας. Είναι πιο άμεση, είναι πιο, στο λένε έτσι, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αλλά αυτό είναι. Take it or leave it, που λένε και οι φίλοι μας. Η γνωστή, ξέρεις εσύ, Κωνσταντίνε μου, δεν ξέρεις. Έχω απέναντί μου τον Κωνσταντίνο Ρέκα, τα ξέρει όλα αυτά. Δηλαδή, νιώθω πολύ, δεν έχω ζωή, σφαίρω κάτι. Είναι όλα γνωστά σε σένα. Είναι και τη ηλικία σου αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή η νέα γενιά πολιτικών. Νωρίτερα και ο Ανδρέας με τον Αντώνη φιλοξένησαν τον Παύλο Χριστίδη. Επίσης είναι ένας πολιτικός νέας γενιάς, νέας κοπής. Καμιά φορά ξεχνιέται λίγο ο κύριος Χριστίδης. Πιάνει το παλαιό κομματικό, αλλά του φεύγει γρήγορα, ευτυχώς. Δηλαδή είναι τέτοια η ταχύτητα. Εξελίσσονται με ένα τέτοιο τρόπο τα πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Λοιπόν, να πω και πάλι την καλημέρα μου στο Σάκη, ο οποίος με ρωτά με τα αυθαίρετα σπίτια στα δάση κάτι πρέπει να γίνει, τόσα χρόνια ίδια ιστορία, μυαλό δεν βάζουμε, μπορεί να γίνει, Σάκη μου, πρέπει, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, να τους μετακινήσουν τους οικισμούς λίγο πιο κάτω και να φτιάξουν κανονικές αντιπυρικές ζώνες, κανονικές όμως, όχι φανταστικές. Να πω την καλημέρα μου και στο Σπύρο που μας ακούει από τη Ζάκυνθο και τον ευχαριστούμε, το νησί σου μου αρέσει πολύ, έχω έρθει εκεί, έχω κάνει ντοκιμαντέρ για το 21. για το Διονύσιο Σολωμό βεβαίως, έτσι, και πήγα σε σημεία που δεν ήξερα ότι υπάρχουν σε αυτό το πανέμορφο κομμάτι της Ελλάδος. Επανέρχεσαι και μου λες τον καημένο τον Κουβαρά, τον έχουν κάψει πάρα πολλές φορές. Τώρα στο τέλος δεν θα μείνει και τίποτα να κάψουν, αλλά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και του άρεσε πάρα πολύ ο κύριος Μελίδης. Σε ευχαριστούμε, Σπύριο, για τα καλά σου λόγια. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε. Ο Ηρακλής λέει: η αγωνία όσων έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχουν στην ομίτσα. Όχι, μωρέ, Ηρακλή, ξέρεις τι γίνεται. Καμιά φορά, θα σου το πω τουλάχιστον έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, και ως νέα και εγώ για πάρα πολλά χρόνια ψήφιζα την αντίσταση, πώς να σου το πω. Δηλαδή, ήθελα αυτόν που θα πάει και θα ακουστεί η φωνή του και θα κάνει τη διαφορά. Δεν είναι αυτό το θέμα τους. Μπορώ να σου το πω καλύπτοντας και το ρεπορτάζ. Φεύγω όμως, θα φύγω με τραγούδι για να προλάβει να έρθει με την ησυχία της η Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου να σας πει το δελτίο των ειδήσεων. Και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης. Δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ήσασταν φοβεροί και σήμερα. Αύριο εδώ στις 11. Μην λείψει κανείς. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού στον Κουβαρά. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα, αντιμετωπίζοντας πλήθος καπνογόνων σημείων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής νωρίτερα προκειμένου να εκενώσουν προς τα καλύβια Θωρικού. Από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Παράλληλα, διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας σε τμήματα της λεωφόρου Σουνίου και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Η κατάσταση είναι σταθερή, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, εκφράζοντας ελπίδες ότι η φωτιά θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο. Ο κ. Τσίγκας τόνισε τη σημασία της πρόληψης για την αποφυγή καταστροφικών πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές ημερησίως κατά μέσο όρο την αντιπυρική περίοδο. Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Τουρνάς, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στη θέση Κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επικίνδυνη δραστηριότητα στην Ήπεθρο, καθώς τα μελτέμια σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ευνοϊκό έδαφος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στα Δημαρχία, υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας έχουν κληθεί ο πιλότος και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, οι οποίοι μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχυρό πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην περιοχή της παραλίας Πατρών. Το παιδί φέρεται να έπεσε στο μπαλκόνι του σπιτιού όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Την πτώση του παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίους έως την οδό Καποδιστρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παρατείνεται ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχέτησαν και κατέστρεψαν 456 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 39 τραυματίστηκαν στο Ταταρστάν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η επίθεση είχε ως στόχο βιομηχανική πόλη σε απόσταση 1.600 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου. Εκτός ελέγχου μένεται η πυρκαγιά στον Δυτικό Καναδά, οδηγώντας περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μία 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το σπίτι της. Στην αθλητική σας ενημέρωση ξεκινά σήμερα στο Μπέρμιγχαμ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου με την Ελλάδα να στέλνει τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της. Στις 1:30 ο προκριματικός του μήκους για τον Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας και καλή εβδομάδα. Παρότι οι ευχές μερικές φορές μου θυμίζουν τις άδοξες λιτανίες του ρήματος θέλω. Ωραία, γι' αυτό κάνουμε τις ευχές, αλλά δεν πήγε καλά η εβδομάδα. Με αυτή την πυρκαγιά, τη φωτιά που βρίσκεται εν εξελίξει στον Κουβαρά, ας ελπίσουμε να αναχαιτιστεί η έντασή της. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Καραουλάνη και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής. Εσείς, 212-212-4800 να τηλεφωνείτε και να λέτε ό,τι θέλετε. Να στέλνετε mail, oneri@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Κι όμως τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα πολύ σημαντικές και στα καθημάς και γενικώς. Η πιο σημαντική των ημερών είναι φυσικά η συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, η οποία περιπλέκει πολύ τα πράγματα και στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις, οι αψιμαχίες και οι συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, και περιπλέκει τα πράγματα γιατί χαρακτηρίζεται ως ένα μίνι ΝΑΤΟ μουσουλμανικό αυτή η συμφωνία των τριών χωρών. Όμως, εάν υπάρχει συμφωνία αμυντικής συνδρομής, δηλαδή ένα από τα τρία κράτη υφίσταται επίθεση, τότε τα υπόλοιπα, τα άλλα δύο, έχουν υποχρέωση να παρέμβουν στρατιωτικά. Θα συμβεί αυτό? Μέχρι στιγμής και οι ίδιοι οι εταίροι, οι τρεις, το αφήνουν ανοιχτό. Βέβαια, υπήρξε ήδη μια επίθεση από τους Χούθη στην Σαουδική Αραβία και για να καταλάβουμε όλοι το κουβάρι αυτής της ιστορίας, όχι μόνο με την συμφωνία της Μέκκας αλλά και με τα υπόλοιπα στοιχεία, είναι η συμφωνία του Ιράν με το Ομάν. Και άντε να βγάλεις άκρη συνολικά τι θα συμβεί κατά το επόμενο διάστημα. Πέρα από αυτό, στα δικά μας η Αθήνα όντως είναι μισοάδια. Το παρατηρούσα σήμερα, είχε πολύ λίγη κίνηση στους δρόμους. Αυτό που νομίζω μπορεί να παρατηρήσει κανείς χωρίς να αδικεί την πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι που φεύγουν για διακοπές, και νέοι άνθρωποι και οικογένειες, λένε για 3 μέρες, για 4 μέρες, για 5, το πολύ για 1 εβδομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό κατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα, και μάλλον συμβαίνει. Τι άλλο? Είμαστε στον απόϊχο της υποθέσεως για μια ακόμη φορά των υποκλοπών, γιατί ετέθη εκ νέου, ή μάλλον παρέμεινε στο αρχείο η υπόθεση αυτή, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία ούτως ώστε να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν, τον κύριο Σαμαρά και άλλους. Απλώς άφησε ένα παράθυρο σημειώνοντας στην απόφασή του προς το παρόν. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αν θα υπάρξουν νέα στοιχεία. Αυτό όμως αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό να συζητηθεί στα δικαστήρια, εννοώ, και εν όψη μάλιστα του εφετείου που θα γίνει το Δεκέμβριο. Τι άλλο? Έφυγε από τη ζωή ένας πολύ καλός ηθοποιός και ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Ελάχιστα είχαμε συνυπάρξει σε κάτι παρέες πολύ παλιά στις φωτισμένες νύχτες της Αθήνας. Αναφέρομαι στον Νίκο Καλογερόπουλο που πέθανε χθες. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αιρετικός με τη στάση του, είχε χιούμορ, ήταν πολύ καλός ηθοποιός, όλοι το λένε. Σε πολλές ταινίες έχει μετάσχει και είχε αποσυρθεί κάτω στην Κυπαρισία και έκανε το τρενοτεχνείο. Μουσικός ο ίδιος. Τέλος πάντων, μια νομίζω εξαιρετική περίπτωση και εναντίον του οποίου δεν έχει ακουστεί απολύτως τίποτα. Ήταν ένας άνθρωπος με χαμόγελο και σαρκασμό, αλλά και με μια σκέψη η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα δίσκο που είχε βγάλει παλιά με τίτλο «Τα Δέοντα», και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Ο Νικόλας ο με εμάς». Ας πάρω μια γεύση.

Λοιπόν, στις 12 και 20 περίπου και 4 και 20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, καθηγητής πολεοδομίας στο MEP και διευθυντής εργαστηρίου αστικού περιβάλλοντος. Με ποια αφορμή? Με ένα νομοσχέδιο που αφορά την αναβίωση των ερυπωμένων οικισμών. Αυτός είναι ο τίτλος του. Αλλά υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις, τεκμηριωμένες νομίζω, εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητος, και μάλιστα ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, έχει τίτλο «Ο γρίφος της δόμησης στους έρημους οικισμούς». Μια νέα ρύθμιση για την κατεξαίρεση δόμηση σε εγκαταλελειμμένα χωριά προκαλεί αντιδράσεις. Και πώς θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί? Ένας άνθρωπος που ξέρει, ένας επιστήμονας, ο Νίκος Μπελαβίλας, θα μας πει τη γνώμη του για να καταλάβουμε κι εμείς ποιες θα είναι οι συνέπειες ή μάλλον οι επιπτώσεις μετά από αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι μια διάταξη μέσα σε ένα άσχετο νομοσχέδιο για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, αλλά αυτό είναι σύνηθες στα κοινοβουλευτικά μας πράγματα, δυστυχώς θα έλεγα. Επίσης, στις 12.30 θα είναι μαζί μας ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Και έχει να μας πει πολλά και κυρίως να τον ρωτήσουμε πολλά για την πορεία του κόμματος, για τη χρηματοδότησή του και για άλλα στοιχεία, ώστε να δούμε ποια είναι η πορεία του. Σε ό,τι αφορά το άλλο κόμμα, το καινούργιο της κυρίας Χαριστιανού, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, όχι τις αποχωρήσεις. Και σε άλλα κόμματα παλιότερα, μικρότερα ή μεγάλα, υπήρχαν αποχωρήσεις τελεχών, καταγγελίες ένθεν και ένθεν, αλλά ποτέ κανένας αρχηγός κόμματος, νεοπαγούς ή άλλου, δεν αντιμετώπισε αυτούς που φεύγανε, τους αποχωρήσαντες, με νομικές συνέπειες, όπως απειλεί η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι θα αποβεί και αυτό εις βάρος της. Προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον καλό μας λόγο για μια εξαιρετική περίπτωση νέου παιδιού στην Αργολίδα, ο οποίος πέρασε το πανεπιστήμιο αλλά προτίμησε να μείνει στο χώρο του, στο χωριό του, και να βόσκει τα πρόβατά του. Μια εξαιρετική περίπτωση θα τον ακούσουμε σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε ο Χάρης. Όμως να ακούσουμε λίγο Σαββόπουλο για αυτό το τοπίο, το μυστικό της πατρίδας μας.

0: Το οποίο μυστικό από τις πολύ καλές στιγμές του αείμνηστου Διονύση Σαββόπουλου. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και μετά μαζί μας ο Νίκος Μπελαβίλας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας, όπως προανήγγυλα, είναι ο Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής παλαιοδομίας στο MEP και διευθυντής εργαστηρίου αστικού περιβάλλοντος, γνώριμος από παλιά, όχι προσωπική γνωριμία, αλλά τον ξέρω από την επιστημονική και κοινωνική του δραστηριότητα. Κύριε Μπελαβίλα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Εγώ
2: από τα κείμενά σας, κύριε Τριάντη.
1: Να είστε, να είστε καλά.
2: Όμως γνωριζόμαστε τουλάχιστον πνευματικά.
1: Αυτό είναι βέβαιο, επί χρόνια μάλιστα. Λοιπόν, έχω μπροστά μου και με απασχόλησε αυτό το τριήμερο αυτό το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Είπα από την Καθημερινή που ξεκινάει ο πρόλογος, ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την αναζωογόνηση της νησιωτικής υπαίθρου ή ένα καλοκαιρινό δώρο στην κτηματαγορά. Είναι αρκούντος δεικτικό αυτό το ερώτημα που θέτει εισαγωγικά η Καθημερινή. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Λοιπόν, σε τι ακριβώς αναφέρεται αυτή η διάταξη του νομοσχεδίου, γιατί δεν είναι ένα αυτόνομο νομοσχέδιο, είναι σε ένα νομοσχέδιο.
2: Είναι γιατί... το κεφάλαιο, ακριβώς το κεφάλαιο Β,
1: ναι,
2: το
1: ναι.
2: Νομοσχέδιο την ΕΙΔΑΠ.
1: ΕΙΔΑΠ, ναι, ναι.
2: Έχει σημασία να το καταλάβουμε αυτό βέβαια, γιατί κανείς όταν βλέπει την διάδεια, όταν βλέπει το Open Gov,
1: ναι,
2: και βλέπει το νομοσχέδιο για την ΕΙΔΑΠ και τη διαχείριση των υδάτων, δεν μπορεί να φανταστεί ότι το δεύτερο κεφάλαιο κρύβει ένα πολύ γερό πολεμικό νομοσχέδιο, ούτε το προαναγγέλει πουθενά.
1: Δηλαδή, έτσι είναι. Ναι,
2: το,
1: ναι,
2: είναι, ναι, είναι κρυμμένο, να σα το πω έτσι λίγο κοντά. Ναι. Και χωρίς να υπάρχει λόγος.
1: Δυστυχώς αυτό συνηθίζεται στα κοινοβουλευτικά μας χρονικά και επιτέλους κάποτε πρέπει να εκλείψει, έχω την αίσθηση. Αλλά όπως είπατε σωστά, είναι σχεδόν κρυμμένο. Δηλαδή δεν. Για να το πάρουμε από την αρχή.
2: Είναι για μια προσωπική και ορθοπική εμπειρία. Δηλαδή, μου ζητήθηκε η γνώμη μου για το νομοσχέδιο του ΣΕΙΔΑΠ,
1: ναι,
2: πριν από μερικές εβδομάδες, από συναδέλφους.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είναι το αντικείμενό μου, δεν είναι η επιστημονική μου γνώση σχετική. Μου είπε, δες λίγο μήπως αφορά τα ρέματα, τα ποτάμια που ασχολούμαστε στο εργαστήριο, και ανακάλυψα ένα ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο ουσιαστικά μιλάει για την εκτός-σχεδίου δόμηση.
1: Για να τα βάλουμε κάτω. Από ό,τι διαβάζω. Γιατί οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε πανεπιστήμονες. Προσπαθούμε
2: δεν
1: να.
2: Όχι να είστε.
1: Βέβαια.
2: Να βρίσκονται επιστήμονες να σας συμβουλεύουν.
1: Έτσι, έτσι είναι. Πρόκειται για ενεργοποίηση, αλλά με διαφορετικές διατάξεις ενός παλιού νόμου. Τι ακριβώς και τι αφορά, μόνο τις νησιωτικές περιοχές ή όπως λέτε εσείς στη συνέντευξη που δώσατε. Αφορά πάρα πολλές περιοχές και της υπηρετικής χώρας.
2: Αφορά όλη τη χώρα,
1: ναι.
2: Αφορά όλους τους φθήνοντες ή ερημωμένους οικισμούς,
1: ναι.
2: Δηλαδή οικισμούς οι οποίοι έχουν από 0 μέχρι 150 κατοίκους, οι οποίοι έχουν είτε μηδενική ανάπτυξη είτε ελάχιστη βάζει κάποια όρια ποσοστά,
1: ναι.
2: Και αυτές οι κοινότητες, κάνοντας τους υπολογισμούς επάνω στους καταλόγους Ελστάτ, διότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι αυτή που είναι αρμόδια για να προσδιορίσει το ποιος είναι συρρυκνωμένος κλιμός, ποιος είναι νεκρός ή ποιος είναι ενεργός, κάνοντας τους υπολογισμούς μας προκύπτει ότι έχουμε εν δυνάμει 7.500 τέτοιους οικισμούς. 7.500 τέτοιους οικισμούς, δεκάδες οικισμούς σε κάθε νησί τέτοιου κήπου. Και αντίστοιχα δεκάδες περιπτώσεις εγκαταλειμμένων μικρών οικισμών των 5, 10, 20 κατοίκων, εγκαταλειμμένων πλέον, σε σχεδόν όλες τις βραχονισίδες του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγου. Οικισμοί δηλαδή, οι οποίοι υπήρχαν δύο στάνες, τρεις κάτοικοι, τρεις ψαράδες της Αμιοπούλα, της Σάμου, θεωρούνται οικισμοί που εν δυνάμει μπορούν να πάρουν έναν τέτοιο αναπτυξιακό πόλο δίπλα.
1: Ένα λεπτό.
2: Ναι,
1: πριν πείτε, γιατί αυτή θα είναι η ουσία, η απάντησή σας δηλαδή. Το Υπουργείο λέει ότι

0: και σε μια έκταση που μπορεί να φτάσει στα 200 στρέμματα, μπορούμε, στα 200 στρέμματα μπορούμε να χτίσουμε μια μικρή κομμόπολη, όπως καταλαβαίνετε. Μπορούμε να χτίσουμε ένα. Αυτό είναι ιδιωτική πολεοδόμηση, έχει σημασία. Δεν σχεδιάζει το κράτος, δηλαδή η δημιουργία ενός οργανωμένου οικισμού όπως είχαμε τη δεκαετία του 60. Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις για την αναβίωση του ορεινού χώρου. Αλλά ένας επενδυτής μπορεί να αποκτήσει με κάποιο τρόπο 200 στρέμματα, αγοράζοντας αγροτεμάχια και να χτίσει ένα ιδιωτικό χωριό. Αυτό θεωρεί ο νομοθέτης ότι θα τονώσει την τοπική οικονομία. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτό που θα κάνει είναι αυτό που μπορούμε να το δούμε σε αρκετές τέτοιες που έχουν γίνει, resort ας πούμε, όπου θα δημιουργήσει κάποιες θέσεις εργασίας για υπαλλήλους αυτού του μηχανισμού, δηλαδή καμαριέρες, σερβιτόροι, χειριστές μηχανημάτων, και θα δημιουργήσει μια πριβέ πόλη, περίκλειστη πόλη, δίπλα σε ένα εγκατελειμμένο χωριό.
1: Άρα, ποια προσέλκυση πληθυσμού θα είναι? Κάποιοι εργαζόμενοι στα resort, δεν ξέρω πώς θα ονομαστούν. Δεν έχουμε δηλαδή μία αναζωογόνηση των εγκατελειμμένων χωριών, αλλά έχουμε ένα καινούριο οικισμό με προσδιορισμένο.
0: Ένα καινούριο οικισμό, αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Δεν ενδιαφέρει ούτε αναφέρεται πουθενά η προσπάθεια ακόμα και να επισκευαστούν τα παλιά σπίτια.
1: Αυτό λέω. Πουθενά. Δεν αναφέρεται.
0: Αξιόλογο οικισμό.
1: Ναι.
0: Τώρα φανταστείτε, θα σας πω κάτι και νομίζω επειδή έχετε ευρία εμπειρία των πραγμάτων. Φανταστείτε λοιπόν μια σπουδαία περιοχή όπως είναι η Ήπειρος ή όπως είναι το Κιάντι της Ιταλίας, το οποίο έχει πανέμορφα παλιά ερυπωμένα ή ερυπωμένα χωριδάκια. Να πάμε και να εγκαταλείψουμε την χωριά, να μην ασχοληθούμε αυτά, και να χτίσουμε δίπλα τους νέα συγκροτημάτα. Καταστρέφοντας ολοκληρωτικά στην πραγματικότητα το Ζαγόρι, για παράδειγμα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα δίπλα στους νεγάδες, οι οποίοι είναι σχεδόν ερυπωμένος σχισμός, αν πανέμορφος σχισμός, να πάμε να αφήσουμε τους νεγάδες να ερυπωμοποιούνται, να καταραίουν και να πάμε να αφήσουμε δίπλα ένα χωριό. Ένα ιδιωτικό χωριό με πισίνες, με ό,τι έγινε στο Παπίγκο. Είναι τραγικό.
1: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Μπελαβίλα, εγώ σκέφτομαι και κάτι άλλο. Εάν υπήρχε πολιτική τόνωσης της υπαίθρου και δημογραφικά και τα λοιπά, η ανακαίνιση σπιτιών, ερυπωμένων, υπέροχων σπιτιών, μιας και αναφέρατε την Ήπειρο, ειδικά στα ζαγοροχώρια, θα μπορούσε, κατά το παράδειγμα κάποιων χωριών στην χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, στην Ισπανία, στην Ιταλία, για να έρθει πληθυσμός καινούριος, νέοι άνθρωποι, να υπάρχουν κίνητρα σε ό,τι αφορά την οικονομική τους αποκατάσταση. Εδώ, με τέτοιους οικισμούς, θα έχουμε, όπως είπατε, 100-200 εργαζόμενους στα resort και τίποτα άλλο.
0: Λιγότερους.
1: Ναι, είπα κατά τύχη έναν αριθμό. Αλλά ποια δημογραφική ενίσχυση? Δεν το βλέπω.
0: Νομίζω ότι είναι μία, τώρα είναι λίγο χοντρός όρος, αλλά θα το χρησιμοποιήσω, μία αποικιακή εγκατάσταση ενός ξένου σώματος, όπου σε αυτό το ξένο σώμα θα λειτουργήσουν, θα εργαστούν με όρους φοβάμαι αποικιακούς, γιατί αυτό βλέπουμε στην Κρήτη, στη Ρόδο, να συμβαίνει αυτή τη στιγμή, νέοι άνθρωποι που θα πάνε πια στην δουλειά. Αυτή είναι η. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πλούτος ο οποίος εισρέει στον επενδυτή είναι πολύ μεγάλος, ο πλούτος που μένει στην τοπική κοινωνία είναι πολύ μικρός.
1: Είναι πολύ μικρός. Πάντως,
0: οι συνθήκες εργασίας τις ξέρετε, τις βλέπουμε από τα
1: φυσικά, τις ξέρουμε, βεβαίως. Η Altera Pars, δηλαδή το Υπουργείο, ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό με αυστηρούς όρους περιβαλλοντικούς και θεσμικούς. Τι λέτε πάνω σε αυτό?
0: Θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο. Πρόκειται για άνευ χώρων, οριζόντιο, όχι πολεοδομικό σχεδιασμό, οριζόντια κατάργηση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Δηλαδή θα λέμε ότι οπουδήποτε μπορούμε να χτίσουμε οτιδήποτε, γιατί όταν μιλάμε για 7.500 κοινότητες και οικισμού, μιλάμε για την Ελλάδα. Δεν είναι μια περιοχή,
1: ναι.
0: Δεν είναι μια ζώνη, ούτε καν ο νησιωτικός χώρος, ούτε καν ο ορεινός, είναι τα πάντα. Επομένως, όταν λέμε ότι σε όλες αυτές τις εκτάσεις μπορούμε να χτίσουμε, είναι ουσιαστικά σαν να φτιάχνουμε ένα τεράστιο άρθρο για το τι μπορούμε να χτίσουμε, για το πώς μπορούμε να χτίσουμε ιδιωτικά χωριά στην εκτός και διδόμηση. Και θέλω να συμπληρώσω κάτι, κύριε Τριάντη.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί τώρα το έχω μπροστά μου και το παρακολουθώ. Και είναι μια έννοια συνδυάζεται. Έχω μπροστά μου την κοινή υπουργική απόφαση στην προχθεσινή για τον τουρισμό. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σα.
1: Ναι,
0: αν δεν έπεσε, δείτε την. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο το οποίο έχει περάσει από διαβούλευση τον Μάιο. Έχει καταδεθεί η μελέτη των εργολογικών επιπτώσεων. Ένα χάρτη διαχείριση του τουρισμού στη χώρα, όπου βγάζει κάποιε

0: Μύκονος. Λέει δηλαδή ότι Μύκονος, για παράδειγμα, οι Σκιάθος έχουν φτάσει στο όριό τους. Και Σαντορίνη. Και η Νότια Ζάκυνση. Νομίζω αυτές τις τέσσερις περιοχές είναι. Αλλά, όπως βλέπω τώρα το χάρτη, αυτή τη στιγμή τον έχω μπροστά μου, οι Πρέσπες, για παράδειγμα, μαζί με τον Όλυμπο, που είναι κηρυχτεί από την UNESCO, μαζί με εξαιρετικές περιοχές του Σικουκάλου, τους Δελφούς, ας πούμε, βοηθήσεις προστατεύουν την UNESCO, είναι στην ίδια κατηγορία διαχείρισης όπως είναι τα προάσια της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τραγικό. Δηλαδή κάποιος βγήκε και είπε, ωραία, η Σκιάθος έχει υπερφορεστεί, η Μύκονος έχει υπερφορεστεί, η Σαντορίνη έχει υπερφορεστεί, αλλά μπορούμε να χτίσουμε οπουδήποτε αλλού. Και περιγράφοντας πού αλλού μπορούμε να χτίσουμε τουριστικά καταλήματα, κάνει μια αλλαγή, λέει δηλαδή ότι πλέον αντί για 8 στρέμματα θα πρέπει να έχουμε 16. Είχαμε 8 στην προηγούμενη φάση. Θα πρέπει να έχουμε 16 οπουδήποτε εκτός σχεδίου, οπουδήποτε και στις περιοχές Natura και βάζει κάποιους όρους προθέσεων ή με κάποιο τρόπο με τη βούληση του νομοθέτη να προστατευτούν οι περιοχές Natura χωρίς να απαγορεύει όμως τη δόμηση, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει πουθενά αναφορά ούτε καν στον Όλυμπο της UNESCO. Μπορούμε δηλαδή να χτίσουμε με 16 στρέμματα ξενοδοχείο οπουδήποτε.
1: Ναι. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση που νομίζω είναι διαφωτιστική για τους ακροατές μας. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Οι υποτονικές ή ανύπαρκτες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Θα σας πω κάτι πολύ χοντρό. Δυστυχώς όλη η κοινωνία ελπίζει ότι θα χτίσει και αυτή κάτι λίγο. Αν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Και το είχαμε αυτό το φαινόμενο από τον καιρό του Κωνσταντίνου Καραμαλή του πρώτου μέχρι σήμερα. Υπάρχουν πολιτικοί ελάχιστοι, όπως ήταν ο Στέφανος Μάνος, όπως είναι έναν καλό άνθρωπο, ο Αντώνης Τρίτσης, που επιχείρησαν να σταματήσουν αυτό το πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα καθεστώς της ανεφόρων οικοδόμησης και εκτός σχεδίου δόμησης στην Ελλάδα. Και δεν τα καταφέραν.
1: Κύριε Μπεραβίλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα ενδεχομένως από το Σεπτέμβριο να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις, να τα ξαναπούμε και για αυτό το θέμα και για άλλα που άπτεται και της επιστημονικής σας ιδιότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλόν υπόλοιπο Αύγουστο να έχετε.
0: Γεια σας κύριε Δηλαδή, γεια σας.
1: Γεια και χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας για μισή ώρα ακόμη και ίσως το πιο τρομακτικό από αυτά που σωστά είπε ο κύριος Μπελαβίλας, πέραν δηλαδή των προθέσεων της πολιτείας να χτιστούν όγκοι ακόμα και στον Όλυμπο ή στις Πρέσπες ή στους Δελφούς, είναι το πιο τρομακτικό κατά τη γνώμη μου, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στην κοινωνία που περιμένουν πώς και πώς, μιλώ για μας, για τους ιδιώτες, για τα πρόσωπα, να χτίσουν και εκείνοι. Και σωστά ανέφερε ο κύριος Μπελαβίλας δύο εξαιρετικούς πολιτικούς που ανοίγαν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, τον αείμνηστο Αντώνη Τρίτσι και τον Στέφανο Μάνο, που προσπάθησαν να αναχαιτήσουν αυτή την ιστερία της οικοδομής και της καταστροφής του περιβάλλοντος. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Νεοπαγούς του Αλέξη Τσίπρα, και σας καλωσορίζω κύριε Χατζηγιαννάκη στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τριάντη, να καλησπερίσω και εγώ όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, σας έχω ακούσει κατά καιρούς να εκφράζετε, να διατυπώνετε τις θέσεις του κόμματός σας. Μερικές είναι ανολοκλήρωτες, αλλά είναι ένα καινούριο κόμμα και σιγά σιγά θα διαμορφωθούν. Διάβασα προσεκτικά τη συνέντευξη που δώσατε προσφάτως στην εφημερίδα των συντακτών και επ' αυτών θα ήθελα να πούμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, λέτε ότι το πρόγραμμα της Ελλάς διαμορφώνεται με βάση τις προτάσεις χιλιάδων πολιτών, μελών ή άλλων, που εισφέρουν με τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Δηλαδή, αν υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σε πολλούς τομείς, πώς αυτά θα αξιοποιηθούν από τις ομάδες εργασίας και δεν θα υποτάσσονται, εντός εισαγωγικών η λέξη, σε κάτι που ήδη προϋπάρχει στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και των στελεχών του. Δεν ξέρω, μια διευκρίνηση νομίζω ότι απαιτείται.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας πραγματικά, και νομίζω θα είναι και ενδιαφέρουσα και η απάντηση. Καταρχήν, το να μπορέσουν να συγκεντρωθούν, θα συγκεντρωθούν όλες αυτές οι απόψεις, όλες οι γνώμες των ανθρώπων αλλά και όλες οι προτάσεις των ανθρώπων, είναι κάτι δύσκολο εκ των πραγμάτων. Ευτυχώς η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, και το γεγονός ότι επιλέξαμε εμείς για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, ίσως και στα ευρωπαϊκά, το κόμμα να είναι ψηφιακό, να είναι μάλλον υβριδικό, να έχει όμως πολύ σημαντικό άξονα το ψηφιακό κομμάτι του, μας έχει δώσει την ευκαιρία να μπορούμε να συνομιλούμε σχεδόν καθημερινά, να μην υπερβάλλω, όχι καθημερινά, αλλά σε εβδομαδιαία βάση, με αρκετές χιλιάδες ανθρώπους. Ήδη τη στιγμή που φτιάχτηκε η πλατφόρμα, ήθελε για να αρχίσει να προσαρμόζονται και οι άνθρωποι που δεν δουλεύουν μέσα από το κόμμα και να γίνουν και κοινωνοί και τα μέλη μας, ήθελε περίπου 1,5 μήνα. Αλλά τον τελευταίο μήνα έχουμε αρχίσει, έδωσε και μια διαδικτυακή, όχι συνέντευξη, μια διαδικτυακή συγκέντρωση και συνομιλία με μέλη μας, είχε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, και από εκείνη τη μέρα και μετά περίπου 6 με 7.000 μέλη μας έχουν μπει μέσα, αλληλεπιδρούν, στέλνουν τις προτάσεις τους, συλλέγονται από τους εθελοντές και από όλους εμάς, και προσπαθούμε όλα αυτά τα κομμάτια να δούμε ποια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Επίσης, ναι, πολύ σημαντικό σε αυτό δεν είναι μόνο οι δυνατότητες μας δίνει η τεχνολογία και το πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε, είναι και η διάθεση η δική μας και του Αλέξη του Τσίπρα αλλά και όλων εμάς, να μην πάμε σε πεπατημένες και σε κάτι που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά να ακούσουμε ενδιαφέρουσες προτάσεις. Αυτό νομίζω έχει να κάνει και με τον ίδιο το χαρακτήρα του ίδιου του πρόεδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα, ο οποίος σας διαβεβαιώ ότι είναι ένας άνθρωπος που ακούει. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει κάτι στο μυαλό του και κολλάει σε αυτό και λέει έτσι θα προχωρήσουμε, ό,τι και να πει ο Χατζηγιαννάκης, ό,τι και να πει ο Τριάντης. Είναι ένας άνθρωπος που γενικά του αρέσει η συζήτηση, του αρέσει όλη αυτή η διαδικασία του να δημιουργήσουμε, πολιτικές, να δημιουργήσουμε απόψεις και να ακούσουμε, να συνθέσουμε με λίγα λόγια. Οπότε σας πληροφορώ ότι όλο αυτό τον καιρό συνθέτουμε. Έτσι ήταν και η δημιουργία του Ινστιτούτου, να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, είναι πάρα πολλοί επιστήμονες που δουλεύουν εδώ και μήνες στο Ινστιτούτο, έχουν επεξεργασίες, παίρνουν ευρωπαϊκά δεδομένα, παίρνουν παγκόσμια δεδομένα και αυτά τα θέτουμε στη δημόσια διαβούλευση και ακόμα και απόψεις.
0: Επομένως, έχουμε μπροστά μας, με όσα μας λέτε και τα στοιχεία που παραθέτετε, μια δημιουργική διαδικασία. Εμένα μου έκανε εντύπωση και από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, που λέει τον τελευταίο καιρό, αλλά και οι εκπρόσωποι τύπου κτλ., ότι δίνει ιδιαίτερο βάρος στην οικονομική ανάπτυξη και στην κατάσταση που βρίσκεται το κράτος. Πολλούς μήνες πριν, και επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο, προσωπικά εστίαζα και έλεγα ότι ένα κόμμα που φιλοδοξεί, και δεν αναφερόμουν στην Ελλάς, σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και στο κυβερνόν, αν θέλει να κάνει κάτι ουσιαστικό για τη χώρα, για την πατρίδα, είναι όχι να λέει ότι χρειάζονται και θα δώσουμε τόσα χρήματα για την παιδεία, την υγεία κτλ. Αυτό πρέπει να γίνει, αλλά από κάπου πρέπει να βρει τα χρήματα. Και θα τα βρει μέσα από την οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις από δικούς μας και από ξένους και με τον πρωτογενή τομέα στον οποίο όλοι αναφέρονται, αλλά όμως δεν είδα πουθενά ένα συγκεκριμένο συγκροτημένο σχέδιο. Δεν ξέρω αν αυτό που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου τα εμπεριέχει αυτά.
1: Κύριε Τριάντη, όντως τα λέγατε. Επειδή σας διαβάζω τακτικά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όντως τα έχετε πει σε ανύποπτο χρόνο και είναι όμως αυτό που στην πραγματικότητα όλους εμάς τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει, το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι δικαιότερη και θα απευθύνεται στη συντηρητική πλειοψηφία και θα δίνει λύσεις στη συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου μας, προφανώς και μας απασχολεί. Αυτή την αφετηρία έχουμε ξεκινήσει και πραγματικά αυτό το πρόγραμμα που προσπαθούμε να παρουσιάσουμε ακριβώς έχει επικεντρωθεί σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα αυξήσουμε την πίτα, αυτό που λέμε. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε όλο το παραγωγικό μοντέλο, πώς θα δημιουργήσουμε μία ανασυγκρότηση, ένα σοκ επενδυτικό, αλλά το οποίο δεν θα κατευθύνεται στις μονοθεματικές που δυστυχώς η ελληνική οικονομία τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, είπατε πριν στη συνομιλία που είχατε με τον κύριο Μπελαβίλα για την οικοδομή, δεν μπορεί να είναι μια υγιής οικονομία η οποία θα απευθύνεται στη μεγάλη της πλειοψηφία και θα μπορεί να δημιουργεί προοπτικές για τη μεγάλη της πλειοψηφία να είναι μονοθεματική στον τουρισμό και στο real estate. Εμείς πρέπει να προτείνουμε και νομίζω αυτό θα προτείνει και με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες και στο πώς θα μπορέσουμε αυτό το αναπτυξιακό σοκ να το διοχετεύσουμε στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, σε παραγωγικούς τομείς οι οποίοι θα μπορέσουν πραγματικά να αλλάξουν το μοντέλο της χώρας και να δημιουργήσουν
0: θα περιμένουμε, λοιπόν,
1: κάτι καλύτερο.
0: Την Δευτέρα Σεπτεμβρίου, στις 2 Σεπτεμβρίου θα είναι το πρόγραμμα της Ελλάς. Έχω μία ευθεία ερώτηση και παρακαλώ να μου απαντήσετε. Στη συνέντευξη που δώσατε μιλήσατε για μια νέα ηθική στην πολιτική και είπατε ότι τα χρήματα μέχρι τώρα καταλήγουν σε συγκεκριμένες λιγοστές τσέπες. Σε ποιες τσέπες καταλήγουν?
1: Εντάξει, κύριε Τριάντη, νομίζω ότι όποιος ασχολείται λίγο με τη δημόσια διοίκηση, την επιχειρηματικότητα και όλο αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνει ότι είναι πολύ λίγες αριθμητικά, όχι μόνο τα κομμάτια που διοχετεύονται απευθείας από τις δημόσιες δαπάνες, δηλαδή δημόσια έργα, δημόσιες προμήθειες, που δυστυχώς είναι ελάχιστες οι εταιρείες αυτές που παίρνουν τη μεγάλη πίτα, αλλά ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, έτσι όπως είναι διαφρωμένη η δική μας κοινωνία, η δική μας οικονομία μάλλον, πάρα πολλές, τουλάχιστον το πολύ μάλλον το 1% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι αυτές οι οποίες επωφελούνται με πάνω από 30% των καθαρών κερδών της χώρας μας. Αυτό καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι μια παγκόσμια δυστυχώς εικόνα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί το 1% των επιχειρήσεων στην ουσία να επωφελούνται από ένα στρεβλό σύστημα.
0: Πρέπει τα χρήματα, ωραία, τα χρήματα αυτά επενδύονται από τους συγκεκριμένους λίγους ή πάνε στις τσέπες τους χωρίς να έχει υπάρξει έργο. Ή μια δίδυμη ερώτηση συμβατή, μήπως θα μπορούσε η πολιτεία να δώσει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα περισσότερα έρχονται μέχρι τώρα τουλάχιστον, και σε άλλους τομείς και όχι μόνο στους συγκεκριμένους, στους λίγους, στους οποίους και εσείς αναφερθήκατε πριν από λίγο.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης καταρχήν ήταν μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Θέλει μια ολόκληρη εκπομπή να κάτσουμε να συζητήσουμε, επειδή έχω δουλέψει πολύ με το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς όλα τα λάθη που έγιναν και όλες οι στοχευμένες πολιτικές. Γιατί γίνανε και τα, έχουμε δυστυχώς και τα δύο. Έχουμε και λάθος στοχεύσεις, αλλά έχουμε και στοχευμένες πολιτικές, οι οποίες ακριβώς απευθύνονταν στο πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για όφελος πολύ λίγων, πάρα πολύ λίγων επιχειρήσεων. Αλλά αυτό δυστυχώς ήταν μια χαμένη ευκαιρία, η οποία δεν θα μπορέσει να προσδώσει και νομίζω τα αποτελέσματα κάτι στην ελληνική οικονομία, και δυστυχώς τα αποτελέσματά της φοβάμαι, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που χρησιμοποιήθηκαν, θα φανούν τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή πώς θα αλλάξει η ισορροπία των επιχειρήσεων, της συντηρητικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων, εις βάρος αυτών των επιχειρήσεων, από αυτές οι οποίες υποφελήθηκαν από ένα Μάλιστα. τόσο μεγάλο πακέτο στήριξης.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ως πολίτης αυτής της χώρας απαιτώ από το κόμμα σας, από το ΠΑΣΟΚ, από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, έναν κατάλογο. Δεν είναι τόσο να κατονομαστούν οι εταιρείες, αλλά αν επενδύθηκαν αυτά τα χρήματα ή τι θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, στο πρόγραμμα μεθαύριο που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, θα περίμενα ή περιμένω να δω κάτι ανάλογο. Αλλά θέλω να κλείσω με κάτι άλλο, το οποίο ασφαλώς συζητείτε και εσείς απαντήσατε στη συνέντευξη αυτή. Μιλώ για τη χρηματοδότηση της Ελλάς και αναφερθήκατε με έναν ξένο όρο στο crowdfunding. Ότι τα χρήματα προέρχονται από τον απλό κόσμο, από εισφορές, και επικαλεστήκατε το παράδειγμα του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Μαμντάνη. Μήπως είναι λίγο, δεν θα έλεγα διάτρητη, αλλά είναι μια βολική ευκολία να επικαλεστεί τον κόσμο από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία? Και πόσα χρήματα είναι?
1: Γι' αυτό το λέμε. Η συνέντευξη ήταν πολύ συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε σε πλήρη ανάρτηση των οικονομικών στοιχείων της Ελλάς. Πόσοι άνθρωποι, όχι συγκεκριμένα, θα πούμε ποιοι είναι, γιατί έχουμε τα προσωπικά δεδομένα και
0: Φυσικά.
1: Γιατί ο καθένας που βάζει από το δικό του το υστέρημα προσφέρει σε κάτι το οποίο πιστεύει. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα τον. Αλλά θα πούμε ακριβώς, θα προχωρήσουμε σε μία. Νομίζω πρωτοποριακή για τη χώρα μας διαφανή διαδικασία ενημέρωσης όλων των πολιτών, όχι μόνο των μελών μας, στο τι χρήματα μπαίνουν νομίζω σε καθημερινή βάση. Οπότε αναμένετε λίγες μέρες και θα δείτε ότι εμείς, επειδή δεν θέλουμε απλά να το λέμε σε λόγια, αλλά θέλουμε να το κάνουμε και πράξη, αυτό που θα εμφανίσουμε δεν θα έχει ξαναγίνει, και νομίζω, ελπίζω να αποτελέσει και μια απαρχή όλα τα κόμματα να ακολουθήσουν τέτοιες διαδικασίες διαφάνειες για τα οικονομικά τους.
0: Μία τελευταία υποερώτηση θα έλεγα, γιατί είναι στο ίδιο θέμα. Ανάμεσα στον κόσμο που δίνει τον οβολό του, λίγα ή περισσότερα χρήματα, υπάρχουν και επιχειρηματίες μικροί ή μεγαλύτεροι που εισφέρουν?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Επειδή υπάρχει ο τραπεζικός λογαριασμός, ο οποίος έχει ανοιχθεί από λίγες μέρες μετά την ίδρυση του κόμματος,
0: ναι.
1: Το ποιος μπαίνει, επειδή υπάρχει εκλογική νομοθεσία, δεν μπορεί κανένας να δώσει πάνω από 20, κανένα φυσικό πρόσωπο, μόνο φυσικά πρόσωπα μπορούν να δίνουν, και πράγματι μόνο φυσικά πρόσωπα έχουν δώσει και σε εμάς. Έχουμε δώσει όλοι, να σας πω την αλήθεια. Εγώ έχω συνεισφέρει, έχει συνεισφέρει ο αδερφός μου, έχουν συνεισφέρει φίλοι μας, έχουν συνεισφέρει σύντροφοι. Έχουμε συνεισφέρει ό,τι μπορούμε όλοι για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη νέα κατάσταση. Αλλά δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά του ή το επάγγελμα του κάθε ανθρώπου από αυτούς που έχουν μπει, γιατί έχουν μπει αρκετές δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν βάλει από λιγότερα έως περισσότερα. Υπάρχει ταβάνι από την εκλογική νομοθεσία. Κανείς δεν μπορεί να βάλει πάνω από 20.000 σε κανένα κόμμα. Και δεν νομίζω να έχει βάλει. Κανείς δεν νομίζω να έχει βάλει και τόσα χρήματα. Οπότε πιθανολογώ ότι κάποιοι μικροεπιχειρηματίες υπάρχουν, ναι, αλλά
0: ασφαλώς
1: θα βάλω τον προσωπικό του λογαριασμό.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλείσεις οποιονδήποτε θέλει να εισφέρει προς Θεού, δεν είπα αυτό το πράγμα.
1: Όχι, είναι ανοιχτό, υπάρχουν οι καταγραφές στο κόμμα, θα φαίνονται και θα είναι τα στοιχεία διαθέσιμα. Θα φαίνεται τι σας λέω. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία που δεν έχει ξαναγίνει και σας λέω, ελπίζω να αποτελέσει και πιλότο και για τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθήσουν τέτοιες συνθήκες διαφάνειας.
0: Περιμένουμε και θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε ανάλογα, όπως έχουμε υποχρέωση. Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιαννάκη, για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Ελπίζω
1: και να, πολύ, κύριε,
0: να τη βρουν δημιουργικοί και οι ακροατές μας. Λοιπόν, καλόν υπόλοιπο Αύγουστο εύχομαι.
1: Επίσης και σε όλους τους ακροατές. Να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Γεια σας, διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, είστε στον Αλφα Radio, Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας και θα είναι για λίγα λεπτά ακόμα και ακούμε την υπέροχη Σουζάνα Μπάκα από το Περού, μια αξιόλογη τραγουδοποιός, τραγουδίστρια κτλ. Η οποία είχε χρηματίσει και υπουργός πολιτισμού στο Περού παλιότερα.

0: Σουζάνα Μπάκα, λοιπόν, μια αξιόλογη παρουσία στο χώρο του πολιτισμού, στη μουσική. Υπήρξε, όπως σας είπα, και υπουργός πολιτισμού παλιά στο Περού. Και τώρα ο καλός ο λόγος μας.
1: Ο καλός ο λόγος.
0: Αν εξαιρέσεις όσα είπαμε, ξέρω εγώ, η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, τα καθημάς με τις υποκλοπές ή αυτά που συζητήσαμε και με τον κύριο Μπελαβίλα και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη, ένα θέμα με συγκίνησε μέσα στο τριήμερο διαβάζοντας τα εξής. Ο τίτλος ήτανε, έλεγε τα εξής: «Με λένε αγράμματο και βλάχο». Και δίπλα, ένας νεαρός πέρασε το πανεπιστήμιο αλλά τον κέρδισε το Μαντρί στην Αργολίδα. Ο Χάρης, λοιπόν, δεν αναφέρεται το επώνυμό του, πέρασε το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, αλλά δεν θέλησε να πάει εκεί και έμεινε στο χωριό του, στα πρόβατά του, και ο ίδιος σε ένα site, Αργολίδα Planet λέγεται, εκεί το βρήκα, είπε: «Όταν πέρασα, όλοι μου έλεγαν να φύγω. Μου έλεγαν ότι τώρα ανοίγεται μπροστά ο δρόμος μου. Εγώ όμως σκεφτόμουν το χωριό, τα ζώα, τα βουνά, τη ζωή εδώ. Ίσως κάποιος στην πόλη να μην μπορεί να το καταλάβει. Για μένα όμως αυτός ήταν ο δρόμος μου». Το βρήκα εξαιρετικό και συγκινητικό, αλλά και πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά δεν έχει κανείς την απέτηση από τα παιδιά της πόλης και από τα παιδιά μου, για παράδειγμα, να σκέφτονται έτσι. Λοιπόν, λέει παρακάτω αυτό το παιδί ότι έχει βρεθεί ανάμεσα σε ανθρώπους εκεί του χωριού και οι οποίοι τον έκριναν αρνητικά. Λέει τα εξής: «Έχει τύχει να με πουν αγράμματο, να με πουν βλάχο επειδή έχω πρόβατα. Στην αρχή νευρίαζα. Μετά σταμάτησα να ασχολούμαι. Το ότι κάποιος δουλεύει με ζώα δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει γράμματα, ότι δεν σκέφτεται ή ότι δεν έχει όνειρο». Δεν ξέρω, αυτό το παιδί χωρίς καμία προσπάθεια να δείξει ότι αυτός υπερέχει έναντι άλλων οι οποίοι θα περάσουν το πανεπιστήμιο και μετά θα γίνουν υπάλληλοι δημόσιοι ή θα είναι άνεργοι, καμία τέτοια σκέψη δεν κυκλοφορεί στο είναι του. Να η απόδειξη. Λέει τα εξής: «Δεν θεωρώ καλύτερο τον εαυτό μου από κάποιον που σπούδασε, αλλά ούτε θεωρώ ότι κάποιος που φοράει κουστούμι είναι καλύτερος από μένα. Η δουλειά δεν ντροπιάζει κανέναν. Εγώ βγάζω το ψωμί μου από τα ζώα μου και κοιμάμαι ήσυχος». Και κλείνω το με το εξής ό,τι αφορά αυτό το παιδί από την Αργολίδα. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος: «Με το πανεπιστήμιο σκέφτεσαι μήπως αργότερα, αναρωτιέσαι πού θα βρισκόσουν σήμερα αν είχες φύγει και δεν έμενες στο χωριό με τα πρόβατά σου?» Και απαντάει: «Φυσικά και το έχω σκεφτεί. Άνθρωπος είμαι. Μπορεί αν είχα πάει και να είχε κυλήσει διαφορετικά η ζωή μου. Δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι σήμερα ξυπνάω σε έναν τόπο που αγαπάω, έχω τη δουλειά μου και τους ανθρώπους μου κοντά. Για μένα και αυτό είναι πλούτος. Πλούσιος δεν είναι μόνο αυτός που έχει πολλά λεφτά». Διαβάζοντας αυτή τη συνέντευξη και ομολογώ ότι συγκινήθηκα, σκέφτομαι πόσοι εμείς της πόλης, διανοούμενοι πανεπιστημιακοί δημοσιογράφοι, λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας, και αυτό το παιδί μέσα σε λίγες φράσεις αποτυπώνει ένα όραμα ζωής που θα ήταν για όλους μας, για όλη τη χώρα, για τους νέους ανθρώπους, να μην ακολουθήσουν την πεπατημένη των πανεπιστημίων, αλλά να δούνε την τεχνική εκπαίδευση ή να πάνε στα χωριά τους όσοι μπορούν, και να, όχι για να κάθονται στα καφενεία, τα καφενεία είναι υπέροχα, ειδικά αν υπάρχουν πλατάνια και νερά είναι μια χαρά, αλλά να κάνουν κάτι νέοι άνθρωποι, να εισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας με τον τρόπο τους και να αντιμετωπιστεί όσο γίνεται η συρρήκνωση δραματική της επαρχίας μας. Λοιπόν, Τα υπόλοιπα όσα μείνουν θα πούμε αναλυτικά και για την κυρία Καριστιανού αύριο και για τα υπόλοιπα. Έχουμε χρόνο μέχρι την Παρασκευή που θα είμαστε εδώ. Εσείς θα μείνετε στον Α, ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με τις ειδήσεις και μετά για ένα δίωρο ο αγαπητός μου Νικόλας Καμακάρης. Με τι θα σας αποχαιρετήσουμε? Με ένα συγκρότημα που μου άρεσε από παλιά πάρα πολύ, από τις δυνάμεις του Αιγαίου. Και όταν σκέφτομαι αυτό το συγκρότημα, λέω δεν είναι τυχαίο που μερικοί άνθρωποι επιλέγουν για το site που έχουν, για τα συγκροτήματα που φτιάχνουν, δεν είναι τυχαίες αυτές οι επιλογές. Ξεπηδάει από μέσα τους μια επιθυμία που σημαίνει ότι είναι προϊόν έγνοιας, ενδιαφέροντος και ικανοτήτων. Λοιπόν, με τις δυνάμεις του Αιγαίου θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού στον Κουβαρά. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα, αντιμετωπίζοντας πλήθος καπνογόνων σημείων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εκενώσουν προς τα καλύβια Θωρικού. Από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Παράλληλα, διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας σε τμήματα της λεωφόρου Σουνίου και της Ελευθερίου Βενιζέλου. Η κατάσταση είναι σταθερή, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, εκφράζοντας ελπίδες ότι η φωτιά θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο. Ο κύριος Τσίγκας τόνισε τη σημασία της πρόληψης για την αποφυγή καταστροφικών πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές ημερησίως κατά μέσο όρο την αντιπυρική περίοδο. Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στην θέση Κλέφτη, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Έχουν κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο και 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων. Σε κινητοποίηση Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσα τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στα Δημαρχεία, υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο σαρακίνικο της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας έχουν κληθεί ο πιλότος και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, οι οποίοι μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχυρό πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Πάτρα. Το παιδί φέρεται να έπεσε στο μπαλκόνι του σπιτιού όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Την πτώση του παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθυσαν υλικός που κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Συνελήφθη ο 43χρονος κηδεμόνας του ανηλίκου καθώς και ένας 46χρονος που φέρεται να ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για σωματική βλάβη και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου έως την οδό Καποδιστρίου. Σε εξέλιξη αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το άφημί τους. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη δεν εξετάζει επί του παρόντος την επιβολή τελών στα πλοία για την διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ, επισήμανε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Υποστήριξε ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εξαρτάται πλέον από την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχέτησαν και κατέστρεψαν 456 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 39 τραυματίστηκαν στο Τατανστάν. Η επίθεση είχε ως στόχο βιομηχανική πώληση απόσταση 1.600 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου. Στην αθλητική σας ενημέρωση ξεκινά σήμερα στο Μπέρμιχαμ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου με την Ελλάδα να στέλνει τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της. Σε μισή ώρα ο προκριματικός του μήκους για τον Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
9: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό.
10: Time, weather, and...

0: Μ' να θα πάω στα καράβια.
1: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
2: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Δευτέρας. 10 Αυγούστου σήμερα. Στην εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, την πρώτη εβδομάδα του 15 Αύγουστου, γιατί φέτος μας την έσκασε πέφτει Σάββατο. Οπότε και αυτή και η επόμενη εβδομάδα, περί του 15 Αύγουστου, της μεγάλης ημέρας για την Ορθοδοξία, βρισκόμαστε εδώ, στον αέρα του Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή δύναμη. Περισσότερο η ευχή αφορά εκείνους που είναι ακόμα πίσω, είναι ακόμα στην δουλειά και έχουν μπροστά τους το κομμάτι των διακοπών. Και φυσικά καλά να περάσετε όσοι αυτή την εβδομάδα, γιατί είστε πάρα πολλοί εκείνοι που μέσα σε αυτή την εβδομάδα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, την Παρασκευή, βία το Σάββατο, θα φύγετε για κάποιον προορισμό εδώ εντός μάλλον συνόρων, γιατί έχουμε και τα πανηγύρια φυσικά, που στα οποία έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία ως λαός. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο έως τις 3 ο Νικόλας Καμακάρης, στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio 989. Φυσικά και εσείς εδώ σταθεροί. Επαναλαμβάνω, όσοι έχετε απομείνει στο Κλινονάστη, αλλά και από άλλες περιοχές όπου αναμεταδίδεται το πρόγραμμά μας. Περιμένουμε τις καλησπέρες σας, τις ευχές σας, τις εμπειρίες σας από τις θερινές διακοπές, εάν έχουν ξεκινήσει, τις προσδοκίες σας, εάν αυτές βρίσκονται προσεχώς. Ο Νερ Παπάκι, αλφαρέιντιο 989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε και πιο προσωπικά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, έχουμε φυσικά το πονοκέφαλο και την αγωνία με τις πυρκαγιές. Σας μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην πιο δύσκολη περίοδο σε ό,τι αφορά σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε ιδιαίτερες συνθήκες που είναι και υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι. Είναι βελτιωμένη η εικόνα του φωτιάς εκεί στον Κουβαρά. Ακούσατε τον νωρίτερα και από το δελτίο των ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Η πυροσβεστική ενημέρωνε ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει οριοθετηθεί. Εκλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής και εκεί επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Γύρω στις 8 ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός. Αποφασίστηκε προληπτική εκένωση της ευρύτερης περιοχής του οικισμού με κατεύθυνση προς τα Καλύβια. Ευχόμαστε και ελπίζουμε στο όσο περνάει η ώρα η πυροσβεστική να κάνει πρόοδο στην οριοθέτηση αυτής της φωτιάς και στην τελική της κατάσβεση. Φυσικά υπάρχει μια μεγάλη πληγή για όλους μας από τις προηγούμενες ημέρες και αυτή τη μεγάλη καταστροφή σε Βιωτία και Αττική. Πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τραγικός απολογισμός από αυτή την μεγάλη φωτιά. Στο ίδιο έργο θεατές έχουμε συνηθίσει και τα λέμε κάθε καλοκαίρι για τον εφιάλτη των πυρκαγιών, που φυσικά γίνεται όλο και πιο τρομακτικός όσο περνάνε τα χρόνια και υπάρχουν και ιδιαίτερες αντίξωες συνθήκες κλιματικής κρίσης. Στην ειδησιογραφία σήμερα και η είδηση του θανάτου του Νίκου Καλογερόπουλου, ενός καλλιτέχνη, ηθοποιού, ποιητή, μουσικού, ενός πολύ ιδιαίτερου προσώπου, ενός πολύ ιδιαίτερου ανθρώπου στον χώρο της τέχνης, που νομίζω ότι όσο κι αν κάποιοι δεν ασχολούμαστε, εν πάση περιπτώσει ιδιαίτερα μετά τις τέχνης, νομίζω ότι όλοι κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μας τον είχαμε ως πραγματικά έναν ασυμβίβαστο καλλιτέχνη, και έτσι θα παραμείνει, αν μη τι άλλο. Πολύ είναι αρκετά νέος, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Μια πολύ ιδιαίτερη μορφή της τέχνης μας, του πολιτισμού μας, που νομίζω ότι αφήνει το στίγμα του, επαναλαμβάνω, ακόμα και σε εκείνους που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το θεάτρο, του κινηματογράφου ή της μουσικής. Λοιπόν, στα της κίνησης φυσικά δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Είναι γενικά ήρεμα τα πράγματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αυτές τις ημέρες, και όσο πλησιάζουμε προς το 15 Αύγουστο θα γίνονται ακόμα περισσότερο. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια κοινή διαπίστωση,
ότι δεν έχει αδειάσει η Αθήνα όπως άλλες χρονιές. Και νομίζω ότι αυτό χρόνο με το χρόνο φαίνεται όλο και περισσότερο. Οι δικές μας οι γενιές ίσως προλάβαμε και την Αθήνα, ειδικά τις εβδομάδες μπρος πίσω από το 15 Αύγουστο, να είναι εντελώς άδεια, να μην βρίσκεις περίπτερο, το κλασικό, να πάρεις τσιγάρα, να μην βρίσκεις κάτι ανοιχτό για να καθίσεις για καφέ. Νομίζω πως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο και ο τουρισμός που έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η Αθήνα είναι και ένας σταθμός για πολλούς τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά ή άλλες τουριστικές περιοχές. Όμως νομίζω ότι και πάρα πολύ είμαστε και οι ντόπιοι. Ντόπιοι, σε πολλά εισαγωγικά, έτσι. Οι κάτοικοι αυτής της πρωτεύουσας που δεν έχουν φύγει για διακοπές ή έχει μικρύνει αρκετά αυτό το διάστημα που φεύγουν από το κλινόν, το λεγόμενο κλινονάστη, για κάποιον προορισμό. Γενικά, πολλοίς κόσμος πίσω και νομίζω ότι αυτή η διαπίστωση είναι κοινή. Δεν λείπει τόσος πολλοίς κόσμος όπως άλλες χρονιές. Φυσικά, τα συμπεράσματα θα βγουν στο τέλος της τουριστικής σεζόν, αν και έχουμε ήδη μία πρώτη εικόνα από όσα λένε οι αρμόδιοι φορείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να δούμε λίγο τα τις πρόγνωσεις του καιρού. Γενικά έθρος ήταν ο καιρός σε όλη τη χώρα, με κάποιες παροδικές νεφώσεις σε κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και Κρήτη. Από το μεσημέρι θα έχουμε τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά και θα έχουμε και τοπικούς όμβρους, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Βοριάδες θα πνέουν 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρετικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά και ως 8 μποφόρ. Είπαμε και είναι ένας παράγοντας που έχει αυξήσει πολύ και τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Η θερμοκρασία 34 με 36 βαθμούς στα υπηρετικά, το Ιόνιο και την Κρήτη. Συνολικά, συγγνώμη, σε όλη τη χώρα 34 με 36. Στα υπηρετικά, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 37. Στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, τοπικά 38 με 39 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Για την Αττική, γενικά έθριος καιρός με ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 7. Θερμοκρασία στην Αττική σήμερα από 25 έως 36 βαθμούς. Για Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως από το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα γύρω ορεινά και ανέμους μεταβλητούς 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα, νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η πρόγνωση για σήμερα. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Τρίτη και αύριο γενικά έθριος καιρός, από το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου ενδέχεται και να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι και αύριο βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7, υπάρχει μια μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή αύριο θα φτάσει 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού για σήμερα και για αύριο. Να ξέρετε πώς θα πορευτείτε. Φυσικά προσοχή λίγο με τη ζέστη. Δεν είμαστε σε συνθήκες καύσωνα, ωστόσο θέλει μία προσοχή και να μην καταπονούμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις πρώτες καλημέρες, καλησπέρες επί προσωπικού. Θέλω την άποψή σας για το αν και κατά πόσο τελικά έχει αδειάσει η Αθήνα. Αν εσείς διαπιστώνετε διαφορές, γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε που ζούμε σε αυτή την πόλη και εμείς καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην κίνηση, στη γειτονιά μας, στο καθιερωμένο μας δρομολόγιο, τι αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα κτλ. Σαφέστατα η κατάσταση δεν μπορεί να είναι όπως είναι, ξέρω εγώ, τον Απρίλιο ή τον Ιανουάριο. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι είναι όπως είναι, όπως είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στις αρχές του Αυγούστου. Βλέπεις βέβαια, να πούμε λίγο και για του συναφιού μας, τα ρεπορτάζ κλασικά, το πρώτο θέμα στα δελτία είναι η έξοδος, ξέρω εγώ, αυτές τις ημέρες. Φεύγουν οι αδειούχοι του 15 Αύγουστου. Υπάρχουν και αυτά τα δημοσιογραφικά κλισέ που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι στις ειδήσεις. Αδειάζει το κλεινό νάστι, αυτό κτλ. Η αλήθεια είναι, θα μου επιτρέψετε, γιατί τα έβλεπα προχθές, ήταν την Παρασκευή που ήταν, ξέρετε, η τελευταία ημέρα για πολλούς εργάσιμοι και σαφέστατα έφυγαν πολλοί. Πολλοί ταξίδευσαν με τα καράβια, πολλοί στα κτέλ με αυξημένα δρομολόγια, απληρότητες, ιστορίες. Έβλεπα λοιπόν κάποια στιγμή τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που και έλεγαν, ξέρω εγώ, με βάση την ενημέρωση που έχουμε και από την τροχέα, τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια Αφιδνών, τόσα από τη Ελευσίνα, φυσικά στις δύο εθνικές οδούς. Για κάποιους που έφευγαν με το αυτοκίνητο. Επειδή όπως ξέρετε, εγώ είμαι στις ειδήσεις όλα τα χρόνια σχεδόν που είμαι στο χώρο, έχω περάσει, έχετε όπως καταλαβαίνω, έχω γράψει άπειρες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το εξωδικό. Τα νούμερα, αν θυμάμαι ήταν 31.000 αυτοκίνητα την Παρασκευή, τα νούμερα αυτά είναι πολύ κατώτερα από παλαιότερα. Είναι πολύ πιο μικρά από παλαιότερα. Γιατί σας λέω, στο βάθος των χρόνων έχουμε παρακολουθήσει 15 Αύγουστους και 15 Αύγουστους, εξόδους και εξόδους, τριήμερα και τριήμερα. Τα νούμερα θεωρώ πως είναι πολύ κάτω από αυτά που ήταν παλαιότερα χρόνια. Και αυτό έρχεται και κολλάει και με τα σχετικά στοιχεία για το πόσο οι Έλληνες θα πάνε διακοπές κτλ. Ας μην γινόμαστε συμμορία της μιζέρια, σας πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην Αλφα Radio 989. Καλοκαιράκι. Εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο. 10 Αυγούστου σήμερα. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Εάν είναι μπροστά σας οι διακοπές, ευχόμαστε να πάνε τέλεια. Εάν είστε ήδη διακοπές, φυσικά να περνάτε όσο καλύτερα γίνεται με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Εάν έχουν μείνει πίσω και δεν υπάρχει άλλη έτσι, ανάσα το επόμενο διάστημα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ευχόμαστε να έχετε φορτίσει τις μπαταρίες σας για να αντιμετωπίσετε τα όσα έχουμε μπροστά μας. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ανησυχήσω κανέναν, έτσι με παρεξηγήσετε. Λοιπόν, τρόπο επικοινωνίας, on air papaki alpha radio 989.gr είναι το mail, το Viber 6 9

όλο το χρόνο. Δεν υπάρχουν λεφτά ή μήπως συντρέχουν άλλοι λόγοι? Αυτή η υπόθεση με τη δασική υπηρεσία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από την υπόθεση πυρκαγιές, αντιπυρική περίοδο, προστασία των δασών κτλ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες και με γνώση του αντικειμένου διατυπώνουν αυτό το ερώτημα και ουδής παίρνει μια σοβαρή απάντηση, είτε δημοσιογράφος, είτε επιστήμονας του χώρου, είτε οτιδήποτε άλλο, γιατί έχει αποψηλωθεί η δασική υπηρεσία και γιατί δεν γίνεται δουλειά στον τομέα της πρόληψης. Μία πολύ εύκολη, δεν ξέρω, απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι είναι μεγαλύτερες οι μίζες σε ό,τι αφορά στην καταστολή. Εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε και εμείς συνέχεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι το θέμα των πυρκαγιών, έστω κι αν έχουν σβήσει, όπου έχουν σβήσει, και είναι νομίζω ένα από τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και θα αντιμετωπίσει και τα επόμενα χρόνια σίγουρα, και νομίζω ότι δεν έχουν πάρει απολύτως στα σοβαρά η πολιτική μας ταγή ή δεν τους ενδιαφέρει, θα το πω έτσι πολύ κοινικά. Μάλιστα τώρα έβλεπα πρόσφατα με αφορμή τη μεγάλη καταστροφή στο Πορτογερμενό και κάποιες παλαιότερες δηλώσεις του νυν πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ήταν την εποχή που ήταν αντιπολίτευση ή εν πάση περιπτώσει την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης, που υποτίθεται ότι έβαλε μπροστά όλη αυτή την δουλειά που έχει γίνει για το επιτελικό κράτος, για να στελεχωθεί, για να γίνει πιο αποτελεσματικό, για και τα λοιπά, όλο αυτό που μας έχουν περιγράψει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς στην πράξη. Και έλεγε ότι θα είμαστε ασυγχώρητοι, αφού ξέρουμε τα δεδομένα, θα είμαστε ασυγχώρητοι αν καίγονται. Τα λέω περιφραστικά τώρα, δεν λέω ακριβώς τις δηλώσεις, ενδεχομένως να τις βρούμε να τις παίξουμε. Θα είμαστε ασυγχώρητοι. Δεν ξέρω αν ισχύει, αν το νιώθηκε τώρα ο Πρωθυπουργός αυτό, με τις 110.000 στρέμματα καμένα σε έναν παράδεισο εδώ στην Αττική. Έχει χάσει η Αττική, νομίζω, περίπου το 40% των δασών της. Όχι μόνο τα τελευταία 7 χρόνια, να μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά τα πράγματα νομίζω ότι πάνε όλο και χειρότερα και δεν είναι η καραμέλα της κλιματικής κρίσης. Υπάρχει η κλιματική κρίση, έτσι, αλλά δεν είναι νομίζω επαρκής λόγος για τόσο μεγάλη καταστροφή. Που υπάρχουν και άλλες καταστροφές. Και στη Γαλλία είδαμε τι συμβαίνει, και στην Ισπανία, στον Καναδά, παντού. Σαφέστατα υπάρχει κλιματική κρίση. Εμείς όμως οφείλουμε να προετοιμαστούμε, γιατί γνωρίζουμε. Καλησπέρα και στο Φώτη. Έχει φύγει κόσμος, λέει, όχι όμως όπως άλλα χρόνια. Φαίνεται στο δρόμο. Από εκεί το καταλαβαίνεις, από τη γειτονιά σου. Όταν κάθεσαι στο μπαλκόνι 10, 11, 12, 13 Αυγούστου, και παλιότερα, αν σου είχε τύχει αυτό, δεν υπήρχε σπίτι με αναμένο φως, και τώρα είναι, ξέρω εγώ, τα μισά σπίτια είναι ο κόσμος στα μπαλκόνια. Από εκεί το καταλαβαίνεις. Από το καθημερινό σου δρομολόγιο που πας στη δουλειά, εάν είσαι ακόμα στις εργασιακές υποχρεώσεις. Από τους φίλους και τους γνωστούς που θα αναζητήσεις για να βρεθείτε. Από εκεί το καταλαβαίνεις. Για πείτε μας, έχει αδειάσει η Αθήνα? Αδειάσει, και γιατί όχι?

0: Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στη 1:30. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, μια σύντομη διακοπή. Οι δρόμοι στο λεκανοπέδιο είναι μενάδιοι. Να ξέρετε όμως πως υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό αυτή τη Δευτέρα, την 10 Αυγούστου, την εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση από το Βοτανικό Κήπο και πάνω μέχρι σχεδόν τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σαφέστατα ένα εξοδικό ρεύμα. Σύμφωνα με τα δημοσιογραφικά κλισέ των αδειούχων του 15 Αύγουστου, έτσι τα λέγαμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Συνεχίζουμε, είμαστε περίπου 2 λεπτά μετά τη 1:30 εδώ στον Αλφα Radio 989, πρωινό μεσημέρι πια Δευτέρας 10 Αυγούστου. Είστε πάρα πολύ συντονισμένοι, ευχόμαστε καλή εβδομάδα να έχετε, ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, καλό 15 Αύγουστο μάλλον, ευχόμαστε, γιατί συνήθως αυτές τις ημέρες επικεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών, νομίζω από τα πιο παλιά χρόνια, έστω και αν έχει απλώσει τα τελευταία κάπως περισσότερο. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα θέμα που αφορά λίγο την υγεία μας και ενδεχομένως έχει προκαλέσει μια ανησυχία στον κόσμο που τα ακούει. Εμείς πάντα απευθυνόμαστε στους ειδικούς για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον επιδημιολόγο και αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, να μιλήσουμε για την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου. Κύριε Μαγιορκίνη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Το ρωτάω ευθέως, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Γενικά, ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι κάτι που δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Δεν είναι ικανός να προκαλέσει μεγάλες επιδημίες. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ένας αριθμός κρουσμάτων, όπως έχουμε κάθε χρόνο, αποδεδειγμένα από το 2010 και μετά στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναμένεται.
0: Πριν από το 2010 δεν είχε εμφανιστεί αυτός ο ιός εδώ στη χώρα μας.
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε στοιχεία επαρκή για να πούμε ότι δεν υπήρχε, αλλά σίγουρα η πρώτη μεγάλη έξαρση, η οποία ξεκίνησε κεντρική Μακεδονία, καταγράφηκε το 2010. Έγιναν κάποιες μελέτες για να δούνε εάν ο πληθυσμός είχε αντισώματα στο παρελθόν και φαίνεται ότι είχε. Άρα υπήρχε και πριν από το 2010, απλά μάλλον δεν γινόταν διερεύνηση για να ανιχνευτεί ο ιός στους ασθενείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχει τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός και των κρουσμάτων και των ανθρώπων που ενδεχομένως καταλήγουν κτλ.
1: Να σας πω, δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη αύξηση. Υπάρχει μια διακύμανση από χρονιά σε χρονιά, βλέπουμε αυξομοιώσεις, αλλά δεν έχουμε σταθερή αύξηση. Αυτό που είδαμε φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές είναι η έντονη δραστηριότητα που βλέπουμε στην Αττική και συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική. Ο ιός κάθε χρόνο φαίνεται ότι είχε την περιοχή όπου είχε μεγαλύτερη δραστηριότητα, το επίκεντρο, να το πούμε έτσι με απλά λόγια. Ήταν η Θεσσαλία, κεντρική Ελλάδα. Φέτος, για πρώτη χρονιά, βλέπουμε το μερίδιο του Λέοντος να είναι στην Αττική. Και όπως σας είπα, στην Ανατολική Αττική, με κυριότερους πυρήνες στα Σπάτα και το Μαγαρκόπουλο. Με βάση βέβαια και τις αναφορές που παίρνουμε από τον ΕΟΔΗ.
0: Ξέρουμε ποιοι είναι οι ιδιαίτεροι λόγοι που ευνοούν έτσι, αυτό το γεγονός να παρουσιάζεται περισσότερο σε κάποια περιοχή ο ιός.
1: Κοιτάξτε, ο ιός μεταδίδεται από κουνούπια, και τα κουνούπια κολλάνε αποκλειστικά από μολυσμένα πτηνά. Δεν μπορεί να το μεταδώσει άνθρωπος στα κουνούπια. Και δεν μεταδίδεται και μεταξύ των ανθρώπων. Οπότε το θέμα ποιο είναι. Πώς βρέθηκαν μολυσμένα πτηνά στην Αττική, ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχαν, γιατί τα κουνούπια υπήρχαν. Το πιο πιθανό σενάριο, γιατί το είδαμε αυτό να συμβαίνει σταδιακά από το 2023 και μετά, είναι ότι κάποιο πιθανό ρόλο έπαιξε και η κακοκαιρία Ντάνιελ, που έγινε το 2023 και οδήγησε σε μετατόπιση μάλλον και πληθυσμών πτηνών σε άλλες περιοχές, που οδήγησε σε σταδιακή μόλυνση και στην Αττική. Αυτό λοιπόν ο μόνος τρόπος, και αυτό είναι μια υπόθεση, έτσι, δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε. Απλά λέμε, από το 2010 μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτή την εικόνα, είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε.
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είπαμε ότι σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Να πούμε ότι μόνο ένα στα 140 άτομα που θα κολλήσουν θα έχουν τη βαριά εικόνα, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Οι υπόλοιποι θα το περάσουν κυριολεκτικά στο πόδι, δηλαδή δεν θα έχουν καθόλου συμπτώματα ή θα έχουν πολύ ήπια συμπτώματα μιας ιωσούλας, που δεν θα τους βάλει σε σκέψη ότι πιθανώς θα έχουν κολλήσει τον ιό.
0: Μια και τα αναφέρετε, ποια είναι τα συμπτώματα, κύριε Μαγιορκίνη, για να τα ακούσει και ο κόσμος?
1: Αυτό που είπα είναι ότι τα βαριά συμπτώματα είναι τα μόνα που μπορούμε έτσι να αναφέρουμε. Γιατί κατά τα άλλα είναι έτσι πολύ ήπιο. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάποιο ένα ήπιο πυρέτιο, αλλά δεν μπορεί να ξέρει αν είναι ιός του Δυτικού Νείλου ή κάποια άλλη ιωσούλα. Αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα που θα έχουν τα βαριά συμπτώματα, δηλαδή της εγκεφαλίτιδας, θα εμφανίσουν μια έτσι αρκετά έντονη κλινική εικόνα, δηλαδή λειθαρχικότητα, υπνηλία, υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, σύγχυση. Είναι συμπτώματα που θα οδηγήσουν το άτομο κατευθείαν στο νοσοκομείο, όπου εκεί θα πρέπει να γίνει διερεύνηση για το τι είδους εγκεφαλίτιδα πρόκειται και μάλιστα πιθανότατα να πρόκειται και για άλλη εγκεφαλίτιδα, γιατί βλέπουμε εγκεφαλίτιδες και από άλλους ιούς. Mm-hmm. Και στη διερεύνηση θα φανεί ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Σε ό,τι αφορά σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, αν υπάρχουν κατηγορίες που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, υπάρχει.
1: Είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Άμα δούμε λοιπόν και την έκθεση του ΕΟΔΗ, η διάμεση ηλικία είναι τα 70 έτη, άρα μιλάμε για άτομα άνω των 65-70 ετών, κατά κύριο λόγο, και άτομα που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας. Αυτοί θα πρέπει να προσέχουν να αποφεύγουν να εκτίθενται σε κουνούπια, το κατά δύναμη. Δηλαδή να φοράνε έντομο αποθετικό εγκεκριμένο, να υπάρχει, να ψεκάζουν ακόμα και το χώρο με εγκεκριμένα έντομο αποθετικά, σίτες στα παράθυρα. Επίσης, αν πρόκειται να πάνε σε χώρο που έχει πολλά κουνούπια, καλό είναι, εάν τους το επιτρέπει και η θερμοκρασία, να φοράνε μακριμάνικα και μακριά παντελόνια. Και αν υπάρχουν στάσιμα νερά, να αποφεύγουν να υπάρχουν στάσιμα νερά, για παράδειγμα, σε γλάστρες, σε υδροροές, σε αυλές, γιατί εκεί πέρα πηγαίνουν τα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια και αν είναι μπροστά οι διακοπές, καλά να περάσετε.
1: Ευχαριστώ
0: να είστε
1: πολύ.
0: Καλά.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, επιδημιολόγος, αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για αυτή την υπόθεση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σαφέστατα υπάρχει πάντα ανησυχία όταν ακούμε για έναν ιό. Νομίζω ότι έθεσε τα πράγματα στο σωστή τους βάση. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, ακόμα και αν το κολλήσει 1 στους 140. Μπορεί να παρουσιάσει τα συμπτώματα τα βαριά και να τον επηρεάσει βαρύτερα αυτός ο ιός και να χρειαστεί να απευθυνθεί σε γιατρό, να νοσηλευτεί κτλ. Έχουμε ήδη 6 θανάτους βέβαια, και η Αττική βρίσκεται κυρίως Πάτα Μαρκόπουλο, όπως μας το προσδιορίσε και ο συνομιλητής μας, είναι στο επίκεντρο του ιού. Πριν πάμε στο τραγούδι, να πούμε ότι και μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο, μια δυσάρεστη, μια θλιβερή είδηση. Καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος ο Στέλιος Ράμφος. Πάμε στο τραγούδι και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 2 παρά τέταρτο και την απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας. Αν έχετε πάει και κανένα θερινό σινεμά, αν έχετε κάνει μια ωραία ταινιούλα να μας προτείνετε. Αν είδατε την Οδύσσια του Νόλαν, που έχει γίνει τόσο πολύ μεγάλη κουβέντα, έχουμε διαβάσει απίστευτα πράγματα και από τους ανθρώπους που τους άρεσε η ταινία και από εκείνους τους πολέμιους που θίχτηκαν για διάφορα ζητήματα στην ταινία. Δεν ξέρω κανείς, βέβαια, αν κάποιος από όλους εμάς που έχουμε δει, έχουμε το κριτήριο το καθαρά κινηματογραφικό, έτσι, για να κρίνουμε μια ταινία. Και καταρχάς, αν μας αρέσει ο Νόλαν ως σκηνοθέτης γενικότερα. Πάντως έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για την Οδύσσια. Δεν ξέρω αν την είδατε, εγώ δεν την έχω δει ακόμα. Περιμένω να περάσει ο πολύς κόσμος και να πάω έτσι σε πιο ήσυχες συνθήκες. Και έχω και ένα μπιφ με το γιο μου, γιατί λέμε να τη δούμε μαζί, αλλά ο νεαρός δεν του αρέσει το θερινό. 17 βλέπετε. Και θέλει οπωσδήποτε χειμερινό, που ξέρετε, με μεγαλύτερη οθόνη, καλύτερο ηχοσύστημα, ξέρω και τα λοιπά. Τέτοια ταινία μου λέει, αντί στο θερινό, να ακούς το τζι και να στιχαλάει, μπορεί και να έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Είμαστε στις 2 παρατέταρτο, μεσημέρι Δευτέρας 10 Αυγούστου. Στην απολύτως καλοκαιρινή περίοδο, στην απολύτως περίοδο διακοπών, γύρω από τον 15 Αύγουστο, το ερχόμενο Σάββατο. Φαντάζομαι αρκετοί θα έχετε βάλει πλώρη για κάποιο πανηγύρι, κάπου θα βρεθείτε, σε κάποιο χωριό. Ενδεχομένως πλώρη και για ορεινά χωριά, έτσι δεν έχει να κάνει, για να συμμετέχετε σε κάποιο από τα πολλά πανηγύρια αυτής της περίοδου. Και όχι μόνο αν ημέρα το 15 Αύγουστο, κάποιες περιοχές γίνονται και αργότερα, τις επόμενες ημέρες, αναλόγως με τις παραδόσεις της περιοχής. Εύχομαστε να περάσετε καλά όσο γίνεται καλύτερα, να ξεφορτώσετε αρκετά από τα άγχη της καθημερινότητας, να τα αφήσετε για πίσω σας, με τη βεβαιότητα ότι θα σας περιμένουν εδώ και θα τα ξαναβρείτε μετά την επιστροφή σας. Χωρίς να θέλω να γίνω μάτς κακών, έτσι. Διαβάζω ότι είμαστε πρωταθλητές για άλλη μια φορά φυσικά, στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος το πρώτο τρίμηνο του 2026. Βουτιά 3,6% στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών. Είναι στοιχεία του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, έτσι. Κάτι που επιβεβαιώνει ότι αυτό που ξέρουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, ότι η αγοραστική μας δύναμη δέχεται ισχυρές πιέσεις. Αυτό το «δέχεται ισχυρές πιέσεις» είναι το πολύ κομψό που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι της οικονομίας. Κοινώς η τσέπη μας είναι άδεια. Μάλιστα τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, κάτι που όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί έναν επιπλέον προβληματισμό για το τι μπορεί να περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Είπαμε, κατά 3,6% μειώθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ανακεφαλή. Είναι μεγαλύτερη η πτώση μεταξύ των χωρών με διαθέσιμα στοιχεία. Ακολούθησε η Αυστρία με μείωση 2,8%. Η επιδείνωση στη χώρα μας αποδίδεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εισοδημάτων από περιουσιακά στοιχεία, αλλά και στη συρρήκνωση των κοινωνικών παροχών, παράγοντες που περιόρισαν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Την ίδια ώρα διάβαζα νωρίτερα κάποια επιχείρηση, κάποια ανάλυση των στοιχείων για τις καταθέσεις ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Σκέρτσος, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έτσι όπως διαβάζονται αυτά τα στοιχεία δίνουν μια λάθος εικόνα και ότι την τελευταία 7 ετία, λέει, αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατά 39-40% τα τελευταία 7 χρόνια. Παρακαλώ, όσον αυξήθηκαν οι καταθέσεις, όσοι καταφέρατε τα τελευταία 7 χρόνια να αυξήσετε τις καταθέσεις, να μας στείλετε ένα μήνυμα να δούμε τελικά πόσο μετρήσιμο είναι αυτό το μέγεθος. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και διαβάζοντας σε αντιπαραβολή με την είδηση του ΟΣΑ για μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, είναι στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, έτσι για να είμαστε να ακριβολογούμε. Αλλά νομίζω ότι δείχνουν μία τάση και το θέμα της ακρίβειας, αν μη τι άλλο, έχει κατσικωθεί στο λαιμό μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιδεινώνεται συνεχώς και όχι μόνο τα χρόνια της διακυβέρνησης της σημερινής, έτσι, για να είμαστε, επαναλαμβάνω, δίκαιοι και σωστοί. Αλλά πώς ταιριάζει, πώς γίνεται, δηλαδή, εγώ δεν ξέρω οικονομικά, φαντάζομαι αν κάποιος είναι στην ακρόαση και γνωρίζει κάτι παραπάνω, μπορεί να το εξηγήσει. Να μειώνεται το εισόδημα, το διαθέσιμο εισόδημα και ταυτόχρονα να αυξάνονται οι καταθέσεις, κάτι δεν βγαίνει στην εξίσωση. Κάτι δεν βγαίνει στην εξίσωση. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, εκείνοι που γνωρίζουν τα μαθηματικά και τα οικονομικά, μάλλον καλύτερα, να μας δώσουν κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω. Σε αυτή τη φωτιά στο Γκβαράτη Κις κάηκε μια πτηνοτροφική μονάδα. Είχαμε και ζημιές σε κάποια οικίματα. Με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Τηλιανός έχουν υποστεί ζημιές. Φυσικά η αποτίμηση συνολική θα γίνει μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Είναι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Είναι βελτιωμένη, όπως είπαμε και νωρίτερα, η εικόνα της φωτιάς και οι ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις αντιμετωπίζουν πολλά σημεία από που βγαίνει καπνός εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Κατευθύνεται προς το βουνό σε χαράδρα που καταλαβαίνετε μόνο τα ενέργεια μέσα μπορούν να επιχειρήσουν εκεί και να δημιουργήσουν έτσι κάποιες ελπίδες, κάποιες προσδοκίες ότι θα σβήσει φωτιά.
Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Όχι, δεν θέλω να πάμε σε τραγούδι. Θέλω να πάμε λίγο σε μια προσωπική εμπειρία. Επειδή λέγαμε νωρίτερα για την κίνηση, χθες κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας με δύο φίλους, έτσι, για να κάνουμε μια βόλτα, να πιούμε ένα καφέ, να πιούμε ένα τσιπουράκι. Ήταν μια ευκαιρία. Είναι Αύγουστος. Εμένα η οικογένεια λείπει, ο άλλος μπορούσε έτσι, αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια ευκαιρία. Και διαπίστωσα το εξής. Είχε μεν κόσμο, αλλά όχι τον κόσμο που θα περίμενα να δω εν μέρη. Σε ό,τι αφορά στο τουριστικό κομμάτι, μιλάμε έτσι. Αυτό εξηγείται ενδεχομένως γιατί είπαμε, η Αθήνα είναι και ένας προορισμός, είναι ένας σταθμός. Ουσιαστικά έρχονται, κάθονται κάποιες μέρες τουρίστες και αναχωρούν και πάνε στις περιοχές που έχουν επιλέξει για τις διακοπές τους. Μου έκανε, ας πούμε, εντύπωση ότι ήταν κλειστά τα μαγαζιά όλα στην Ερμού. Ενώ υποτίθεται ότι με τη συγκεκριμένη, με την νέα νομοθεσία τους, δίνεται τη δυνατότητα στις τουριστικές περιοχές κτλ. Προφανώς δεν υπάρχει προσδοκία τζίρου για να είναι μαγαζιά σε τουριστική περιοχή όπως είναι το κέντρο της Αθήνας κλειστά και μάλιστα μεγάλες φίρμες στην Ερμού. Προφανώς δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα βγουν τα έξοδα και θα έχουμε κάτι παραπάνω αποκομίσει από, από αυτό το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής. Δεν είμαι υπέρ του άνοιγμα των καταστημάτων, έτσι, σε καμία περίπτωση. Απλώς μεταφέρω αυτή μια εικόνα. Και στα μαγαζιά, σε κεντρική, επαναλαμβάνω, δηλαδή πλάκα ψηρή, που θα περίμενες να έχει κόσμο σε μια καφετέρια, σε ένα μεζεδοπολείο, σε μια ταβέρνα. Και πάλι δεν ήταν ο κόσμος που περίμενες να δεις. Ενδεχομένως να οφείλεται σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι είναι ένας κόμβος η Αθήνα και δεν μένουν για πολύ καιρό εδώ οι τουρίστες. Ο υπερτουρισμός βέβαια είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να, και νομίζω όλα τα επόμενα χρόνια θα εξακολουθήσει ακόμα περισσότερο να προκαλεί πονοκέφαλο σε πάρα πολλές περιοχές και πιέσει σε πάρα πολλές περιοχές και φυσικά εδώ στη χώρα μας που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Ο άλλος πήγε και κατέβηκε με το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο. Αν πεις ο άλλος πήγε και αυτό ήταν μια στιγμιαία κίνηση. Πήγε και κατέβασε το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο για να πάνε οι πελάτες του να κάνουν μια βουτιά. Ο άλλος πήγε να χτίσει το Σαρακίνικο, που υποτίθεται μια διαδικασία που πέρασε από 10.000 μάτια που είδανε, που εγκρίνανε, πού κτλ. Το ελικόπτερο μας πείραξε. Πάμε στραγούδι.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 2 λεπτά πριν από τις 2 και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις απορίες σας, αν μπορούμε να τις απαντήσουμε. oner@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα συζητάμε όλα και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης, με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Έτσι, για την ενημέρωσή σας, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο στη Μήλο, σε αυτή την πολύπαθη παραλία του Σαρακίνικου. Και στην πολύπαθη Μήλο, θα λέγα εγώ, έχω και καταγωγή από εκεί και έχω και εικόνα παλαιότερα πώς ακριβώς είναι. Και μου μεταφέρουν διάφοροι φίλοι και γνωστοί, επειδή έχω χρόνια να πάω, ότι δυστυχώς το αδιφάγο τέρας του υπερτουρισμού έχει βάλει στο γαστροκέ την πανέμορφη Μήλο. Τώρα, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν στην αρχή πολιτικής αεροπορίας ώστε να δώσουν εξηγήσεις για αυτή την προσγείωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοί οι δύο άνδρες ζήτησαν ολοηγόημερη παράταση να προετοιμαστούν και θα προσέλθουν ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΣΕΡΤ, το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου ήταν να προσγειωθεί στις Αλικές, εκεί στη Μήλο. Θα δούμε, θα γίνει και με αυτή την υπόθεση. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι κι αλλιώς στη χώρα του, ό,τι να είναι, και στη χώρα του κάνει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, γιατί δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μας προκαλεί απορία να δούμε ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται, γιατί όχι, και στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, για να δουν εκεί οι μισθωτές του ελικοπτέρου τον Παρθενώνα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι ήδη στο στούντιο, έχει λάβει θέση για τη δική σας ενημέρωση. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, προσπαθώντας να διερευνήσουμε λίγο τι γίνεται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου εξακολουθεί αυτό το χάος, το να μην ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος, αν ακούγαμε τον Τραμπ, θα ξέραμε ότι είχαν κερδίσει ήδη οι Αμερικανοί με 50-0 από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ομάν, κάποιες συζητήσεις για τα στενά εκεί στο Ορμούς, που είναι το μεγάλο ζήτημα και του πολέμου και γενικότερα της παγκόσμιας οικονομίας. Και έρχονται να προσθεθούν και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτή η συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, που αφορά εκ του σύνεγγυς και τις δικές μας υποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Βελτίωση παρουσιάζει το μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού στον Κουβαρά. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, αντιμετωπίζοντας πλήθος καπνογόνων σημείων. Με μήνυμα από το 112 εκκαινώθηκε νωρίτερα ο Άγιος Στυλιανός. Από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας. Ελπίδες ότι η φωτιά θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο, εξέφρασε μιλώντας στον Alfa Radio 989 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, σημειώνοντας ότι η κατάσταση είναι σταθερή. Ο κ. Τσίγκας τόνισε τη σημασία της πρόληψης για την αποφυγή καταστροφικών πυρκαγιών, υποστηρίζοντας ότι έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές ημερησίως κατά μέσο όρο την αντιπυρική περίοδο. Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στη θέση Κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στα Δημαρχία υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Γεννημένος στην Αθήνα, σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 έως το 1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν, προτού επιστρέψει και εγκατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Ο Στέλιος Ράμφος έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. Ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας έχουν κληθεί ο πιλότος και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, οι οποίοι μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Πάτρα. Το παιδί φέρεται να έπεσε στο μπαλκόνι του σπιτιού όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Την πτώση του παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο. Συνελήφθη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλου ένας 53χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις αρχές της Γαλλίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας κατηγορείται ότι από το 2013 έως το 2018 είχε συστήσει εικονικές εταιρείες τηλεών, μέσω των οποίων προέβαινε σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε υπόθεση διεθνούς φορολογικής απάτης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης ανήλικος που κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Συνελήφθησαν για καταπερίπτωση σωματική βλάβη και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ ο 43χρονος κηδεμόνας του ανηλίκου καθώς και ένας 46χρονος που φέρεται να ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Συνελήφθη 73χρονος υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ρόδο μετά τον εντοπισμό ανηλίκων στον χώρο που φέρονται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Σε εξέλιξη αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη δεν εξετάζει επί του παρόντος την επιβολή τελών στα πλοία για τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ, επισήμανε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, σημειώνοντας ότι επικεντρώνονται στον καθορισμό ενός ασφαλούς διαδρόμου για την αυσιπλοεία. Εκτεταμένες πλημμύρες προκάλεσαν ισχυρές καταιγίδες που ακολούθησαν το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν στην Ανατολική Κίνα. Σοβαρά προβλήματα και στη Σανγκάη, όπου το 40% της αεροπορικής δραστηριότητας στην πόλη ανεστάλλει. Ο τυφώνας ξεπέρασε σε ταχύτητα ανέμων τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Μπέρμιγχαμ ξεκίνησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, με την Ελλάδα να στέλνει τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της. Σε εξέλιξη, ο προκριματικός του μήκους με τον Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου να φτάνει τα 7,78 μέτρα στο πρώτο του άλμα. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε Alpha Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 3 στο θερινό πρόγραμμα του σταθμού εν μέσω Αυγούστου. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο δεκαήμερο του καταξιοχήν καλοκαιρινού μήνα, του μήνα των διακοπών. Μπροστά μας ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως συνηθίζετε να λέτε. Να λέγεται, ευχόμαστε να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, όπου και αν πάτε, όπου και αν βρίσκεστε, πάντα με αγαπημένους ανθρώπους. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας στο mail onair@alpharadio989.gr, στο Viber 6947-989-989. Και για τους πιο παραδοσιακούς στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 φυσικά και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, να μιλήσουμε λίγο για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και για τις προοπτικές αυτής της κατάστασης στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Κύριε Τσίκα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Καμακάρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Ελπίζω να μην σας πετυχαίνουμε στις διακοπές σας και,
1: όχι, όχι.
0: Και σας χαλάμε. Λοιπόν, εσείς ως άνθρωπος που ασχολείστε με αυτά τα πράγματα και τα παρακολουθείτε στενά, θα μπορούσατε να πείτε ότι αισιοδοξείτε ότι μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν?
1: Ναι, να σας πω, η αισιοδοξία έχει σχέση με το ποιον πύχη βάζεις. Δηλαδή που θες να πάνε τα πράγματα, γιατί κάθε απάντηση έχει σχέση με την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό που εγώ καταλαβαίνω, αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Τραμπ τώρα θέλει να αποδεσμευτεί, να απαγκιστρωθεί από αυτή τη σύγκρουση. Διότι πρόκειται περί ενός πολέμου αντιδημοφιλού στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Έρχονται και οι ενδιάμεσες λεγόμενες εκλογές, δηλαδή εκλογές στις οποίες εκλέγεται η Βουλή και το 1/3 της Γερουσίας, τον είπα. Και το κόμμα του, οι Ρεπουμπλικανοί, δεν έχουν καλές προβλέψεις, καλά προγνωστικά. Και θα ήθελε να αποδεσμευτεί. Το θέμα τώρα είναι εάν μπορεί να αποδεσμευτεί όμως με έναν τρόπο που να μην φαίνεται ότι νικάει το Ιράν, αλλά ότι νικάει ο ίδιος.
0: Το έχει πει από την αρχή ότι οι Αμερικανοί νικάνε.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι όροι με τους οποίους θα γίνει αυτή η συμφωνία έχουν πολύ μεγάλη σημασία για να μπορεί να το πουλήσει ο ίδιος στο εσωτερικό του. Όχι ότι το Ιράν δεν έχει δυσκολίες, έχει πολλές δυσκολίες.
0: Εννοείται.
1: Έχει ιτηθεί στρατιωτικά, έχει μεγάλα οικονομικά θέματα. Απλώς είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν τον πολύ πειράζει αν υποφέρει και λίγο περισσότερο ο λαός του. Καταλάβατε.
0: Έτσι.
1: Επομένως έχει μια μεγαλύτερη, ας το πω με αυτή την έννοια, ανθεκτικότητα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε ακόμα και να κάνει να πει ότι εντάξει παιδιά, τώρα με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι πολύ δύσκολο, δεν μπορούμε τώρα να ασχοληθούμε, και θα μπορούσε να αρκεστεί σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, ώστε να μην αφήσει τα στενά του Ορμούζ κλειστά, διότι πράγματι τότε θα επικριθεί και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα.
0: Η οποία αυτή η συμφωνία είναι κοντά, λέτε, υπάρχουν κάποιες προοπτικές ή θα τραβάει έτσι όπως όλο το τελευταίο διάστημα?
1: Ναι, θα σας πω. Υπάρχουν πολύ εξελιγμένες, πολύ προχωρημένες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Το Ιράν και το Ομάν είναι οι δύο χώρες που βρίσκονται από τη μία
0: έτσι
1: και από την άλλη πλευρά των στενών του Ορμούζ. Όμως το Ομάν, πέραν των συνομιλιών που κάνει με το Ιράν, ενημερώνει και συζητά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ατύπως δηλαδή, παίζει έναν ρόλο διαμεσολαβητή. Δεν το λένε επισήμως, αλλά είναι προφανές αυτό.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε λοιπόν ότι έχουν φτάσει σε αρκετά κοντινό σημείο αυτές οι συζητήσεις, μέχρι σημείο μάλιστα που να λένε ότι τώρα θα υποβληθεί στην ηγεσία, στην ανώτατη ηγεσία του Ιράν για να εγκριθεί, διότι ξέρετε έχουμε και ένα πρόβλημα, είναι εξαφανισμένος ο ανώτατος ηγέτης, ο γιος του Χαμενεΐ.
0: Προχθές είδαμε ένα βίντεο για πρώτη φορά μετά από τόσους μήνες, το οποίο ελέγχεται νομίζω ακόμα η γνησιότητά του, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ή μπορεί να είναι γνήσιο, αλλά μάλλον λένε ότι είναι περασμένων μηνών, να το πω έτσι, ή εβδομάδων, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, έχουν φτάσει εκεί. Φαίνεται ότι το Ιράν, για να συμφωνήσει, ζητάει και ορισμένα ανταλλάγματα από τους Αμερικανούς, που έχουν σχέση με οικονομικές κυρώσεις, με τον ναυτικό αποκλεισμό που κάνουν οι Αμερικανοί στα ιρανικά πλοία, φορτία και λιμάνια και ορισμένες άλλες. Επομένως γίνεται αυτού του τύπου η διαπραγμάτευση και για αυτό το πράγμα. φαίνεται ότι τείνουν να καταλήξουν κάπου, αλλά ξέρετε, μας έχει διδάξει πείρα ότι καμιά φορά αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να κρατήσουν αρκετό χρονικό διάστημα για να επιληθούν.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, αυτή η συμφωνία ανάμεσα σε Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, πόσο αλλάζει τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη. Πρέπει να πούμε εδώ για όσους μας παρακολουθούν ότι είναι μια διεργασία που γίνεται τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο, δηλαδή η προετοιμασία της. Επιταχύνθηκε όμως προφανώς.
0: Λόγω των εξελίξεων.
1: Ακριβώς, λόγω των εξελίξεων της πολεμικής σύγκρισης των Αμερικανών και του Ισραήλ αφενός και του Ιράν αφετέρου. Εγώ το βλέπω ως εξής. Είναι τρεις σημαντικές δυνάμεις των Σουνιτών Μουσουλμάνων. Των Σουνιτών Μουσουλμάνων που θέλουν να διαμορφώσουν έναν ισχυρό πόλο ανάμεσα αφενός σε ένα σχήμα συνεργασίας, συμμαχίας, πέρα όπως θέλετε, που είναι το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία αφενός, και από την άλλη είναι το Ιράν με δυνάμεις σύμμαχες που έχει, κυρίως οργανώσεις στην ευρύτερη περιοχή, τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, τους αντάρτες Χούτι της Ιεμένης, οι οποίοι είναι Σιίτες μουσουλμάνοι. Δεν θέλουν δηλαδή αυτές οι χώρες την επόμενη μέρα της πολεμικής αναμέτρησης στον Περσικό κόλπο να ενισχυθεί υπέρμετρα ούτε το Ιράν ούτε το Ισραήλ, και προσπαθούν να παίξουν έναν ενδιάμεσο ρόλο. Και φαίνεται ότι τις έχει παρακινήσει και μία άλλη διαπίστωση, ότι οι Αμερικανοί, που μέχρι τώρα φαίνονταν οι απόλυτοι σύμμαχοι των φιλοδυτικών κρατών της περιοχής, δεν είναι τόσο δεδομένοι ως προς τις δεσμεύσεις τους για την ασφάλεια αυτών των χωρών. Γιατί αυτές οι χώρες κατά βάση περισσότερο στηρίζονται στους Αμερικανούς. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί, κυρίως και λόγω Τραμπ, έτσι, θέλουν ως ένα βαθμό να αποδεσμευτούν, να πάνε και προς τον Ειρηνικό ωκεανό, εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν την Κίνα. Επομένως και αυτοί με τη σειρά τους ευνοούν επιμέρους περιφερειακά σχήματα συνεργασίας, ώστε να μην είναι και πλήρως εμπλεγμένοι σε αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Να κρατούν επιλεκτικά δυνάμεις και να μπορούν να παρεμβαίνουν επιλεκτικά μόνον.
0: Υπάρχει, θεωρείτε, προοπτική να μπει σε αυτό το σχήμα και η Αίγυπτος, γιατί κάτι τέτοιο ακούστηκε?
1: Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Πολιτικά αυτές οι τρεις χώρες μαζί με την Αίγυπτο έχουν ένα πόλο και το έχουν δείξει πολλές φορές. Μεσολάβησαν και στο θέμα της σύγκρουσης στον πόλεμο του κόλπου, έγιναν συναντήσεις κορυφής μεταξύ του ηγέτη της Αιγύπτου, του στρατάρχη Αλσίση, με τον κύριο Ερντογάν και με άλλους, ας πούμε, επικεφαλείς αυτών των χωρών. Δεν ξέρω αν θα μπει και τυπικά σε αυτή τη στρατιωτική συμμαχία, αλλά σας λέω με τα βεβαιότητος ότι πολιτικά συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλο, ας πω, συνεργασίας. Είναι βέβαιο ότι συμμετέχει η Αίγυπτος. Τώρα, εάν θα μπει και τυπικά στην αμυντική συνεργασία, αυτό φαντάζομαι είναι κάτι που θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να το δούμε. Θα κρίνει και άλλα πράγματα, φαντάζομαι.
0: Ο ρόλος της Τουρκίας, φαντάζομαι, αναβαθμίζεται αρκετά, περαιτέρω μάλλον, με αυτή τη συμφωνία, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, εδώ και πολλά χρόνια, για μια σειρά από λόγους, πρώτα απ' όλα που είναι η θέση της, η γεωπολιτική. Έτσι, έχει ένα πολύ καλό
0: οικόπεδο.
1: Ένα πολύ καλό οικόπεδο. Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Φτάνει περίπου τώρα τα 90 εκατομμύρια πληθυσμού. Αυτό της δίνει μια ζωτικότητα. Έχει πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Παράγει οπλικά συστήματα. Συμμετέχει σε πολλαπλά σχήματα. Τίνει να γίνει από μια σημαντική περιφερειακή δύναμη της περιοχής μας μια μεσαία παγκόσμια δύναμη. Σας υπενθυμίζω και υπενθυμίζω σε όσους μας παρακολουθούν ότι η Τουρκία είναι μία από τις 20 σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου. Γι' αυτό και συμμετέχει στους G20 τους λεγόμενους. Επομένως έχει ρόλο σημαντικό και φυσικά η τάση είναι να ενισχύεται.
0: Εμάς μας επηρεάζει αυτή η συμφωνία, τον όποιο δικό μας ρόλο σε όλη αυτή τη σύγκρουση?
1: Νομίζω ότι δεν μας επηρεάζει, τουλάχιστον άμεσα. Γενικά εγώ νομίζω ότι πρέπει να απεμπλακούμε και από την αντίληψη ότι είναι καλό για την Τουρκία, είναι κακό για την Ελλάδα και το ανάποδο βέβαια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, διότι ο καθένας έχει τις δικές του συμμαχίες, τις δικές του προτεραιότητες και πρέπει να τις δουλεύει. Εμείς έχουμε τα δικά μας, αυτοί έχουν τα δικά τους. ούτε να νομίζουμε ότι η Τουρκία ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με την Ελλάδα. Γιατί εμείς ασχολούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με την Τουρκία. Αλλά ξέρετε, για την Τουρκία η Ελλάδα είναι το 6ο-7ο θέμα της εξωτερικής της πολιτικής. Ενώ εμάς είναι το πρώτο με πολύ μεγάλη απόσταση από το δεύτερο και το τρίτο. Αυτό όμως που νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά είναι το εξής. Επειδή σιγά σιγά οι ισορροπίες αλλάζουν, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά να επιταχύνουμε την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Γιατί αν ανατραπούν πλήρως οι ισορροπίες, οι συμβιβασμοί που θα χρειαστεί να κάνουμε, διότι σε κάθε συμφωνία υπάρχουν κάποιο τύπο συμβιβασμοί, θα είναι πολύ πιο δυσμενείς αργότερα. Άρα αυτό πρέπει να το λάβουμε γενικότερα υπόψη μας. Διότι αυτό απέδειξε και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ την τελευταία περίοδο που έγινε στην Άγκυρα, αυτό που δείχνει και η τωρινή συμμαχία, οι προηγούμενες ας πούμε διαπιστώσεις που έχουμε κάνει, τα στοιχεία που σας ανέφερα κλπ. Άρα ο συσχετισμός δυνάμεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία δεν θα διευκολύνεται, θα δυσκολεύεται. Άρα μας συμφέρει, εγώ πιστεύω, να επιταχύνουμε τον διάλογο πρώτα απ' όλα τον ελληνοτουρκικό και κυρίως να βρούμε λύσεις είτε μέσω απευθείας διαπραγμάτευσης Ελλάδας-Τουρκίας, είτε μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε ένα σημείο που οι ισορροπίες να είναι τέτοιες που να μας επιβάλλουν, ας πούμε, κάποιου τύπου λύσεις, ενώ θα μπορούσαμε με το δικό μας ειδικό βάρος να είναι κοινά επωφελείς λύσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια καλοκαιριού. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Ο κύριος Άδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, για αυτά τα δεδομένα και για τον κυματισμό που φτάνει και στις δικές μας υποθέσεις και την όποια εμπλοκή μας σε όλη αυτή την υπόθεση του πολέμου στο Ιράν. Πάμε στη τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με καλησπέρες επί προσωπικού με δικά μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε. Το όποιο κυκλοφοριακό ζήτημα υπήρχε νωρίτερα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου εκεί από το Βοτανικό Κήπο μέχρι την Κουμουνδούρου έχει πια εξαφανιστεί, όσοι μάλλον νωρίς φύγανε για αυτή την εβδομάδα. Υπάρχει έτσι πυκνή ροή, παραμένει εκεί στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου, όχι όμως κάτι ιδιαιτέρως ανησυχητικό. Κατά τα άλλα, τα θέματα κυκλοφορίας φυσικά στην Αττική είναι εξαιρετικά, δεν υπάρχει κάπου κανένα ιδιαίτερο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες. Εδώ στο Γιώργο που μπήκε στην παρέα μας είναι την καλησπέρα του, όπως και η Φλόρα και η Ανδρομάχη. Καλησπέρα και στον Μάνο και στην Αγγελική και στην Τίνα και στην Εύη. Ο Γιώργος εδώ, φίλος, έχει στείλει από νωρίς έτσι κάποια μηνύματα με αφορμή τα όσα είπαμε και τα όσα είπε ο Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας. Μας λέει να υπενθυμίσει, σε παρακαλώ, στον Σκέρτσο τον απολογισμό του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οποία από τη μια πλευρά το συντριπτικό 70,6% των καταθετών βρίσκεται στον πάτο, διαθέτοντας λογαριασμούς του μέχρι 1.000 ευρώ. Την ώρα που στην άλλη άκρη, μόλις το 0,9% της οικονομικής ελίτ συγκεντρώνει καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Δεν τα ξέρει, λέει, στο ΣΕΒ ήταν. Μου τη δίνει όποια κυβέρνηση μας περνά για χάπατα, λες και δεν ξέρουμε να μελετάμε. Γιώργο, η αλήθεια, μάλιστα ο Γιώργης, έτσι, γιατί έτσι υπογράφει ο άνθρωπος. Γιώργη, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κέρτσος τα είπε αυτά απαντώντας τα στοιχεία που μου παραθέτεις. Ο κύριος Κέρτσος επιχείρησε να αντικρούσει τον ισχυρισμό ότι 7 στους 10

Τα στοιχεία του ΤΕΚΕ καταγράφουν καταθέτες ανά τράπεζα και όχι μοναδικά φυσικά πρόσωπα. Ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να έχει λογαριασμό σε τρεις διαφορετικές τράπεζες και να καταγράφεται τρεις φορές. Κάθε συνδικαιούχος καταγράφεται επίσης χωριστά. Γι' αυτό πάντα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο τέλος του 2025 εμφανίζονται 31,7 εκατομμύρια επιλέξιμοι καταθέτες, δηλαδή τριπλάσιος αριθμός καταθετών, όταν ο πληθυσμός της χώρας είναι περίπου 10,5 εκατομμύρια. Αυτά γράφει στο τέτοιο, στην ανάρτησή του. Ένας άνθρωπος και λέει ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος είχε τρεις λογαριασμούς. Έναν με 500 ευρώ, έναν με 800 ευρώ και έναν με 50.000 ευρώ. Οι δύο από τους τρεις λογαριασμούς του είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δύο στους τρεις Έλληνες έχουν κάτω από 1.000 ευρώ. Αντιθέτως, υπάρχει ένας άνθρωπος με συνολικές καταθέσεις 51.300 ευρώ. 51.000. Καταλαβαίνετε τι λέει. Ότι εμφανίζονται αυτοί οι δύο λογαριασμοί και αυξάνουν το ποστό των καταθετών που έχουν λιγότερα από 1.000 ευρώ, αλλά στην ουσία αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάτω από 1.000 ευρώ, γιατί έχει ένα λογαριασμό 50.000. Είναι μεταξύ αυτών που λέει, έτσι. Τι άλλο μου λέει. Ναι, θα το βρω που τα βρήκε αυτά τα στοιχεία ο κύριος Κέρτσος. Προφανώς έχει πρόσβαση και στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και τα λοιπά, έτσι, υπουργός είναι ο άνθρωπος. Μου γράφει επίσης ο Γιώργης, είπες νωρίτερα ότι σύμφωνα με τον ΟΣΑ μειώθηκε κατά 3,6% το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Βάλε και τον τρέχοντα πληθωρισμό που είναι στο 3,4% και ρωτώ πού πήγαν οι ενχορδές και οργάνωσης αυξήσεις που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μήπως βάζουμε και από την τσέπη μας επιπλέον. Πάντα χαμένοι θα είμαστε, Γιώργη. Εγώ λέω ότι και οι αριθμοί, λέει, μιας και τις αρέσουν στο 0,9%. Είναι. Μας λέει και το συνομιλητή μας νωρίτερα, τον κύριο Τσίκα, ότι είναι πολύ προσεκτικός. Χρησιμοποιεί το ρήμα νομίζω και το ρήμα αυτό αφήνει πολλά ενδεχόμενα ανοιχτά, λέει ο Γιώργης. Εντάξει, μάντης δεν μπορεί να γίνει κανένα, ειδικά με τα διεθνή ζητήματα, έτσι. Πάμε στο τραγούδι. Πάμε.

0: Λοιπόν, Άνω Τελεία, 2 και 30 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989. Μπαίνουμε σε, κάνουμε μια μικρή διακοπή, βάζουμε μια Άνω Τελεία, επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Να δούμε τι γίνεται πια με αυτό το θέμα των πυρκαγιών. Είπαμε, πάντα οι ειδικοί έχουν τον λόγο και αυτοί μπορούν να μας διαφωτίσουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Περίπου 28 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Έκτακτη απόλυση απόψεις. Είπαμε στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio 989. Μας έφερε εδώ την Δευτέρα 10 Αυγούστου. Όλη αυτή τη βδομάδα, 1 με 3 μετά το μεσημέρι, θα είμαστε μαζί. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 3. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παλαιολόγο Παλαιολόγου. Είναι αναπληρωτής καθηγητής δασοπροστασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι και δυστυχώς μάλλον μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι. Κύριε Παλαιολόγου, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Καμακάρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που την αποδεχθήκατε και θα σας ξεκινήσω λίγο προβοκατόρικα. Διαβάζοντας την ιδιότητά σας, σκέφτηκα. Το μυαλό μου αυθόρμητα πήγε να λέω: υπάρχει δασοπροστασία στην Ελλάδα?
1: Η δασοπροστασία είναι πιο ευρύ θέμα πέρα από τις πυρκαγιές. Έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα στην Βρετανία με έντομα, σε άλλες περιοχές έχουμε προβλήματα με μύκητες. Άρα η δασοπροστασία τα βλέπει συνδυαστικά. Και μην γελιέστε, δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές. Πολλές φορές οι πυρκαγιές προκαλούνται και από τις δράσεις των εντόμων. Δηλαδή, πρώτα θα δοθούν τα έντομα και θα νεκρώσουν κάποια δέντρα τα οποία υπάρχουν σε μια περιοχή και θα αυξηθεί η βιομάζα, και ύστερα μετά θα έρθει η πυρκαγιά. Οπότε αυτά συνδυάζονται. Γι' αυτό και το έχουμε σε αυτή την ομπρέλα που το λέμε δασοπροστασία. Τώρα να πάω και πιο ειδικά, άμα θέλετε, για το άμα μπορώ να το απαντήσω κι αυτό.
0: Να πάμε πιο ειδικά για το πόσο θα συνεχιστεί αυτό, πόσο θα συνεχίσει αυτό το κακό, τι λάθος κάνουμε και κάθε χρόνο. Μετράμε όλο και περισσότερες καμένες εκτάσεις, κύριε Παλαιολόγου. Τι λάθος κάνουμε?
1: Θα ξεκινήσω με το κακό. Πρώτον, εμείς δεν τα βλέπουμε με αυτό το διεισμό στην επιστήμη της δασολογίας, καλό ή κακό. Η πυρκαγιά μπορεί να είναι πολύ ευεργετική για το δάσος, γιατί όπως σας είπα, μπορεί να έχουμε εξάρσεις εντόμων και η πυρκαγιά μπορεί να βοηθήσει και να πολέμησε αυτό τον εξάρσιο.
0: Και μάλιστα είναι και πυρόφιλο το κλίμα της Μεσογείου, έτσι δεν το λέτε εσείς οι επιστήμονες?
1: Δηλαδή, χωρίς φωτιά, ναι, είναι πυρόφιλα.
0: Στη φυσική του ροή. Φωτιά,
1: αυτά τα είδη δεν μπορούν να αναγεννηθούν άμα δεν καθαρίσει. Άρα η φωτιά είναι ένα μέρος αυτών των οικοσυστημάτων. Οπότε, και πρέπει να το πούμε ανοιχτά στην κοινωνία, μην περιμένετε ποτέ ότι θα έχουμε καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιές. Πάντα θα έχουμε πυρκαγιές. Το θέμα είναι πόσες θέλουμε να έχουμε, έτσι, και τι είδους πυρκαγιές. Και να είναι πυρκαγιές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ερημοποίηση ή αρνητικές επιπτώσεις. Αλλά η πυρκαγιά είναι μέρος του οικοσυστήματος. Όποιος βγαίνει και λέει ότι θα σταματήσουμε με ένα μαγικό τρόπο, έχουμε τη μαγική λύση της πυρκαγιάς, ψεύδεται και μάλλον το κάνει για να πάρει κονδύλια. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι. Γι' αυτό και να κλείσω, τις πυρκαγιές τις λένε στην Αμερική ως wicked problem, ένα κακό πρόβλημα. Δεν υπάρχει λύση, μία λύση. Υπάρχουν όμως μια δέσμη από μέτρα που λέγατε στην πρώτη ερώτηση που αφορούν την δασοπροστασία, που μπορούν και θέλουμε να κάνουν τη ζωή των πυροσβεστών πιο καλή όταν θα έρθει η ώρα να κατοπολίσουν μια φωτιά. Αυτό είναι ο στόχος.
0: Τα οποία ποια είναι αυτά τα μέτρα και πώς από αυτά τελικά εμείς εφαρμόζουμε ή αν δεν εφαρμόζουμε καθόλου, δεν ξέρω.
1: Εφαρμόζουμε μέτρα, έχουμε πάρει μέτρα. Έχετε ακούσει πολλές φορές για το πρόγραμμα το Αντινέρο και τα 660-670 εκατομμύρια που έχουν διατεθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό που αποκρύπτεται όμως και δεν λένε την αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά τα έργα, το Αντινέρο για να το ξεκαθαρίσω, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλώς έχει γίνει και μακάρι να γίνεται κάθε χρόνο.
0: Θυμίστε μας λίγο για τους ακροατές μας τι ακριβώς είναι αυτό το μέτρο.
1: Είναι μια έκτακτη χρηματοδότηση σε τρεις φάσεις του προγράμματος, Αντινέρο 1, 2, 3, και η οποία δίνει κάποια χρήματα στα δασαρχεία και στους δήμους για να προβούν σε ενέργειες που αφορούν τη δασοπροστασία. Αλλά δεν είναι καθαρά μόνο για τη δασοπροστασία. Είναι διανοίξεις δρόμων, είναι αντιπυρικές ζώνες, μπορεί να είναι η προμήθεια κάποιων δεξαμενών. Όλα αυτά εντάχθηκαν αυτές οι δράσεις μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγάλο μου, η μεγάλη κριτική που κάνω και εγώ και άλλοι συνάδελφοι είναι ότι τα έργα αυτά πολλές φορές γίνανε σε κλίμακα η οποία είναι λαθασμένη. Και να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Άμα σας πούνε τώρα για τα καθάριστα οικόπεδα και πάτε εσείς και καθαρίσετε την αυλή του σπιτιού σας μόνο την είσοδο μπροστά. Ναι. Και αφήσετε όλο το άλλο το κτήμα με χορτάρι 2 μέτρα. Μπορεί άμα καεί το σπίτι σου να πεις: α, εγώ πήρα τα κατάλληλα μέτρα. Καθάρισα την είσοδο μπροστά. Όχι. Ή θα το καθαρίζεις όλο για να κάνεις τη δουλειά σωστά, είτε άμα καθαρίζεις μόνο αυτή τη μικρότερη κλίμακα πόσο επιβάλλει η ανάγκη για να καταπολεμήσεις την πυρκαγιά, θα έχεις πρόβλημα και θα καεί το σπίτι σου. Το ίδιο πράγμα ακριβώς γίνεται και στα δάση. Είναι αποσπασματικά τα έργα, δεν είναι σε επίπεδο τοπίου και είναι σε τόσο μικρή κλίμακα που ακόμα και να δούνε μια πυρκαγιά, κάποιες φορές το πετυχαίνουν, αλλά τις περισσότερες φορές θα αποτύχουν να αλλάξουν τη συμπεριφορά της.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί εμείς θέλουμε με αυτά τα έργα όχι να σταματήσουμε την πυρκαγιά, αλλά να μην έχουμε ένα θηρίο με 30 μέτρα ύψους φλόγας που να τρέχει με 7, 10, 15 χιλιόμετρα την ώρα όπως τρέχει στις χορτολιβαδικές εκτάσεις, αλλά θέλουμε μια πυρκαγιά η οποία θα είναι διαχειρίσιμη και θα μπορούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την εμπειρία που έχουν και με τις ικανότητες που έχουν, γιατί όλα αυτά είναι συνδεόμενα, δεν είναι μόνο η εμπειρία, θέλει και ικανότητες. Και οι ικανότητες φτάνουν μέχρι ένα σημείο και στη δικιά μας πυροσβεστική και σε άλλες πυροσβεστικές, ώστε να τους δώσει την ευκαιρία να την πιάσουν. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τύπο της πυρκαγιάς, όχι να εξαλείψουμε την πυρκαγιά με αυτά τα μέτρα.
0: Το άλλο μέτρο που έχει να κάνει με την ελεγχόμενη φωτιά.
1: Αυτό το μέτρο ακριβώς είναι προς την κατεύθυνση και πιέζαμε πάρα πολύ και εγώ και πολλοί συνάδελφοι και από Ελλάδα και Κύπρο, ώστε αυτό το μέτρο να νομιμοποιηθεί. Γιατί ήταν παράνομο. Εγώ ήμουν στην Αμερική 3 χρόνια, δούλευα για την δασική υπηρεσία εκεί και έβλεπα πόσο συχνά κάνανε δράσεις των διαγεγραμμένης καύσης μετά τις μηχανικές αραιώσεις. Mm-hmm. Ο μόνος τρόπος για να απαλλαγείς από αυτά τα επωλήματα των υλοτομιών και από τα κλαδιά και από τα φύλλα είναι να πας να το κάψεις ελεγχόμενα, όχι μόνο για να φύγει αυτή η περίσκευη ομάδα που έχει δημιουργήσει εσύ με τις μηχανικές αραιώσεις, αλλά και για να αποκατασταθεί η οικολογία, άμα χρειαστεί. Όπως σας είπα στην αρχή, την οικολογία του δάσους, για την αναγέννηση, να επανεισταχθούν κάποια είδη. Οπότε τη χρησιμοποιούν τη φωτιά σαν εργαλείο. Εδώ ήταν παράνομο. Πλέον είναι νόμιμη.
0: Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται.
1: Δεν μπορούν να την κάνουν. Αποσκελετωμένα δασαρχεία που δεν έχουν την εμπειρία.
0: Ήταν το επόμενο ερώτημά μου η δασική υπηρεσία, κύριε Παλαιολόγου.
1: Δασάρχες οι οποίοι έχουν φοβικά σύνδρομα, γιατί ξέρουν ότι άμα πάει κάτι στραβά, που μπορεί να πάει κάτι στραβά, δεν θα έχουν ασυλία. Δεν μπορείς να νομιμοποιείς την προδιαγραμμένη καύση και μετά να ξέρει ο διοικητής της ΕΜΟΔΕ που θα πάει να κάνει την καύση ή ο διοικητής της πυροσβεστικής ότι δεν θα προαχθούν ή ο δασάρχης ότι θα τον τρέχουν μετά και θα τον κυνηγάνε. Για να εφαρμοστούν αυτά, πρέπει να γίνουν και με σωστό σχεδιασμό και εμπειρία, και έχουμε επιστήμονες καλούς στην Ελλάδα που έχουν αυτή την εμπειρία στην προδιαγραμμένη καύση, αλλά και το κυριότερο να υπάρχει και μια ασυλία ώστε να μπορούν να κάνουν αυτή την καύση. Και σας είπα ποιος είναι ο στόχος. Να μην είμαστε σε επίπεδο τόπου είσοδος του σπιτιού, αλλά να πάμε σε επίπεδο τοπίου με έναν πολύ πιο οικονομικό τρόπο από αυτό που έχουμε τώρα στο Πινέρο, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε περισσότερα στρέμματα, ώστε άμα γίνει φωτιά, να το τονίσω στους ακροατές σας, δεν καίμε το δάσος. Καθαρίζουμε τον υπόροφο. Πώς βλέπετε έναν ελαιόνα που οι αγρότες καίνε τον υπόροφο του ελαιόνα, δεν καίνε τις ελιές τους φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Αυτή είναι η λογική της προδιαγραμμένης καύσης.
0: Για να μην βρίσκει τροφή η φωτιά για να κάψει μετά τα δέντρα.
1: Ακριβώς. Γιατί είπαμε, ο στόχος μας είναι τι είδους φωτιά θέλουμε και πότε τι θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε είδους φωτιά το καλοκαίρι χαμηλής έντασης. Και θέλουμε να βάζουμε προδιαγεγραμμένη καύση την άνοιξη και το φθινόπωρο και την άνοιξη, που οι εντάσεις είναι χαμηλότερες και που μας επιτρέπει να διαχειριστούμε το τοπίο. Γιατί μην γελιέστε, και εσείς και πολλοί ακούτε πολλές φορές από την κυβέρνηση και όλους άλλους να λένε για το Αντινέρο. Τα έργα του Αντινέρου αναστρέμα μας έχουν κοστίσει πολύ περισσότερο από αντίστοιχα έργα τα οποία γίνονταν τα ίδια στρέμματα στην Αμερική και σε άλλες περιοχές. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος στην Ελλάδα. Δόθηκαν έργα με πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που το μέσο κόστος ανά εκτάριο όπως το έχουν και στην Ισπανία και στην Αμερική και αλλού. Πολύ μεγάλο το κόστος. Άρα ο μόνος τρόπος που μπορούσαμε εμείς να πούμε, για να μην τα παίρνουν κάποιοι μέτρη τα έργα, γιατί ξέρουμε πώς γίνονται αυτά και το λέω και ανοιχτά στο ραδιόφωνο, δόθηκαν πολλά έργα συμμετέρους και όχι στην καλύτερη τιμή. Ο τρόπος για να μειώσουμε με οικονομικό τρόπο τη βιομάζα είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, γιατί θα ξέρουμε ότι θα γίνεται από τις ΕΜΟΔΕ, τους δασοκομάντο και τα δασαρχεία, άρα δεν θα υπάρχει χώρος για να τρώνε. Γι' αυτό είμαστε υπέρμαχοι αυτού του μέτρου. Και να κάνω και μια διευκρίνηση. Δεν πρέπει να πάμε να κάψουμε παντού όλα τα δάση με την προδιαγραμμένη καύση, γιατί κάποια είδη τα οποία υπάρχουν στο δασικό υπόρυφο έχουν λόγο που
0: υπάρχουν. Φαντάζομαι με ειδικές μελέτες και με τις διαμορφίες κάθε περιοχής και τα λοιπά. Έτσι δεν...
1: Σε περιοχές οι οποίες ξέρουμε ότι μπορεί να κάνουν και να χάσουμε το δάσος, θα προτιμήσουμε σε αυτές τις περιοχές να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία και να σώσουμε το δάσος και στους πυροσβέστες να μην κινδυνεύσουν, αλλά και να περιοριστεί η συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Δεν είναι όμως να πας να το εφαρμόσεις πάνω στο γράμμο στα 2.000-2.500 μέτρα, θα το εφαρμόσει κάποιες περιοχές μετά από μελέτη, την οποία μπορούν να την κάνουν τα δασαρχεία, αρκεί να έχουν τον κόσμο. Αρκεί να έχουν τον κόσμο. Δεν μπορούμε με τόσο μεγάλη ευκολία να προσλαμβάνουμε σε όλο το δημόσιο και 25 χρόνια να παίρνουμε 500 δασολόγους και δασοπόνους και να λέμε ότι να τα ενισχύσαμε τα δασαρχεία. Στα 25 χρόνια 500 άτομα, όταν οι ΕΜΟΔΕ που καλώς δημιουργήθηκαν, 500 άτομα παίρνουν το χρόνο. Και στα δασαρχεία τα καημένα που τους έχουμε κάνει και real estate agents, γιατί πρέπει να δουν και τα κτηματολόγια και όλα αυτά, μείνανε με αποσκελετωμένα και μόνο 500 προσλήψεις. Αυτοί θα κάνουν τη μελέτη. Αυτοί, κάνοντας τη μελέτη, θα μειώσεις και το κόστος τη διαχείριση τη καύσιμη ύλη. Γιατί, όπως σας είπα, δεν υπάρχει περιθώριο να έρθουν οι μέτεροι και να βρουν τα χρήματα εκεί. Γίνεται από κρατικές υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Η κλιματική κρίση σαφέστατα δημιουργεί πιο δύσκολες συνθήκες. Αυτό φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται άλλο, έτσι δεν είναι, κύριε Παλαιολόγου?
1: Φυσικά, φέτος ποιος μπορεί να το αρνηθεί ότι είχαμε ένα από τα επιότερα καλοκαίρια και πιο δροσερά καλοκαίρια που έχουμε ζήσει την τελευταία δεκαετία. Παρά αυτά, έχουμε τις ετησίες, τα μελτέμια. Αυτοί είναι οι άνεμοι, κάθε φορά πνέουν. Άλλες φορές μπορεί να πνέουν με 10-11 μποφόρ, άλλες με 8, άλλες με 7. Αλλά είναι οι άνεμοι που μας δροσίζουν το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να αποδοθούν αυτοί οι άνεμοι και οι πυρκαγιές και η αδυναμία να πιάσουμε αυτές τις πυρκαγιές σε οποιαδήποτε κλιματική αλλαγή. Στη Δυτική Ευρώπη, ναι. Αυτό που βλέπουμε στη Δυτική Ευρώπη και το.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό, γιατί ξέρετε, πολλές φορές το αφήγημα από κυβερνητικά κυρίως χείλη είναι ότι κοιτάξτε τι γίνεται και στη Γαλλία, κοιτάξτε τι γίνεται και στην Ισπανία, κοιτάξτε και στον Καναδά. Γι' αυτό και εγώμαστε κι εμείς.
1: Πείτε μου ένα καύσωνα που είχαμε φέτος. Είχαμε ένα καύσωνα φέτος
0: σε όλη την περιοχή της Ελλάδος. Δεν είχαμε. Τρεις μέρες που άξιζε 40 βαθμούς Κελσίου είχαμε. Αυτό είχαμε.
1: Δεν είχαμε καύσωνες. Αυτοί έχουν καύσωνες, τρεις καύσωνες μέχρι τώρα από μια εβδομάδα του καθένα. Λογικό είναι να κάνουν. Τις έχω δει τις περιοχές. Λειψιδρία. Είχαμε ένα από τα πιο υγρά καλοκαίρια. Είχαμε και υγρό καλοκαίρι, λαθάρουσα γλώσσα. Το καρπενίσιμο μέχρι και τον Ιούνιο έβρεχε ανά δύο μέρες. Μπορείτε να το επιβιώσετε στοιχεία. Ανά δύο μέρες μέσα στον Ιούνιο, κάθε δύο μέρες είχαμε βροχές. Γενικότερα είχαμε ένα υγρό υδρολογικά έτος με αρκετές βροχοπτώσεις και αρκετή υγρασία. Άρα δεν υπάρχει το άλλο της κλιματικής αλλαγής για φέτος. Ναι, είναι ακραίες οι συνθήκες. Άμα έχεις ένα οχτάρι, εννιάρι και πιάσει μια πυρκαγιά και δεν μπορεί να επιχειρήσει το ανέρεια μέσα, είναι ακραίες συνθήκες.
0: Αν όμως έχεις κάνει όλα όσα περιγράψατε νωρίτερα, όλη τη διάρκεια του χρόνου και μην περιμένεις την αντιπυρική περίοδο για να κάνεις κάποια δουλειά, θα έχεις σίγουρα καλύτερο αποτέλεσμα και θα μπορείς να περιορίσεις κάπως το κακό.
1: Ακριβώς, και υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που θέλω να το αναδείξω και το λέω και σε άλλες συνεντεύξεις, το λένε και άλλοι συνάδελφοι, είναι αυτό με την αεροπυρόσβεση. Έχουμε δώσει τα τελευταία χρόνια, από το 19 νομίζω μέχρι τώρα, πάνω από 500 εκατομμύρια για να νοικιάζουμε αεροσκάφη. Αν δεν νοικιάζαμε ούτε ένα αεροσκάφος, πόσα περισσότερα στρέμματα θα είχαμε καμένα. Στηρίζεται η πυροσβεστική και εγώ του κάνω κριτική και ευθέως και τους το λέω και το λέω και τους αγαπάω και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να στηρίζεται μια ολόκληρη υπηρεσία μόνο στην αεροπυρόσβεση. Γιατί βγαίνανε και λέγανε τώρα για την πορτιά της Αττικής, α, δεν μπορούσε να πετάξει τον αέρα μέσα και εμείς προστατεύαμε τα σπίτια. Μα όσο προστατεύεις τα σπίτια και δεν πας στο δάσος, όσο είναι ακόμα μικρή πυρκαγιά και μπορεί να την πιάσεις, θα σου κάψει ακόμα περισσότερα σπίτια. Γιατί θα γιγαντωθεί τόσο πολύ πυρκαγιά. Και εσείς στηρίζεστε μόνο στην αεροπυρόσβεση. Χωρίς να πατηθεί το έδαφος, χωρίς να μπουν μέσα. Δείτε όποιο βίντεο θέλετε κι εσείς και τις ταινίες που θα δείτε, γιατί υπάρχουν πολλές ταινίες από τους πυροσβέστες στην Αμερική. Θα διαπιστώσετε ότι όλοι έχουν μπότες στο έδαφος, έχουν πυρσούς, έχουν τσουγκράνες, έχουν αλυσοπρίωνα. Έτσι σβήνονται οι φωτιές. Από τον δρόμο και περιμένοντας το αεροσκάφο από πάνω, δυστυχώς θα καίγονται όλο και περισσότερα δάση. Άρα το δόγμα της αεροπυρόσβεσης, το λέω με πολύ μεγάλη αγάπη το πυροσβεστικό σώμα, κάνει κακό, γιατί σας κάνει τις πυρκαγιές, γιατί στηρίζεται τόσο πολύ, να είναι δυσκολότερες και μεγαλύτερες. Πρέπει πιο επιθετικά με το νέο σχέδιο την ενεργή μάχη, πιο επιθετικά να μπαίνουμε στην πυρκαγιά και πιο με ψυχρό αίμα και μυαλό. Δηλαδή δεν θέλει ούτε ηρωισμούς όπως γίνανε δυστυχώς
0: και να χάνουμε ανθρώπους ζωή.
1: Θέλει ψυχρό αίμα η πυρκαγιά. Το λέω και σε διοικητές φίλους μου της ΕΜΟΔΕ. Θέλει ψυχρό αίμα να πηγαίνεις και να τα βλέπεις. Δεν θέλει ηρωικές προσπάθειες. Κακώς τους βάζουμε και τους λέμε ήρωες συνέχεια. Είναι ήρωες άνθρωποι. Αλλά όταν τους λες θα πάρουν unnecessary risks. Πρέπει να τους σκέφτονται πολύ ψυχρά, να μην στηρίζονται μόνο στα αεροσκάφη και να το βλέπουν με ψυχραιμία. Όταν πέφτουν όλοι από πάνω τους και τους λένε έλα εδώ, καίγεται το σπίτι του, σε ένα πανικό μέσα, διασπάστες δυνάμεις. Δεν ξέρω πού να πάνε και γίνονται ατυχήματα πάνω στον πανικό.
0: Άρα γενικά θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Παλαιολόγου, θέλει να ξαναφτιαχτεί όλο το σύστημα και στο θέμα της πρόληψης και στο θέμα της καταστολής.
1: Εγώ δεν θα πω να φτιαχτεί, γιατί πολλοί δασολόγοι λένε να ξαναπάει η δασοπυρόσβεση στην δασική υπηρεσία. Ποια δασική υπηρεσία, όταν δεν του φτάνουν τα άτομα να ξεχωρίζουν δύο γαϊδάνων άχυρα. Α, πάει εκεί, θα κάνουμε χειρότερα από όσο κάναμε το 98. Δεν λέω να τον γκρεμίσουμε, αλλά να το βελτιώσουμε. Ψηφίζουμε κάποιους νόμους, οι οποίοι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Έχουν συμβιστεί και έχουν γίνει πράγματα που ζητούσαμε ως επιστημονική κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια. Στη σωστή κατεύθυνση. Ας τους εφαρμόσουμε και ας ρωτήσετε 5 άτομα τα οποία έχουν και μια εμπειρία παραπάνω, ας πούμε. Και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου που είναι. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε ομόνοια με τους συναδέλφους και είμαστε όλοι στο ίδιο μικροσχήματος. Δηλαδή δεν θα βρείτε άλλος να λέει ένα πράγμα και άλλος άλλο. Όσοι είμαστε στην επιστημονική κοινότητα, λέμε τα ίδια πράγματα. Και αυτό είναι το θετικό για την Ελλάδα. Μάλιστα. Οπότε ας ακούσουν πέντε πράγματα, να στα εφαρμόσουν σωστά και το κυριότερο, μη δαπανάμε άλλα χρήματα για την αεροπυρόσβεση και ειδικά ας πάρουμε αμένει τα καναντέρ τα καινούργια, αλλά όχι αυτά τα νοικιαζόμενα, κάθε χρόνο νοικιάζουμε, πετάμε τα λεφτά και έχουμε το 45% της Αττικής καμένο. Δηλαδή άμα δεν τα πετούσαμε αυτά τα λεφτά και είχαμε μία πυρκαγιά φέτος και ήταν όλα τα ενιαία μέσα εκεί, τι θα καιγόταν στην Αττική? Τα ίδια σας λέω, δεν θα καιγόταν παραπάνω, τα ίδια ακριβώς θα ήταν. Ακριβώς τα ίδια.
0: Κύριε Παλαιολόγου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Και καλό κουράγιο στην πυροσβεστική.
0: Καλή δύναμη. Ο κύριος Παλαιολόγος Παλαιολόγου, αναπληρωτής καθηγητής δασοπροστασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τον κρατήσαμε λίγο παραπάνω από ό,τι συνηθίζουμε, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο για ένα μεγάλο ζήτημα που μας αφορά όλους και μας μαυρίζει την καρδιά όλων πάντα το καλοκαίρι. Γιατί οι πολιτικοί μας ταχύ δεν ακούν την επιστημονική κοινότητα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και στο θέμα της πρόληψης και στο θέμα της καταστολής σε πιο σωστές βάσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, περίπου 12 λεπτά απομένουν. Καλησπέρες να στείλουμε κάποιες καλησπέρες σε φίλους που έχουν μπει εδώ στην παρέα και δεν έχουν ακούσει ακόμα την καλησπέρα τους και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να γίνει αυτό. Καλησπέρα στην Φωτεινή. Γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι ίσως οι είδεις τελικά θα πρέπει να είναι πως μένουν στην Αθήνα τον Αύγουστο και όχι πως φεύγουν, αναφερόμενοι στα ρεπορτάζ που γίνονται πάντα από τους συναδέλφους αυτές τις ημέρες. Καλή εβδομάδα, λέει, με υγεία και υπομονή. Πού να πάει ο κόσμος, ψωμί δεν έχουμε να φάμε, ραπανάκια για την όρεξη. Φεύγουν όσοι έχουν χωριά, όπως είπε η κυρία Βούλτεψη, λέει, οι άλλοι καθόνται στα σπίτια τους. Και όσοι έχουν φίλους και τους φιλοξενούν. Έτσι. Ο Τζον, είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν φεύγουν, δυστυχώς, Νικόλα μου λέει. Καλησπέρες επίσης, απλές καλησπέρες, αλλά θα τις στείλουμε εδώ σε φίλους που μας τις έχουν στείλει τις απλές καλησπέρες και τους ευχαριστούμε. Όπως είναι ο Ανδρέας, η Αθηνά, ο Δημήτρης, η Πέπη και ο Θοδωρής. Καλησπέρα στον Αργύρη. Τι μας λέει ο Αργύρης, μπορεί κάποιος να ρωτήσει, λέει, τους πολιτικούς που από το Πασόκ πήγαν στη Νέα Δημοκρατία γιατί μετακινήθηκαν. Καλησπέρα, λέει ο Αργύρης. Δεν έχουμε κάποιον εύκαιρο για να τον ρωτήσουμε. Τώρα τι να σου πω. Ξέρω και μην με παρεξηγήσετε που θα κάνω αυτό. Μπορεί να ατυχείς ο παραλυσμός. Επειδή όμως πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια λέμε για ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής και για μεταγραφική περίοδο και για μεταγραφές ανάμεσα στα κόμματα. Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ ή στα άλλα αθλήματα, ξέρω ότι ο λόγος που θα φύγει ένας παίκτης να πάει σε μια ομάδα στην άλλη είναι για να πάρει καλύτερα λεφτά. Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι, επαγγελματίες μπασκετμπολίστες είναι. Η μια ομάδα του δίνει τόσα, η άλλη του δίνει τόσα. Μπορεί να δίνει κάποιες άλλες παροχές. Κάτι διάβαζα τώρα και για το συμβόλαιο του Σαλάχ που πήγε στη Φενέ. Όχι, σε πια στη Τράζονσπορ. Μπράβο, στην Τουρκία. Και μέχρι λέει και για το χαρτί υγείας έχει πρόβλημα στο συμβόλαιό του. Και κάτι ελικόπτερα, και κάτι αεροπλάνα, και κάτι Mercedes και κάτι αυτά. Εν πάση περιπτώσει. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν γίνεται έτσι. Και όταν φυσικά η καριέρα σου δεν πάει τόσο καλά, αρχίζει και παίρνει λιγότερα και πα σε μικρότερες ομάδες. Δεν ξέρω, στην πολιτική δεν λέω ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ότι παίρνουν περισσότερα λεφτά. Προφανώς μεγαλώνουν, οριμάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν οι απόψεις τους. Από εκεί που θεωρούν, ξέρω εγώ, αυτοί που πάνε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, από εκεί που καταλάβαν κάποιοι ότι ο σοσιαλισμός τελικά δεν είναι λύση, οπότε πήγαν στον καπιταλισμό, στον νεοφιλελευθερισμό. Αντίστροφα, αυτοί που φύγαν από τον νεοφιλελευθερισμό θεωρήσαν ότι πρέπει να γίνουν πιο σοσιαλιστές και πήγαν στο σοσιαλισμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει και το αντίστροφο. Θα υπήρξε και αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ είμαι επιεικής γενικά με αυτές τις περιπτώσεις, να ξέρετε. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Καλό είναι να αλλάζουν οι άνθρωποι, να αναθεωρούν κάποια πράγματα. Δεν είναι κακό. Αργύρι, θέλεις να παγιδεύσεις τώρα, αλλά δεν τα κατάφερες. Ο φίλος ο Γιώργιος, αγαπητέ μου, λέει, νομίζω Γιώργιος, έτσι, ναι, επειδή είμαι αρκετά μεγάλος από τη δεκαετία του 60, κάθε χρόνο έχει φωτιά, οι οικισμοί μες στα δάση έτσι προέκυψαν, οι φωτιές και οι καταπατητές έχουν σχέση, σαφέστατα, θα συμφωνήσω, είναι μια παράμετρος και αυτή, βέβαια, και είναι μια μεγάλη απορία, όσο κι αν συμπάσχουμε, συμπονάμε τον άνθρωπο που είχαν ένα σπίτι, προκύπτει το ερώτημα, πώς προέκυψε το δάσος, το σπίτι εκεί. Προφανώς, πώς βρέθηκε αυτό το οικόπεδο μες στο δάσος και έγινε σπίτι. Έτσι γίνανε οι οικισμοί, μετά από ενδεχομένως και κάποιες φωτιές. Η Τίνα, καλώς την, από τους Αθαρούς εδώ στην παρέα. Καλή, και ο Γιώργης μας λέει... Περίμενε, γιατί μου έχει στείλει αρκετά Γιώργη και πρέπει να το πιάσω από την αρχή. Ο Γιώργος πλέον και δεν είμαστε χάπατα για αυτά που λέει ο Σκέρτσος και τα λοιπά. Νιώθω, λέει, ειλικρινά ντροπή προς τις νέες γενιές και μια σκηνή και επέκαιρος όμηρος προς το μεγάλο ραψοδό και όλους όσοι και όσες προσπάθησαν να μας κάνουν ανθρώπους. Ποια δασαρχία, λέει ο Γιώργης, όπως ας πούμε το εργάλεο που δεν έχει ούτε ένα άτομο. Γιώργη, αυτό ακριβώς έλεγε ο καλεσμένος μας, ότι πρέπει να ενισχυθεί η δασική υπηρεσία, σαφέστατα.
Μας δουλεύουν πάλι. Νικόλα με τσιγκλάς, λέει, σήμερα με τις συνεντεύξεις σου και με καθυστερήσεις από τη θάλασσα και τα πλάτσα πλούτσα. Θέλω να γίνω Λούτσα. Όχι, φίλε, δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση. Εγώ στη θέση σου θα σε είχα παρατήσει να μιλάς στον αέρα μόνος σου και θα είχα πάει στη θάλασσα, αν μπορούσα. Σιγά μην τα ακούσουν, λέει, αυτά που έλεγε ο φίλος μου, ο αναπληρωτής καθηγητής προστασίας, ο κ. Παλαιολόγου νωρίτερα. Σιγά μην τα ακούσουν, λέει, μας λέει ο Γιώργης. Αδιαφορεί παντελώς η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αυτή είναι σήμερα, αυτή κατηγορώ. Ο λόγος είναι απλός. Για ποιους? Για αυτούς που αλλάζουν κόμματα, που πάνε από τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ, από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό απαντάς, Γιώργη, του φίλου του Αργύρη, το ερώτημα. Ο λόγος είναι απλός, γιατί δεν διάβασε το μνημόνιο. Θυμάσαι ποιους Πασόκ? Το είχε πει ο κ. Χρυσοχοίδης, φυσικά. Και ο φίλος ο Γιώργης εδώ, ο άλλος, και επαγγελματικές πολιτικοί, λέει, τα λεφτά είναι πολλά για την ποδοσφαιροποίηση και τις μεταγραφές μεταξύ των κομμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στη τελευταία μας μουσική ανάσα. Μου επιτρέψετε και μου επιτρέπει και η Αφροδίτη μια μικρή παρέμβαση στη λίστα. Είπαμε, είχαμε μια, κατά την ταπεινή μου άποψη, σημαντική απώλεια. Έναν άνθρωπο πολύ ιδιαίτερο, που ήταν ο Νίκος Χαλογερόπουλος, που τράβηξε το δικό του δρόμο, είχε το δικό του μπαϊράκι. Νομίζω ότι οι λέξεις ασυμβίβαστος και ανένταχτος και εκτός κυκλωμάτων σίγουρα τον χαρακτηρίζουν. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ τον έχουμε θαυμάσει στους ρόλους που τον έκαναν ευρύτερα γνωστό, που έχουν μείνει στην ιστορία, είτε στο κάμπινγκ, είτε στο Λούφα και Παραλλαγή, σε όλα αυτά στα οποία συμμετείχε. Μια πολύ ιδιαίτερη μορφή ο Νίκος Χαλογερόπουλος. Θα υποθούν πάρα πολλά και από ανθρώπους αρμοδιότερους μου, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Εγώ ξέρω ότι σίγουρα πολλοί καλλιτέχνες θα ήθελαν και ενδεχομένως θα μπορούσαν κιόλας να αφήσουν το δικό του στίγμα, το στίγμα που θα αφήνει ο Νίκος Καλογερόπουλος. Είμαι όμως σίγουρος ότι είναι ελάχιστοι εκείνοι που θα έτεχαν το κόστος για αυτό το στίγμα, έτσι. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Με Νίκο Καλογερόπουλο, κανένας μετά την απώλεια του Νίκου Καλογερόπουλου. Η κυρία Αφροδίτη Σιμίτη μπήκε στο στούντιο. Σε κάρφωσα.
1: Γεια σας, κύριε Καμακάρη. Επιτέλους
0: να βγαίνουμε και εμείς στο στούντιο.
1: Συναντιόμαστε και στον αέρα επίσης.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Επέστρεψε από διακοπές.
1: Το λες και έτσι. Δεν είχα πάει πουθενά. Ήμουν εδώ όλο τον ήλιο. Εδώ. Εντός Αττικής, εκτός Αθηνών.
0: Περιφερός είναι εδώ, κάπου γύρω.
1: Δεν είναι καλό. Δούλευα.
0: Είναι μπροστά,
1: αλλά
0: το
1: είναι...
0: καλό. Είναι μπροστά.
1: Όχι.
0: Αμάν, βρε Αφροδίτη, μια καλή είδηση
1: τώρα,
0: να μου
1: θες. Αυτό είναι το πιο καλό, ότι είμαι Αύγουστο στην Αθήνα. Το οποίο δεν το είχα ξανά.
0: Δεν είναι η Αθήνα η άδεια, η παλιά Αθήνα.
1: Όχι,
0: η άδεια.
1: Δεν την έχω ζήσει. Αλλά επειδή τόσα χρόνια στα μουσικά ραδιόφωνα κλείνανε πάντα τον Αύγουστο.
0: Οπότε έφυγες πάντα.
1: Και
0: τότε
1: δεν είχα φύγει ποτέ τον Ιούλιο. Ή τέλος πάντων δεν είχα κάνει αυτή την παύση. Πολύ το έχω απολαύσει. Όπως και τώρα την Αθήνα. Γιατί
0: άρα πρέπει να ευχαριστήσεις τον Χατζή.
1: Εννοείται. Άγαλμα. Να κάνει.
0: Αγαπημένη Αφροδίτη Σιμίτη. Αμέσως μετά, έτσι, εδώ στον Αλφα Radio 989. Λοιπόν, πολυλογήσαμε. Αλλά νομίζω ότι μας το συγχωρείτε. Και η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου που ακολουθεί με το δελτίο των ειδήσεων. Χαλάλη, μάλιστα. Είδες, η νέα γενιά είναι γενναιόδορη. Γενναιόδορη, large, έτσι. Λοιπόν, η Μαρία Καραουλάνη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα και ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν στις μουσικές επιλογές, με τις μικρές δικές μου παρεμβάσεις που μου επιτρέπει. Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο. Εδώ μένετε πιστοί στο 989. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά η Αφροδίτη Σιμίτη με τις εξαιρετικές μουσικάρες. Εμείς αύριο εδώ θα είμαστε, Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος, μία με τρεις όλη αυτή την εβδομάδα πριν το 15 Αύγουστο. Έτσι, μέχρι να μας φωτίσει η Παναγία.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού στον Κουβαρά. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, αντιμετωπίζοντας πλήθος καπνογόνων σημείων. Από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας. Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στα Δημαρχεία, υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Γεννημένος στην Αθήνα, σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 μέχρι το 1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν, προτού επιστρέψει και κατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Ο Στέλιος Ράμφος έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας έχουν κληθεί ο πιλότος και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, οι οποίοι μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Πάτρα. Το παιδί φέρεται να έπεσε στο μπαλκόνι του σπιτιού όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Την πτώση του παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο. Συνελήφθη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ένας 53χρονος αλλοδαπός, διοκόμενος με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις αρχές της Γαλλίας. Ο άνδρας κατηγορείται ότι από το 2013 έως το 2018 είχε συστήσει εικονικές εταιρείες τηλιών, μέσω των οποίων προέβαινε σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε υπόθεση διεθνούς φορολογικής απάτης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης ανήλικος που κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Συνελήφθησαν για κατά περίπτωση σωματική βλάβη και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ ο 43χρονος και δαιμόνας του ανηλίκου καθώς και ένας 46χρονος που φαίνεται να ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Συνελήφθη 73χρονος υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ρόδο μετά τον εντοπισμό ανηλίκων στον χώρο που φέρονται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Σε εξέλιξη βρίσκονται αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η προθεσμία λύγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στην διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη δεν εξετάζει επί του παρόντος την επιβολή τελών στα πλοία για την διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ, επισήμανε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Υποστήριξε ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εξαρτάται πλέον από την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, σημειώνοντας ότι επικεντρώνονται στον καθορισμό ενός ασφαλούς διαδρόμου για την αυσιπλοεία. Τη ζωή του έχασε ο επαρχιακός αξιωματούχος που δέχτηκε τα πυρά οπλισμένου άνδρα μέσα σε γραφείο των τοπικών αρχών στη Ταϊλάνδη. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο συλληφτής πρώην βουλευτής άνοιξε πυρ λόγω διαφωνίας που είχαν για δανεικά χρήματα. Εκτεταμένες πλημμύρες προκάλεσαν ισχυρές καταιγίδες που ακολούθησαν το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν στην Ανατολική Κίνα. Σοβαρά προβλήματα και στη Σανγκάη, όπου το 40% της αεροπορικής δραστηριότητας στην πόλη ανεστάλλει. Ο τυφώνας ξεπέρασε σε ταχύτητα ανέμων τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου ο Έλληνας πρωταθλητής Μιλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,26 μέτρα. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσείς εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.

νομίζω πολύ της ταιριάζει αυτό το τραγούδι αυτής της Δευτέρας, αυτού του μεσημεριού. Αρχή μιας από τις πιο διάσημες εβδομάδες της χρονιάς. Δευτερούλα, 10 Αυγούστου, το 10 το καλό. 3 και 10. Με 31 βαθμούς αυτή την ώρα εδώ στην Κάτω Κηφισιά, 33 στο κέντρο της Αθήνας. Είδες λίγο ανεβαίνεις και αμέσως κατεβαίνει θερμοκρασία, όπως και όταν πηγαίνεις και λίγο πιο νότια από εκεί που ερχόμαστε και σας φέρνουμε. Εντάξει, έσβησε φωτιά, είδαμε τα αεροπλάνα μας της ημέρας εκεί στο, μπροστά από το Θυμάρι έπαιρνα νερό για τον Κουβαρά. Νομίζω όμως όλα είναι καλά. Το μεγάλο αλληλούια της ημέρας έρχεται από φίλους που βασανίζονται πάνω από ένα χρόνο τώρα εκεί στην παραλιακή που κλείσει εκεί στην Καλυθέα που πηγαίνεις να βγεις και χανόσουν. Και είχα μπλέξει τώρα με το πόδι, πρέπει να πηγαίνω εκεί στο Μετροπόλιταν. Χάθηκα τόσες φορές, Παναγίτσα. Από σήμερα λοιπόν η παραλιακή στον κόσμο της παραδίδεται κανονικά. Τι έχουμε, μια ωραία εβδομάδα, χαλαρή θα θέλαμε να είναι. Είχαμε όμως και δύσκολους αποχαιρετισμούς, αλλά τέλος πάντων πολύ μεσημέρι ακόμα για να σας πάρω από τα μούτρα. Οπότε Manic Street Preachers και Ocean Spray για δροσιά, άσχετα για κάτι άλλο μιλάει το τραγούδι.

Manic Street Preachers, Ocean Spray. Εντάξει, δικαιωματικά στο Λεωνίδα. Του ανήκει χρόνια τώρα και αφού είναι εδώ με το καλησπέρα σας. Δώρο με Ροσιόγκο. Καλησπέρα από το Χαλάνδρι, από τη Μαρία που είχε πάρει τα βουνά, γύρισε και ετοιμάζεται τώρα για κάτι πιο πεζό, πιο καθημερινό, πιο κανονικό, πιο δικό μας, πιο κοντά. Θα πάει στην Κινέτα, λέει, να δει και λίγο θάλασσα. Εντάξει, φτάνει με τα βουνά. Στο υπερυψωμένο ισόγειο, στο Άνω Καλαμάκι, τα φιλιά μας επίσης. Στο Γιώργη που λέει πάω για μπάνιο, θα ακούσω μέσα Radio Player Αφροδίτη και Ψαριανά για να χαλαρώσει. Ναι, έχει συμβεί και αυτό για εσάς που ίσως λείπατε, δεν το έχετε πάρει είδηση. Μια γειτονιά από τα παλιά έχει κατασταθεί εδώ. Μετά ακριβώς τώρα το μεσημέρι που είμαστε για τον Αύγουστο είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός, αλλά νομίζω και μετά που θα ξαναγίνουμε βραδινή, θα είμαστε όλοι βραδινοί εδώ στην Κάτω Κηφισιά. Slow is the new sexy διαβάζω και θέλω να το βάλουμε αυτό κάπως με κάποιο τρόπο, να το λέω κάθε μέρα κάπως, να το συνηθίσουμε, να το μάθουμε, να το αγαπήσουμε, γιατί από εκεί έρχεται, από τα εξωτερικά έρχονται οι τάσεις, οι καινούργιες, και η καινούργια τάση λέει, και ας είναι καλά η Gen Z γι' αυτό, ότι το αργά, με την άνεσή σου, χωρίς βιασύνη, είναι το καινούριο σεξι. Σε μιλάω αργά. Ο Θάνος Μπούπας. Στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Όχι, άλλο σεξι είναι στάνη, δεν μπορώ. Μηνύματα 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Για μηνύματα στο Viber. Ο Νέρο Αλφα Radio 989.gr για τα mail σας. Traveler της χρονιάς, Μαρία, συμφωνώ.

0: Daniel Πατφολάση στον Ερωτά Αλφα Radio 989. Εδώ που συναντιόμαστε τώρα μεσημέρια, εκτάκτος τον Αύγουστο. Δεν είναι για πολλά πολλά, εντάξει, εδώ είμαι εγώ, δεν θα ενοχλώ, κάτω από το σομπρέρο μου. Θα πετάγομαι που και που έτσι. Να σας θυμίζω διάφορα. Έχω φέρει πάλι για την τεχνητή νοημοσύνη. Ακούς, Θάνο, που ακούς, γύρισε 20 ματάκια να με δει. Ναι, είναι μια έρευνα και αυτό που γίνεται τώρα με τα νέα παιδιά που βάζουν, λέει, τα τσάτ να μιλάνε μεταξύ τους αντί για αυτούς και στέλνουν μηνύματα αντί για αυτούς. Και οι ψυχολόγοι είναι στα κάγκελα, γιατί λέει ότι εμείς θα το πληρώνουμε μετά που θα πρέπει να τους ισιώσουμε όλους αυτούς που δεν θα έχουν καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ότι μπορούν να γράψουν ένα μήνυμα χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, εσύ που είσαι συνέχεια. Αλήθεια, λες, κάτσε τώρα, αυτό πρέπει να το ακούσουμε.
1: Ναι, το έχω ζήσει, δεν θα δώσω τον άνθρωπο που το έκανε στον αέρα, αλλά το έχω δει μπροστά στα μάτια μου να συμβαίνει. Άνθρωπος τώρα να μιλάει, να στέλνει τις συνομιλίες στο GPT και να του λέει απάντησέ μου εσύ για μένα συνέχεια όμως.
0: Περίμενε και απαντάει το chat GPT.
1: Απαντάει το chat GPT, παίρνει το μήνυμα, copy-paste,
0: ναι, και το στέλνει.
1: Οι απαντήσεις ήταν τύπου, δεν σε αναγνωρίζω, τι συμβαίνει σε εσένα σήμερα, τι έχεις πάθει, γιατί μου μιλάς έτσι. Και όλο συνέχιζε και μιλάει μέσω του GPT.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Τρομακτικό.
0: Τρομακτικό. Και σε βάση και σε μπελάδες. Ναι. Συν ότι έχουμε καταλήξει όλοι ότι το ChatGPT είναι μεγάλο γλυφτρώνι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, όπως έχει γίνει πια και λίγο με τους ψυχολόγους, προς Θεού δεν λέω ότι είναι γλυφτρώνια, αλλά η τάση είναι να πηγαίνεις και να νιώθεις καλά. Οπότε μπορεί να έχεις κάνει καμιά τρομερή χοντράδα και δεν θα σου το πούν στα μούτρα, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι είναι δουλειά τους έχουν. Θα σου το πάνε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αλλά εσύ και τι θα καταλάβεις. Τι φόβο, θα καταλάβεις εσύ. Το ίδιο ισχύει και με το ChatGPT τώρα. Τι είναι αυτό, γιατί πραγματικά λέει πολύ καλά έκανε. Ήταν πολύ σωστή η επιλογή σου να δώσεις χαστούκι στη γειτόνισσα, γιατί. Τη γάνιζε μεσημεριάτικα. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, διαβάζω εδώ: ειδικοί ψυχικής υγείας συνιστούν προσοχή. Η χρήση bots ως κοινωνικού αναχώματος παραπέμπει σε μια επιδημία δυσπιστίας προς τον εαυτό σου. Αν στυλβώνεις τα πάντα με τεχνητή νοημοσύνη, ίσως χάσεις την εμπιστοσύνη στη δική σου φωνή.
2: Μπρο, τι συμβαίνει!
0: Έλατε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
6: Σε ποιο σπορ?
5: Στην Κολύμβηση.
6: Κολύμβηση,
5: ναι.
6: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
5: Ναι, ναι.
6: Εσύ κολυμπάς?
5: Όχι, εγώ τένις παίζω.
6: Και πού κολλάει το κουκλίδι?
5: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Ρωτιέσαι τι κάνεις εδώ, γιατί μάλλον μόλις επέστρεψες και λες μάλλον δεν τα κανόνισα σωστά. Όχι, ωραία είναι. Τώρα άδειασε. Όχι τελείως, είπαμε, αλλά είναι διαφορετική η Αθήνα. Σήμερα είναι πολύ. Όχι απλώς παλέψιμη, κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω, και βράδυ θα πρέπει να είναι πολύ ωραία. Είπαμε, είμαστε στην εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Φεύγουν και οι τελευταίοι. Κάθε μέρα κόσμος μας χαιρετάει για λίγο. Και έρχεται τώρα, πότε είναι, σήμερα έχουμε 10 μεθαύριο, η μέρα για την οποία μας λένε τα social και γενικώς περνάει από το timeline μας σαν alert. Κάνα χρόνο τώρα, η 12η Αυγούστου προς 13 Αυγούστου είναι η βραδιά που περιμένουμε καταρχάς τις γνωστές Περσίδες, τα αστεράκια που πέφτουν και εκεί κορυφώνεται εκείνη τη βραδιά, αλλά έχει και έκλειψη ηλίου από το 1999. Ήταν η προηγούμενη τέτοια έκλειψη, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Οι δικοί φίλοι μας οι αστρολόγοι λένε να θυμηθείτε τι κάνετε το Φεβρουάριο, λέει, από εκεί θα του πιάσει η ζωή το νήμα. Ποια είναι η ζωή? Ποια Ελένη που λέει ψέρια να Acting Monkeys, Better Be a Mirable. Δεν μπορούμε να τη δούμε εμείς από εδώ. Η μισή Ευρώπη περίπου θα τη δει την έκλειψη, που θα σκοτεινιάσει δηλαδή ο ηλιακός δίσκος. Οπότε δεν χρειάζεται να σας δώσουμε οδηγίες ότι δεν κοιτάμε τον ήλιο κλπ. Γιατί δεν είναι καλό για τα μάτια. Μάλλον μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

0: πολύ ρομάνση. 3,5 ώρα το μεσημέρι, 10 Αυγούστου. Εντάξει, δεν πειράζεται. Το βράδυ από το μεσημέρι και το μεσημέρι από το βράδυ. Και καρπουζάκι κερνάμε κρύο-κρύο. Και καφέ κρύο. Περάστε, καθίστε. Και ωραίες φωτογραφίες από τις διακοπές της Μαρίας που είπαμε. Πήρε τα βουνά, γύρισε όλη την Ελλάδα. Αλλά έχω κολλήσει με τις φωτογραφίες που μας στέλνει από την Κρανιά. Γιατί λέει ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριό, πολύ ενδιαφέρουσε διαδρομές γύρω-γύρω. Και πραγματικά έχει στείλει. Τώρα τι ήταν το άλλο που με τις 13 τρούλους. Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Κρανιάς. Ασπροποτάμου, μάλιστα. Έκανες νομίζω τις καλύτερες διακοπές, καλά σε λέει ο Λεωνίδας στον Traveler της χρονιάς, γιατί νομίζω έκανες και τις πιο οικονομικές. Είμαι σίγουρη ότι δεν σου στήχησε όλο αυτό το πράγμα που έκανες, όλα αυτά τα μέρη που πήγες τόσες μέρες, όσο θα σου στήχησαν, ας πούμε, 3 μέρες ένα νησάκι. Μια και είπα νησάκι, φιλιά να στείλουμε στους φίλους μας στην Αντίπαρο και στο... Αχ, δεν το βγάζω αυτό. Και στην Ήω, στην Κουμπάρα, άλλοι φίλοι εκεί. Δεν είναι μια Κουμπάρα. Κουμπάρα είναι περιοχή και πολύ ωραία περιοχή της Ήου. Όπως όλες άλλωστε. Τέτοια ώρα χτες τι συζητάγανε στις παραλίες. Το ελικόπτερο στη Μήλο, στο Σαρακίνικο. Βαρεθήκαμε ήδη με αυτήν την ιστορία. Απ' την άλλη, όλοι είπαμε, ναι, αφού μπορεί, πήγε και το προσγείωσε εκεί. Και όντως υπάρχει ένα νομικό κενό και όντως μπορούσε. Δεν ξέρω τώρα τι θα βρουν να του προσάψουν, αλλά δεν έκανε κάτι που δεν μπορούσε. Απλώς εκεί είναι που λες νόμιμο και ηθικό. Δηλαδή, okay, είναι νόμιμο. Θα πας να κατεβάσεις το ελικόπτερο εκεί. Δηλαδή, πας καθόλου καλά. Αλλά αφού μπορεί και αφού του δίνει το δικαίωμα, φαντάζομαι κάπως έτσι όταν ανακαλύπτουν τα κενά, πάνε και κλείνουν αυτές τις τρύπες μετά. Αλλά έχει γίνει η ιστορία. Βέβαια, η ξυπασιά πια. Των ανθρώπων με πολλά λεφτά. Δεν ξέρω, βγάζει μάτι. Έχουν ξεφύγει τελείως αυτοί οι καινούργοι πλουσιοί.
1: Κότα!
2: Κότα!
1: Κότα!
2: Δηλαδή, κότα-κότα!
1: Κατάκοτα!
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.

πραγματικά, Μαρία, μας έχεις πάρει μαζί σου στις διακοπές σου. Μέχρι και Θάνος Μπούπας μου λέει τώρα, ή άλλα ακόμα στα βουνά είναι. Όχι, τι λέω, γύρισε. Να βλέπουμε φωτογραφίες, μπάνια στο ποτάμι, στον ασπρό πόταμο. Συγκλονιστικά μέρη, δροσιά μυρίζουν οι φωτογραφίες σου. Δεν πρέπει να υδρώσατε εκεί, να σκάσατε, να τις ανασχετήσατε από τη ζέστη. Στα βουνά τα ωραία, τα δροσερά. Και μπάνια στο ποτάμι, ας πούμε. Το σημείο το λένε και Πλάζ Αλέκος. Γιατί έχουν χιούμορ. Μόνο βενζίνη και διόδια λέει πλήρωσε. Άντε και 2-3 φορές φαΐ σε ταβέρνα. Εντάξει, εκεί τώρα δεν είναι Μύκονος. Ξεκινήσαμε από Καστοριά και φτάσαμε Τρίκαλα, μέσω βουνών και λίγο οδήγηση σε άσφαλτο. Νομίζω έχει κάνει τις καλύτερες διακοπές από όλους. Θέα λέει, από την κορυφή Λουπάτα, νότια Σπίνδου, που βρίσκεται και ένα πυροφυλάκιο περίπου 2.000 μέτρα υψόμετρο. Εντάξει, τους θεούς, ανέβηκες κανονικά. Τρομερό, τρομερό. Και συμφωνώ, εδώ θα έρθω να συμφωνήσω με τη Λεωνίδα, γιατί άκουγα πριν που έλεγε, ξέρω, 5 μέρες διακοπές, 3 μερούλες διακοπές, 2 μερούλες διακοπές. Δεν είναι διακοπές αυτό τώρα. Είναι, κορυδεύουμε και απλώς πετάμε τα λεφτά μας, νομίζω, και βγάζουμε απλώς μερικές κάποιες φωτογραφίες να ανεβάσουμε στα social. Ίσως όσοι θέλουν να δείχνουν που πάνε. Γιατί και λέω, Λεωνίδας, και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτά που κάνετε είναι μοναδικά, λέει στη Μαρία, για τις εκδρομές αυτές και αυτά τα ταξίδια. Γιατί λέει, το πόπολο θέλει άδεια για να πάει 10 μέρες σε μια ταβέρνα και νομίζει ότι αυτό είναι διακοπές. Ποιος ζήτησε, Ρίτσαρτ Χόλι? Ένας ομιλητικότατος σήμερα. Το Φάραγκα θυμόμουν πριν την παραλία στην Πάρο. Τα φιλιά μας και εκεί, και αν είστε στην Πάρο σήμερα, έχει βανθεί αρεπούτσικα και αρίδα βαράκι στο ανοιχτό θέατρο Λευκών με τα τραγούδια τους.

0: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
4: Βοσνίας.
3: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

Κλασικός ήχος των αδερφών Kalkbrenner. Στον αέρα το Αλφαρέντιο 989, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Everything in between. Μεσημέρι καυτό, μεσημέρι Τρίτη 10 Αυγούστου. Χαιρετάμε κόσμο, μας χαιρετάει κόσμος από τις διακοπές του επίσης. Κάποιοι που ξεκίνησαν την Παρασκευή τώρα έχουν αρχίσει και μπαίνουν πια στο νόημα και χαλαρώνουν. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη Δευτέρα των διακοπών σου βγαίνει έτσι και μια αντίδραση. Πάρα τα παλιό Δευτέρα. Είμαι εδώ και πίνω καφέ και αράζω και κοιτάω τις πατούσες μου. Και όχι κάπου αλλού. Αντί να καλυτερεύεστε, χειροτερεύεστε. Όπως λέει και μια αγαπημένη αηδός. Μόσκασε μπροστά στο timeline, πέρασε φωτογραφία της με αυτή την ατάκα και πνίγηκα πραγματικά. Λέω να το κρατήσουμε. Αντί να καλυτερεύεστε, χειροτερεύεστε.

Sunset Boulevard και Girl One Day, τέρμα καλοκαιρινό και λυκνιστικό και ελπίζω να το ακούτε κάπου που μπορείτε να απολαμβάνετε και ένα ποτάκι, να λυκνίζεστε οτιδήποτε και όχι στο αυτοκίνητο. Κίνηση δεν έχει, εντάξει, αυτό είναι καλό. Στο αυτοκίνητο ταξιδεύοντας, γιατί όχι. Επίσης, να σας θυμίσω, γιατί είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για το κάλεσμα εθελοντών σε αποστολή αναζήτησης και διάσωσης και καταγραφής απολειών. Είχαμε και στο Πόρτο Γερμενό την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα είναι στο Όρος Πατέρας. Εσείς που είστε οργανωμένοι ξέρετε πολύ καλά τι χρειάζεται να κάνετε. Δεν είναι της Doc Voice αυτό, αυτό είναι ddaz.gr. Και αν δεν έχετε όχημα, υπάρχει φόρμα να συμπληρώσετε και υπάρχει και δυνατότητα carpooling. Δεν χρειάζεται να έχετε προηγούμενη εμπειρία, που τα λέμε και την προηγούμενη φορά. Η θέλησή σας να βοηθήσετε είναι αρκετή. Καθώς συντονιστές και διασώστες της ομάδας θα σας καθοδηγήσουν σε κάθε βήμα. Αλλά για λόγους οργάνωσης και ασφάλειας, η συμμετοχή επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους έχουν συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής. Διπλό κάλεσμα εθελοντών σε αποστολή αναζήτησης, διάσωσης και καταγραφής. Ολίβια Ντίν, καινούρια φίλη, να μας κάνει παρέα για καιρό νομίζω πολύ. Τα σάρωσε όλα φέτος. Και ευχαρίστως και εμάς, man I need.

αυτό καλά έχει πάει μέχρι τώρα. Κοντεύει 4 η ώρα. Και αν εξαιρέσει το κουβαρά το πρωί που λίγο μας ανησύχησε, αλλά πέσανε με τα μούτρα όλοι και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Μια χαρά έχει πάει μέχρι στιγμής, εκτός αν δεν έχω πάρει εγώ κάτι ήδη. Θα έρθει η Άννα Μαρία από Κωνσταντίνη και θα μας ενημερώσει. Απλώς βλέπω ότι αυτός ο καιρός τύπου hot, dry, windy θα μας κάνει παρέα και αύριο, με 38 και 7 μποφόρ πάλι και 13 επικίνδυνες περιοχές για φωτιά. Οι γνωστές. Κεντρικά, ανατολικά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρες μας συναντούν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην Γαστούνη Ηλίας. Κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη, 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα και εθελοντές. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού, στον Κουβαρά Αττικής. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή. Στο σημείο μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της περιφέρειας Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Ξεκίνησε σήμερα στα Δημαρχία υποβολή αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή, στο πλαίσιο στήριξης των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Γεννημένος στην Αθήνα, σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 μέχρι το 1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν, πρωτού επιστρέψει και κατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Ο Στέλιος Ράμφος έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Από το συγγραφικό του έργο, τις διδασκαλίες και τις τοποθετήσεις του, προκάλεσε έναν δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία, διαμορφώνοντας μία παρουσία στον δημόσιο βίο σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική. Τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του. Καλοκαιρινή επιθεώρηση χαρακτήρισε συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης αμφισβήτησε τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού περί σύγκρουσης με τα συμφέροντα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, υπογραμμίζοντας ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο επικεφαλής της Ελλάς ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους χώρους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Πάτρα. Το παιδί φέρεται να έπεσε στο μπαλκόνι του σπιτιού όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Την πτώση του παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο. Συνελήφθη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ένας 53χρονος αλλοδαπός, διοκόμενος με 2 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις αρχές της Γαλλίας. Ο άνδρας κατηγορείται ότι από το 2013 έως το 2018 είχε συστήσει εικονικές εταιρείες τηλεών, μέσω των οποίων προέβαινε σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε υπόθεση διεθνούς φορολογικής απάτης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης ανήλικος που κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Συνελήφθησαν για κατά περίπτωση σωματική βλάβη και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ ο 43χρονος κηδεμόνας του ανηλίκου καθώς και ένας 46χρονος που φέρεται να ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Σε εξέλιξη της συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η προθεσμία έλυγε την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στον διεθνή χώρο, ο σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ έπληξε πριν από λίγο την περιοχή της Κολομβίας. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μποκοτά. Νέο ρεκόρ θερμοκρασιών για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου κατέγραψε η Δυτική Ευρώπη σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη ανήλθε στους 21,62 βαθμούς Κελσίου. Ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται και στις θάλασσες, με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο να φτάνει τους 20,96 βαθμούς Κελσίου. Εξεράγει το ηφαίστειο της Έτνας, απελευθερώνοντας ηφαιστειακή τέφρα. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην αναστολή των πτήσεων προς το αεροδρόμιο της Κατάνια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου ο Έλληνας πρωταθλητής Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,26 μέτρα. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες σαν υπερσυντέλικο. 40 άτομα.

είναι οι War on Drugs που συνήθως κλέβουν στα τραγούδια τους. Και την άλλα πάνω από 5 λεπτά. Οπότε φτάνει τώρα. An Ocean in Between the Waves. Alpha Radio 989, μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 4 και 10 με 33 βαθμούς έξω. Δεν είναι και πολύ εύκολο τέτοια ώρα να κυκλοφορείς. Και γιατί άλλωστε. Αυτός είναι σε τουρίστας. Που μια χαρά του ευχαριστήσε, δεν σε ενοχλεί καθόλου η ζέστη. Παίζει να έχεις έρθει και από πιο ζεστά. Αν έχεις έρθει από την κεντρική Ευρώπη, λίγο πιο πάνω. Είναι η μία από τις 3-4 διάσημες εβδομάδες του χρόνου, η εβδομάδα του 15 Αύγουστο. Που συνήθως μας βρίσκει στο δρόμο. Καλό ταξίδι. Να περάσετε εκεί που πάτε, εδώ θα είμαστε εμείς, σας κάνουμε παρέα. Τα πεφταστέρια μου ξεχάσετε αύριο, μεθαύριο, 12 Αυγούστου. Κάθε καλοκαίρι ψάχνει στα ράτσα η παραλία σκοτεινή, χωρίς φωτορύπανση. Και φανταστικό το θέαμα, ευχές να έχετε πρόχειρες. Όσο για την έκλειψη, είπαμε δεν θα τη δούμε εμείς. Είναι ορατή από περιοχές της Ευρώπης και του Βορείου Ημισφαιρίου. Εμείς όμως όχι, λίγο η Κέρκυρα λέει, 1-2% θα έχει. Η σελήνη θα καλύψει πλήρως τον ηλιακό δίσκο για τους παρατηρητές που βρίσκονται εντός της στενής ζώνης του μονοπατιού της ολικότητας, δεν ξέρω τι είπα τώρα. Το φαινόμενο θα διασχίσει τη Βόρεια Ρωσία, τη Γρυλανδία, την Ισλανδία και την Ιβηρική Χερσόνησο, προσφέροντας θέαση ολικότητας διάρκειας έως 2 λεπτών και 18 δευτερολέπτων. Να και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η παρατήρηση του φαινομένου απαιτεί τη χρήση ειδικών πιστοποιημένων γυαλιών ή ηλιακών φίλτρων για την αποφαγή σοβαρών βλαβών στα μάτια των παρατηρητών. Τι σας λέω τώρα, αν είστε διακοπές, δεν ξέρεις ούτε τι μέρα είναι, ούτε πότε είναι 12 Αυγούστου. Και έτσι πρέπει, αλλιώς δεν έχει πιάσει ακόμα. Alpha Radio 989, εδώ για άλλη μια ώρα θα είμαστε μαζί με τον Θάνο Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και στην παρέα εσείς, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Λέει ότι θες στούντιο, ακούγονται όλα τέλεια. Τι λες, μωρή καημένε. Συγγνώμη, φίλος. Αλλά το αρέσουν όλα. Α, έρχονται τα κορίτσια, λέει, 12 Αυγούστου. Έρχονται οι κόρες. Άντε, καλώς να δεχτείς. Στις φωτογραφίες με πατουσίτσες έρχονται εδώ πέρα, δεν ξέρω από πού όμως. Οδυσσέες ή...

Mumford & Sons, Wilder Mind. Και αυτό για την κασέτα Road Trip. Αλλά μπορεί, φτιάχνατε κι εσείς τέτοιες κασέτες τότε που είχαμε τις κασέτες. Ναι, πώς θα πας ταξίδι. Δεν είχαμε πιθρή και τέτοια. Κασετούλα. Μην ξαναρχίσουμε αυτά τώρα τα νοσταλγικά. Καθόλου νοσταλγικά, μια χαρά είμαστε τώρα. Μπιθρή μας. Και ούτε καν, άσε που σε λίγο καιρό θα σκέφτομαι ένα τραγούδι και απλώς θα παίζει στον αέρα. Νομίζω κάπως έτσι θα γίνει για όλους μας. Εδώ κάτι σκέφτεσαι τώρα και το βλέπεις μετά στα social σου. Θέλεις αλγόριθμα. Μέχρι που φτάνεις ακριβώς. Πολύ ύπουλος, πολύ ύπουλος. Πότε σας έλεγα, τότε που είχαν σκάσει λαγοκέφαλοι και είχα δει κάτι πολύ ωραία γυαλάκια για τη θάλασσα, που όμως είναι σαν γυαλιά ηλίου, περνάγανε και λίγο, δεν είναι σε αυτό το γελίο θέμα με τη μάσκα. Μία που σας το είπα, δύο που τα πήρα, αφού με έπρεξε ο αλγόριθμος, μου τα εμφάνιζε συνέχεια μπροστά μου. Συνέχεια, συνέχεια. Έλεγα, όχι, δεν θα τα πάρω. Συνέχεια όμως. Τα πήρα τελικά, 30 ευρουδάκια, δεύτερη μέρα σπάσανε. Όχι, σας το λέω, μην την πατήσετε κι εσείς. Είναι κάτι πολύ ωραία που μοιάζουν με. Λες, πω, πω, θα είμαι φοβερή στη θάλασσα μέσα. Θα με βλέπουν τα ψάρια και θα πέφτουν ξερά. Τι είπα, δεύτερη μέρα σπάσανε. Αλγόριθμα, αλγόριθμα. Άλλο ήθελα να σας πω τώρα, αλλά πάλι το ίδιο γίνεται.

0: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος. Δεν ξέρω το γούστο.
1: Βαριέμαι, αγάπη μου. Είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
0: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
1: Βαριέμαι πάρα πολύ. Να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Όταν βλέπεις ανθρώπους με στόμφο, μακριά τους. Δεν ξέρουν. Κρύβουν την άγνοια πίσω από το στόμφο και το ύφος. Όταν βλέπεις ανθρώπους με ανοιχτή αγκαλιά και χαμόγελο, ξέρεις ότι ξέρουν.

Kidwise και Ocean, από Ocean σε Ocean σας έχουμε σήμερα στον αέρα του Alpha Radio 989, μεσημέρι Δευτέρας 10 Αυγούστου, 4:25. Και κάτι που θα περάσει σίγουρα από το timeline σας είναι αυτά τα βίντεο που κολλάμε. Έγινε πριν λίγο ισχυρό σεισμό στην Κολομβία, 7,2, της κλίμακας Ρίχτερ. Βλέπουμε τώρα εικόνες από την Κολομβία. Τώρα που ακριβώς θα σας γελάσω. Ο κόσμος έξω, πανικός. Και σε λίγο φαντάζομαι θα αρχίσουν τα βιντεάκια την ώρα του σεισμού. Για κάποιο λόγο όλοι κολλάμε σε αυτά. Είναι τρομακτικά, δηλαδή μπαίνεις κατευθείαν, λες, όχι, αν είχε συμβεί αυτό τώρα σε μένα. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη. 7,4 είναι στην Κολομβία. Και υπάρχει τώρα ζωντανή σύνδεση με Μπογκοτά. Πανικούλη, βλέπω, λογικό, 7,4 εσύ. Είναι. Καλά, παίζουν ρόλο και άλλα, αλλά και από μόνο του. 7,4 εσύ. Είναι. Καλά, παίζουν ρόλο και άλλα, αλλά και από μόνο του 7,4.

Market, ακολουθώντας την νέα ταξιδιωτική τάση του Grocery Store Tourism. Γιατί τώρα αυτό? Το λογικό είναι αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, γιατί είναι πολύ πιο οικονομικό, γιατί αυτό ζούμε πια, το βλέπουμε και γύρω μας και στην Ελλάδα φέτος. Πολλοί κόσμος επιλέγει το σούπερ μάρκετ και όχι το να τρώει έξω. Εκεί γνωρίζουν, πολλοί τουρίστες δηλαδή, εκεί γνωρίζουν, λέει, την καθημερινότητα των κατοίκων, δοκιμάζουν αυθεντικά τοπικά προϊόντα, ανακαλύπτουν ιδιαίτερες γεύσεις και αγοράζουν πρωτότυπα αναμνηστικά. Η τάση έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση και στα social media, αποδεικνύοντας ότι ένα απλό σούπερ μάρκετ μπορεί να αποκαλύψει την πραγματική κουλτούρα ενός προορισμού καλύτερα από όλους τους τουριστικούς οδηγούς. Εντάξει, έχει και ένα βαθμό αλήθειας μεγάλο, αλλά νομίζω τα όλα ξεκινάνε και από το οικονομικό θέμα, ότι δεν την παλεύεις, θες να πας ένα ταξίδι, αλλά λίγο κάπως πρέπει, ειδικά η Gen Z αυτό μας έχει μάθει, ότι μπορείς να ταξιδεύεις, αλλά κάπως πιο μαζεμένα και οικονομικά και με σούπερ μάρκετ μέσα. Άσε που κάνεις και σύγκριση στις τιμές, άλλο αγαπημένο παιχνίδι, που βέβαια κλαις εσύ μετά που ζεις στην Ελλάδα. Jimi Hendrix για τη Μαρία και το τέρι της σε όλες τις εκδρομές, στα συναρπαστικά ταξίδια, τον Δημήτρη. Και σε όλη της την ομάδα που γυρίσαν φέτος όλα τα βουνά. Ζήτησε λοιπόν για σας Jimi Hendrix και Hey Joe.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση,

Τριωμοκότο να αντιάντα, να το στείλουμε στη Φωτεινή Πιπίλη που της αρέσει πολύ. Και της έχουμε πάρει και την ώρα τώρα. Οπότε συνήθως το ακούτε τέτοια ώρα, να σας χαλάσουμε τις συνήθειες. Αλφα Radio 989, 5 παρά 25. Μεσημερό απόγευμα Δευτέρας, με αέριδες, τώρα κάπως πάει να πέσει. Και αύριο έτσι θα είναι, hot, dry and windy. Μετά κάπως λίγο πέφτει θερμοκρασία, όταν ξανανεύει, τα γνωστά, καλοκαιράκι, Αύγουστος. Έχω πέσει με τα μούτρα και διαβάζω ένα πολύ αγαπημένο θέμα και ειδικά τέτοια ώρα νομίζω ότι... Καλά, όποια ώρα και να μιλήσει για σουβλάκια, εμφανίζονται χιλιάδες μηνύματα. Έχει στο News 24/7 ένα θέμα, η Νίκη Μπακουλή το έχει γράψει. Σουβλατζίδες, λέει, αποκαλύπτουν τα 5 μυστικά που δεν θέλουν να ξέρουμε. Και λες τώρα, το διάβασα, η αλήθεια είναι το διάβασα, αλλά θέλω να τα ξεχάσω αυτά που διάβασα, γιατί πραγματικά δεν θέλω να τα ξέρω αυτά. Ειδικά αυτό ότι το μύθο της σαλάδα της πίτας, εντάξει, το πιο light είναι σε σχέση με τα άλλα. Αν θέλετε, διαβάστε το εσείς. News 24/7, Νίκη Μπάκουλη, σουβλατζίδες αποκαλύπτουν τα 5 μυστικά που δεν θέλουν να ξέρουμε. Δεν θέλετε να τα ξέρετε.

Flow, είναι The Machine, Buckle Flow για τους φίλους. Να τη στείλουμε στη Φωτεινή που πολύ την αγαπάει. Στην Κλέλια να στείλουμε χαιρετισμούς που κάνει βόλτες στο Βόλο. Έχω βγει βόλτα, λέει, παραθαλάσσια στην Κουφόβραση. Μάλιστα. Με τη Μεσογείο, δεν ξέρω, λογικά πρέπει να έχει λυθεί το πρόβλημα. Τώρα τι να σας πω. Δεν προλαβαίνω να το κοιτάξω γιατί κοιτούσα κάτι άλλο. Οπότε δεν μπορώ να σας πω. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Μπορείτε να μας πείτε εσείς άνετα. Ο τηλέφωνο δεν έχουμε. Κάτι άλλο ψάχνω να βρω, δεν το βρίσκω τώρα. Δεν έχει καμία σημασία. Οπότε λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα πάλι αυτή τη φάση με τους λαγοκέφαλους και φοβούνται πολύ να μπουν πια να κολυμπήσουν. Είδα άλλο, έζησα χτες. Και σας είπα, εγώ βρήκα τη λύση, μασκούλα, ο αναπνευστήρας, μια χαρά. Και βλέπεις τι κυκλοφορεί γύρω σου. Προχτές ένα παιδάκι φωνάζει τη μαμά του με μάσκα το παιδάκι. Μαμά, γελώνα. Μες στη θάλασσα τώρα αυτό έτσι. Για πότε άδειασε. Είναι τρελοκόλπο. Πάει μια Κυριακή, ας πούμε. Βάζεις ένα μικρό με μια μάσκα να πει λαγοκέφαλος. Ξεφανίζονται όλοι. Γλυκούλα.

0: Αν σταματήσεις να περιμένεις, έρχεται μόνο του. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή συνέχεια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Oh my lover, you make me feel like no other. Αυτή είναι η δουλειά σου, sorry κιόλα. Αλφα Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζήσει, καμιά φορά το αποφεύγουμε. Γιατί Αύγουστος αφού. Όμως αυτό που λέγαμε νωρίτερα, άρχισαν τώρα να περνάνε εικόνες από τα βίντεο. Από τον ισχυρό σεισμό 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Απίστευτες εικόνες, τρόμος, ο τρόμος ο ίδιος. Ήταν το επίκεντρο. Καλά, ξέρετε από Κολομβία, Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στο Τσόκο. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα. Εστός και στη Βενεζουέλα, σε βάθος, αυτό είναι σημαντικό, το 7,4 σε βάθος 79 χιλιόμετρων, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ βαθύ για 7,4, δηλαδή πήγαν και ήρθαν οι άνθρωποι. Πραγματικά οι εικόνες είναι τρομακτικές, είναι αυτά που βλέπουμε συνήθως, αλλά το τρομερό στους τελευταίους τεράστιους σεισμούς που γίνονται, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, είναι όλοι πάνω από 7 και είναι huge σεισμοί. Είναι στο δρόμο και περπατάνε και πέφτουν κάτω, ξέρει, δηλαδή αυτό μην το ζήσουμε, Παναγίτσα μου, ποτέ μου. Must. Paul Hartnell και Nothing Else Matters. Αλλιώς.

0: οφείλω να ομολογήσω ότι είχαμε χλωμιάσει λίγο, γιατί είχε πάει παρά τέταρτο και δεν είχε εμφανιστεί. Και λέω του Μπούμπα που δεν σε ξέρει. Του λέω φλαράκι. 10 χρόνια τον ξέρουμε. Παρά τέταρτο, την πρώτη εβδομάδα.
1: Και τέταρτο θα έρθει και 20 και μισή.
0: Τρίτη εβδομάδα, τέταρτη. Παραπέντε πριν τελειώσει η εκπομπή του. Για πλάκα. Έχει το ξανακάνει.
1: Έχουμε πει ότι έχω προλάβει με το ζόρι την αποφώνηση δύο φορές.
0: Το εξηγούσα ότι το έχει κάνει αυτό και νόμιζε παραπέντε πριν ξεκινήσει η εκπομπή σου. Μου λέει καλά, και εδώ εσύ μόνο έρχεσαι, μου λέει πιο νωρίς. Όλοι και πέντε έρχονται.
1: Ήταν και τετράωρα τότε. Είχα δύο με τέσσερι, δύο, όχι δύο με έξι.
0: Πότε είχε τετράωρο. Πότε είχε τετράωρο.
1: Στο φλας.
0: Α, ναι.
1: Πολλές φορές, χρόνια.
0: Πλάκα-πλάκα, εκεί σε γνώρισα. Ψαρωμένο.
1: Δευτερίτιδα.
0: Δευτερίτιδα, σε βλέπω. Με ουσία δευτερίτιδα σήμερα.
1: Μάλιστα. Σ' άκου, καλά. Μια χαρά για δευτερίτιδα. Για...
0: Έχω εκπαιδευτεί.
1: Για Πάσχουσα εκ δευτερίτιδος.
0: Έχω εκπαιδευτεί φουλ.
1: Μια χαρά.
0: Θάλασσα, παιδάκι μου, θάλασσα. Κάνει θαύματα. Δεν είναι. Μπορεί να αντέξει τα πάντα μετά. Μετά
1: ναι,
0: από
1: το
0: μια
1: ξέρω. Εγώ
0: πρωινή.
1: Δεν αντέχω γιατί δεν πάω τώρα, δεν έχω πάει.
0: Εκεί δεν ήσουν τσιγάρα.
1: Όλο δίπλα, α πούμε, είμαι, αλλά δεν πάω στη θάλασσα. Δεν θέλω... πάω στη θάλασσα, κατάλαβες.
0: Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτούς που στη θάλασσα μιλάνε στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση.
1: Αυτό δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτούς. Δηλαδή καλύτερα να μην τους ξέρω. Καλύτερα να είναι σε άλλες παρέες, αλλού σε άλλη χώρα, αν είναι εύκολο. Αλλά νομίζω δεν είναι σε άλλη χώρα, οι περισσότεροι είναι εδώ.
0: Αυτό. Έτσι, είναι πάρα πολύ. Είναι περισσότεροι από εμάς.
1: Πάρα πολύ. Είμαστε θλιβερή μειοψηφία, Αφροδίτουλα.
0: Το έχω καταλάβει. Είναι... γενικότερα.
1: Κοίταξε να σου πω, αυτό βασικά επισήμως έχει μετρηθεί με ένα δημοψήφισμα που έγινε πριν μερικά χρόνια, που είναι 62-38. Αυτό είναι, καταλαβαίνεις. Έκτοτε τώρα διάβαζα προχτές ότι αυτοί που έχουν αυτή τη βίδα, αυτή τη βλάβη, αυτή την παράνοια, αυτή τον ψεκασμό, αυτό το τέτοιο, είναι λέει 63%.
0: Άρα
1: αυξήθηκε,
0: που...
1: αυξήθηκε καλέ.
0: Και θα αυξάνεται.
1: 62 ήταν.
0: Και θα αυξάνεται. Πάμε, φύγουμε.
1: Ειδικά σήμερα τώρα, φεύγοντας από το σπίτι για να έρθω από εδώ πέρα, μου ήρθε και μου έκατσε μια στεναχωρία πολύ βαριά.
0: Στέλιος Ράμφος.
1: Πέθανε ο Στέλιος μου Ράμφος. Ήταν πάρα πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος και πάρα πολύ φωτεινός, ένας σηματοδότης, έτσι ένας φάρος μέσα σε ένα σχεδόν σκοτάδι.
0: Ελπίζουμε ότι θα μας μιλήσει το επόμενο δίωρο για Στέλιο Ράμφο, γιατί εγώ μόνο μια φορά τον είχα ακούσει στον Ντέλφι να μιλάει, ενώ ζωντανά από κοντά, και είχα μαγευτεί, αλλά έτσι κι αλλιώς. 30 βιβλία.
1: Έχουν γίνει συνεντεύξεις πολλές. 30 βιβλία.
0: 30.
1: 30 βιβλία δεν είναι τώρα. Δεν είναι 30 βιβλία, άλλοι έχουν γράψει 50 και 60, αλλά τι γράφουμε.
0: Τι γράφουμε.
1: Γιατί έχω και ένα
0: Χριστούλης
1: έρχοντα βήχα.
0: Οπότε κάπως έτσι τα μαζεύω και φεύγω. Καταλάβατε τι έρχεται, ένα δίωρο. Φανταζόμαι πολύ Στέλιο Ράμφο, σωστά?
1: Όχι πάρα πολύ, μωρέ, όχι.
0: Βάλε λίγο, βάλε λίγο, γιατί θέλουμε από εσάς τους μεγαλύτερους. Συγγνώμη κιόλας.
1: Αλλά εντάξει.
0: Όχι ρε εσύ.
1: Μαζί τα έχετε κανονίσει αυτά που εδώ.
0: Ο Θάνος με λέει μπούμερε εμένα. Δεν είναι κι αυτός.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Αλλά κοίτα με τι σε υποδέχομαι. Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground.
1: Άκουσα και Jimi Hendrix που είδε
0: ναι,
1: η Μαρία.
0: Ναι, για τη Μαρία. Τη Μαρία γαμώ το άτομα. Εντάξει, είναι πολύ κακό. Αυτός λέει χειρότερα.

0: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Μια βάζουμε ένα κομμάτι για σήμα, μία το βγάζουμε, δεν βάζουμε ένα άλλο, μία δεν βάζουμε κανένα. Τώρα θυμήθηκα ότι κατά γερούς σας το έχω ξαναπεί, έχω χρησιμοποιήσει καμιά 15 κομμάτια ελληνικά ή ξένα για σήματα ως αρχής εκπομπής. Αλλά δεν είναι ανάγκη να έχουμε σήμα, δηλαδή γνωριζόμαστε, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να βάλουμε τον ήχο που θυμίζει ποιος είναι και τι είδους γνωριμία έχουμε. Εξάλλου δεν είναι ανάγκη να ξέρουν όλοι πόσο καλά γνωριζόμαστε.

Τώρα οι ειδήσεις ημέρας, οι βαριές ειδήσεις ημέρας είναι δύο. Είναι η κοντινή μας, η πιο κοντινή μας και η πιο θλιβερή. Είναι ο θάνατος του μεγάλου δασκάλου, φιλοσόφου, συγγραφέα και φίλου μας, του Στέλιου Ράμφου, ο οποίος εγκατέλειψε το μάταιο του το κόσμο στα 87 του. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια, πραγματικά, γιατί ήταν ένας άνθρωπος από τους τελευταίους μεγάλους Έλληνες που μπορείς να πεις ότι αυτός ο τύπος, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε ελληνική ψυχή, ελληνική συνείδηση, με την καλή έννοια, με τη βαθιά, βαριά και μακρινή χρονικά πηγή αυτού που σήμερα χαρακτηρίζουμε καθαρή ελληνική ψυχή, καθαρό Έλληνα, με την έννοια την ανθρώπινη και την, όχι με, την, με κάποια έννοια εθνική, εθνικιστική ή οτιδήποτε τέτοιο, με μια ανθρώπινη σχέση με το, πώς να πούμε, με την υφή του ανθρώπινου είδους που έχει να κάνει με τον ελληνισμό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μακρύ ταξίδι, χιλιάδες χρόνων το ταξίδι, αλλά και δεν έχει πάρα πολύ σχέση με αυτό που ζούμε σήμερα ως Έλληνες στην, σε αυτή την Ελλάδα που ζούμε σήμερα, που αναφέρεται ως Ελλάδα. Και αναφέρεται ως Ελλάδα, ενώ κανονικά θα νομίζω ότι εμφανίζεται σαν Ελλάδα, γιατί δεν είναι αναφορικό το ως, είναι το σαν, είναι παρομοίωση. Μοιάζει λίγο με Ελλάδα. Τέλος πάντων, μην το παρα... Θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά κομμάτια από, ή να αναμεταδώσουμε φράσεις από κομμάτια, κομμάτια ή φράσεις από συνεντεύξεις του Στέλιου Ράμφου, και να σας διαβάσω και μερικά αποσπάσματα από τα βιβλία του, τουλάχιστον τα 15-20 που είναι σαν μικρά Ευαγγέλια, σαν οδηγός προς ναυτιλωμένους ή σαν σανίδα σωτηρίας για ναυαγούς. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Δεν πρόλαβα να το κάνω σήμερα, γιατί πριν από μερικές ώρες κοινοποιήθηκε, ανακοινώθηκε και μαθεύτηκε και μάθαμε κι εμείς για τη μεγάλη αυτή απώλεια. Ο Στέλιος Ράμφος είναι στην παρέα, στο σύνολο αυτών των ανθρώπων, των μεγάλων Ελλήνων που άφησαν πράγματι πράγματα. Δεν άφησαν διθενιές, ούτε μαγιά, ούτε ξέρω εγώ μήπως είναι έτσι, μήπως είναι γιουβέτσι και κοκορέτσι. Άφησαν πράγματα καθαρά, τα οποία είναι αντιληπτά, είναι απολύτως κατανοητά και είναι πολύ δύσκολο για τους περισσότερους να τα αφομοιώσουν και να εφαρμόσουν στη ζωή τους. Είναι πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Και είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν φταίνε αυτά, δεν φταίνε οι λέξεις, οι φράσεις, τα νοήματα, ούτε οι, αυτοί που τα έχουν εκφέρει. Δηλαδή, ο Στέλιος Ράμφος ή ο Βασίλης Παπαβασιλείου, σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός, ένας επίσης πολύ σπουδαίος άνθρωπος και αγαπημένος μου δάσκαλος και φίλος που χάσαμε πριν από 2-3 χρόνια, δεν είναι αυτοί οι υπεύθυνοι, δεν έχουν αυτή την ευθύνη που δεν καταλαβαίνουμε καλά και δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας αυτά που είπαν, την κληρονομιά που μας άφησαν. Εμείς φταίμε.

Λοιπόν, 69-47-989-989, ο αριθμός στο Viber, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. Να είστε καλά, έχουμε ήδη αρκετά μηνυματάκια, φιλιά και χαιρετίσματα σε όλους σας. 69-47-989-989, η ώρα είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά. Θα μείνουμε μαζί ως 7 στον Alpha Radio, στους 989 στα FM. 989, τα κανονικά για να ξέρουμε τι λέμε, είναι 98,9. Το ένα που μας έπεσε βαρύ σήμερα ήταν αυτό, η μεγάλη απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου και διανοητή και φιλόσοφου και συγγραφέα και πραγματικού φίλου. Πραγματικοί φίλοι είναι αυτοί που σου δίνουν πράγματα, είτε είναι κοντά σου είτε είναι λίγο πιο μακριά. Δεν είναι πάντα φίλοι αυτοί που έχουμε γύρω μας και κάνουμε που συχνή παρέα. Αυτοί είναι λίγο, είναι οι πολύ γνωστοί μας, οι κοντινοί μας, οι κολλητοί μας. Δεν είναι σόνοι και καλά φίλοι. Φίλοι μπορεί να είναι πιο μακριά από μας, πολύ μακριά από μας. Μπορεί να είναι φίλοι μας κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουμε γνωρίσει τους ίδιους προσωπικά, αλλά έχουμε γνωρίσει το έργο τους, έχουμε μελετήσει αυτά που είπαν και έγραψαν. Ένας τέτοιος φίλος μας, τουλάχιστον για μένα, είναι ο Στέλιος Ράμφος. Αυτό ήταν το πρώτο βαρύ που μας, η πρώτη θλιβερή βαριά είδηση που ακούσαμε σήμερα. Η άλλη ήταν βέβαια αυτός ο σεισμός στην Κολομβία, 7,4 της κλίμακας Ρίχτερ. 7,4, τώρα μιλάμε εδώ, άμα γίνει 4,5, 5, 5,5, 6 τύπα ξύλο, θα νομίζω θα τρέχουμε, αν και υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει μια μελέτη κατασκευών αντισεισμικών σωστή, πολύ πιο σωστή από ό,τι παλιότερα που δεν υπήρχε καθόλου. Αλλά το 7,4 είναι τεράστιο νούμερο. Δηλαδή από αυτά που λες ότι δεν θα μείνει κολυμπηθρό ξύλο. Τώρα δεν έχουμε λεπτομέρειες, δεν έχουμε μάθει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έγινε στην Κολομβία. Σε λίγο θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τα διάφορα βιντεάκια, θα βλέπουμε εικόνες από κάμερες που κατέγραψαν την ώρα του σεισμού κτλ. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να μην έχει γίνει μεγάλο κακό.

Εδώ εμείς με τις φωτιές, μέχρι στιγμής, δηλαδή μετά τη μεγάλη ζημιά που έγινε στην νοτιοδυτική Βιωτία και στην δυτική Αττική, τη φωτιά τη μεγάλη που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο και έφτασε μέχρι την Ψάθα και κοντά σχεδόν έφτασε μέχρι τη θάλασσα, ήταν πολύ κοντά στην Πάχη Μεγάρων και στη Νέα Πέραμο. Ευτυχώς κάποια στιγμή τελείωσε αυτό το κακό. Ήταν ένα βαρύ πράγμα που μας πλάκωσε για 4 μέρες και πολύ μεγάλη καταστροφή και μεγάλες ζημίες. Και όσο και να αποκατασταθούν τα σπίτια, οι περιουσίες, αν ενισχυθούν οι οικοσκευές που λέει η κυβέρνηση θα δώσει και θα κάνει και τα λοιπά μέσα σε 10 μέρες και με τα χαρτιά και τις βεβαιώσεις που θέλουν, το ε1, το ε9 και την οικογενειακή κατάσταση και λεφτά, ό,τι και να γίνει και όλα αυτά να πάνε καλά και να αποκατασταθούν οι υλικές ζημιές και να ξαναχτιστούν τα σπίτια, η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο επειδή χάθηκαν μεγάλες εκτάσεις δασικές, αλλά και επειδή χάθηκαν χιλιάδες ζώα και είχαμε και 5 ανθρώπινες απώλειες, τους 5 πυροσβέστες που πάνω στην ώρα του καθήκοντος ή πλησιάζοντας στην ώρα του καθήκοντος έχασαν τη ζωή τους. Τέλος πάντων, τώρα οι μεγάλες φωτιές μάλλον μας ελπίζουμε να μας τέλειωσαν. Αν και σήμερα, χτες και σήμερα έχει μια φωτιά στο Κουβαρά. Τι είναι ο Κουβαράς? Αυτή η περιοχή κοντά στην Κερατέα και στα Καλύβια, πηγαίνοντας προς το Λαύριο δηλαδή, προς το Σούνιο. Στο Κουβαρά λοιπόν μια μεγάλη φωτιά η οποία έχει τεθεί μάλλον υπό έλεγχο, αλλά και εκεί η ζημιά είναι μεγάλη. Και δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί στον Κουβαρά και στην Κερατέα και στα Καλύβια έχουν καταμετρηθεί πυρκαγιές σχεδόν κάθε χρόνο. Μπορεί να είναι και πάνω από 10 περιστατικά με μεγάλες φωτιές εκεί, σε αυτή την περιοχή της Αττικής, στην Λαβρεωτική ας πούμε, στην ευρύτερη Λαβρεωτική.

Ξέρετε, αυτή η ιστορία με τις φωτιές δεν είναι μόνο η φωτιά και η καταστροφή που προκαλεί η φωτιά εκείνη τη στιγμή ή για κάποια χρόνια μετά στις περιουσίες και στα ζώα που χάνονται ή στις δασικές εκτάσεις που εξαφανίζονται. Είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις εκτάσεις που κάηκαν και μετά από ένα χρόνο ξαναφυτρώνουν τα μικρά, πολύ μικρά ελάχιστα δέντρακια που αρχίζουν και μεγαλώνουν, ξαναπρασινίζει το τοπίο, μετά από την επόμενη χρονιά ή μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια ξανακαίγεται η ίδια περιοχή. Αυτό είναι, οδηγεί σε κρανίου τόπο. Οι φωτιές λοιπόν που μπαίνουν για δεύτερη φορά στο ίδιο σημείο μετά από 3-4 χρόνια είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Και αυτές οι περιοχές που είπαμε, η Κερατέα, τα Καλύβια, ο Κουβαράς, οι περιοχές εκεί γύρω και πολλές άλλες στην Ελλάδα, στην Κεφαλονιά, στη Βιωτία, σε νησιά, στην Κάρπαθο, στη Θάσο, μεγάλες φωτιές που επαναλήφθηκαν μετά από 3-4 χρόνια δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή που εκτείνεται και σε βάθος χρόνου. Μιλάμε για σε βάθος χρόνων, μιλάμε για δεκαετίες, σε περιστάσεις μάλιστα πολύ ειδικές μιλάμε και για αιώνες, γιατί τα πεύκα και η βλάστηση γύρω από τις περιοχές με πεύκα αναγεννάται από μόνη της κάπως εύκολα. Η βλάστηση σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο που είναι κατάφυτες με έλατα δεν ανανεώνονται εύκολα από μόνες τους, παρά μόνο μετά από ίσως και μετά από 2 ή και 3 αιώνες. Μεγάλα δάση σε πολλές περιοχές του κόσμου, ελατοδάση ή δάση με δέντρα τέτοιου τύπου σαν τα έλατα που κάηκαν επανειλημμένως δεν έχουν ξανά αναπτυχθεί τα φυτικά αυτά συστήματα ποτέ. Και μετά τις μεγάλες φωτιές ακολουθούν βέβαια, οι μεγάλες φωτιές είναι το καλοκαίρι, μετά το φθινόπωρο ακολουθούν μεγάλες πλημμύρες. Οι μεγάλες πλημμύρες γίνονται επειδή δεν υπάρχει απορροφητικότητα στο έδαφος του νερού που πέφτει από τον ουρανό. Όταν λοιπόν μια έκταση έχει καεί και όταν μάλιστα έχει καεί και πολλές φορές, τη στιγμή που πέφτει η βροχή δεν μπορεί να την απορροφήσει το έδαφος και κυλάει στις πλαγιές των βουνών και σκάει στις πόλεις, στα χωριά, σε κάμπους, σε καμποχώρια και γίνεται αυτό που βλέπουμε να γίνεται, γιατί έχει δημιουργηθεί μια κρούστα από τα καμένα υλικά και από τη στάχτη η οποία εμποδίζει το έδαφος να απορροφήσει το νερό. Όλο το νερό κυλάει, φεύγει, σαν να είναι τσιμεντάκι δηλαδή αυτό, σαν να έχουμε τσιμεντώσει μια πλαγιά, οπότε κατεβαίνει όλο το νερό κάτω και έρχεται και μας βρίσκει. Και μας βρίσκει ιδιαιτέρως εκεί που ήταν κάποια ρέματα και τα μπαζώσαμε για να φτιάξουμε τα περδικοστήματα, τα αυθαίρετα, μικρά, μεγάλα, φτηνά, ακριβά, βίλες, επαύλεις, με πισίνες, σε περιοχές που πριν ήταν ρεματιές ή περιοχές φυσικού κάλους που καταστράφηκε.

Βρήκαμε και κάτι αφιερώματα στις εφημερίδες τώρα τις Κυριακάτικες, αλλά και του Σαββάτου, που είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αφιερώματα που έχουν να κάνουν και με τη ζωή μας και με την καθημερινότητά μας και με τα Σαββατοκυριακά μας, όχι μόνο με την καθημερινότητα. Μερικά από αυτά βρήκαμε και ένα αφιέρωμα της Τίνας Μαδιλαρά στην εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα, όπου παρουσιάζει βιβλία για το καλοκαίρι, για την παραλία, για την εξοχή, για τον μπαλκόνι, για το... που είναι πολύ ενδιαφέρον και τα βιβλία ωραία είναι, θα σας τα μεταφέρουμε, θα σας πούμε για ποια βιβλία αυτά γίνεται λόγος εδώ, που είναι μάλλον, δεν τα έχω διαβάσει, είναι όλα καινούργιες, οι περισσότερες είναι καινούργιες εκδόσεις. Έχουμε και εμείς κάτι βιβλία να σας δώσουμε, έτσι, εντάξει, εδώ είμαστε. Το θέμα είναι ότι το βιβλιοπωλείο που σας λέγαμε να πηγαίνετε να τα παίρνετε έκλεισε για μια εβδομάδα 10 μερούλες, γιατί 10 με 20 Αυγούστου, οπότε είναι λίγο δύσκολο να σας βρούμε ένα μέρος να πηγαίνετε να τα παίρνετε. Εκτός αν θέλετε να έρχεστε εδώ πάνω, που είναι, δηλαδή είναι, είμαστε κοντά στα σύνορα, έτσι, στις Κηφισιές. Είμαστε κοντά στη γέφυρα Καλυφτάκη, για αυτούς που ξέρουν από Εθνική Οδό, έτσι, και που πηγαίνουν προς βορρά στην Αθηνών Λαμίας.

στο Γιώργη και στο Χριστόφορο και στον Τάνη και στον Κώστα και στον Γιάννη. Χαιρετίσματα πολλά. Ένας φίλος μου είχε πει ότι δεν θα μοιράζει μόνο εσύ βιβλία, θα σου δώσουμε κι εμείς. Αλλά ακόμα περιμένω να μου τα δώσουμε. Αυτά είχε πει ο Στέφανο ότι θα μου στείλει κάτι βιβλία. Δεν τα είδα ακόμα. Βασικά μου αρέσουν τα βιβλία, έτσι, όπως το έχετε καταλάβει. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είναι ένα πράγμα που το κρατάς στο χέρι σου και το ευχαριστιέσαι. Ενώ θα μου πεις μερικοί κρατάνε και άλλα πράγματα στο χέρι τους και τα ευχαριστιούνται. Εντάξει, ό,τι κρατάει ο καθένας. Άλλοι κρατάνε, ας πούμε, το κινητό για να μην πάει ο νου σας. Δεν ξέρω πού πάει ο νου σας. Ο άλλος κρατάει το κινητό, οι άλλοι κρατάει το κινητό και κάνει scrolling. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν βιβλίο από tablet, ας πούμε, ή από PC, ή από, ξέρω εγώ, κομπιούτερ, από λάπτοπ, από το κινητό. Αν δεν είμαστε καλά. Παιδί μου, άμα δεν το πιάσεις το βιβλίο να γυρίζει τα φύλλα και τα λοιπά και να μυρίζει χαρτί, είναι δυνατόν να διαβάζουμε βιβλία από ηλεκτρονικά εκμεταφοράς? Σε παρακαλώ. Είναι σαν να ακούς μουσική ή να βάζεις υπόθετα. Θα μου πεις κοντεύουμε, έτσι, γιατί και μουσική τώρα δεν ακούμε ούτε δίσκους, ούτε βινήλια, ούτε συντή, τίποτα. Είναι ιδεατή η μουσική, είναι άειλη. Άειλη, δηλαδή σκέφτεσαι κάτι, μπαίνεις στο YouTube, ξέρω εγώ, σε ένα σύστημα, ας πούμε,

Θάνο. Ο Θάνος Μπούβας είναι στη ρύθμιση του ήχου, έτσι και στα, στην γενική επιμελία. Θέλω τώρα ένα τραγούδι, ας πούμε, που μας ήρθε τώρα, όμως να ξεχάρει. Θέλω τώρα ένα τραγούδι, ας πούμε, που μας ήρθε τώρα, όμως να ξεχάρει. Ψάχνουμε στο Facebook,

Φοβερά θέματα βρίσκει σε εφημερίδες, έτσι. Τώρα τον Αύγουστο. Ποιος έλεγε τον Αύγουστο, ο Ουμπέρτο Εκό, ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Τι λες, ρε Ουμπέρτο. Άραξε. Άσε μας, ρε Εκό, κάνε καμιά δουλειά. Αν δεν γράψει τίποτα, με καμιά παροιμία, για ξυπνάδο. Υπάρχουν ειδήσεις στον Αύγουστο. Και άμα δεν υπάρχουν, ψάχνουμε άλλα θέματα διάφορα, γενικώς, κοινωνικά, αθλητικά, σεξουαλικά, θρησκευτικά. Βρίσκεις θέματα, σκαλείς, όποιος ψάχνει βρίσκει.

έργα μου το θύμισε τώρα ο Θάνος νομίζω για τον ΠΑΟΚ. Θυμάστε τι που λέγαμε την Τετάρτη, Πέμπτη, ας πούμε, που έπεσε ο ΠΑΟΚ. Δεν το σχολιάσαμε αυτό. Δηλαδή, 0-0 ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν, 1-1 ο Παναθηναϊκός με το τσίρκουλο αυτό. Τσίρκουλο, τέλο πάντων, κανένα δεν είναι τσίρκουλο. Δεν είναι ανάγκη να προσβάλλουμε τους βούλγαρους αδερφούς μας, ας πούμε. Αλλά είναι διάσπαση της ΣΕΖΕΚΑ, δεν είναι η κανονική, δεν είναι η ακριβή, η καλοπληρωμένη. Και αυτή η καλοπληρωμένη, και αυτή έχει φράγκα. Και η ΣΕΖΕΚΑ 1948 δηλαδή, η οποία λέει 1948 ενώ ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια. Τι το 48 τώρα, ποιος ξέρει, κάποιος να τσακώθηκε ένας τσετσεκάς με έναν άλλον τσετσεκά. Και αυτή η χρονιά τότε είναι το 48 και το γράψουν να το θυμούνται. 0-0 Ολυμπιακός, 1-1 ο Παναθηναϊκός, 0-1 ο ΠΑΟΚ. Είχαμε να αποθέσει όλες τις ελπίδες μας για να πάρουμε μερικούς βαθμούς στην UEFA, στη βαθμολογία της UEFA ως Ελλάδα και ως ελληνικές ομάδες. Είχαμε να αποθέσει όλες τις ελπίδες μας στον ΠΑΟΚ ότι θα κερδίσει την Άντερλεχτ. Αλλά έχασε από τους Βέλγους και μάλιστα πώς. Με το που άνοιξα να το δω, ήταν το 20 λεπτό και ήταν 0-1. Ωραία. Άρχισα να το γυρνάω προς τα πίσω για να δω πότε μπήκε το γκολ, πότε το φάγανε. Ερχόμουν από το 25, έφτασε στο 20, 0-1. Έφτασε στο 15, 0-1. Έφτασε στο 10, 0-1. Ξανά πιο πίσω, 0-9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Έρε φίλε, οπότε το φάγανε αυτοί εδώ από τα αποδυτήρια. Το φάγανε από τα αποδυτήρια. Στο 16ο δευτερόλεπτο, δηλαδή με το που κάνανε σέντρα οι Αντερλέχτοι, οι Βέλγοι, μία μακρινή παλιά γύρισε την μπάλα της 20 ένα στον άλλον το Βέλγο. Μπατακ, τάκ, πατ, τσουκ, πάρτο. Στο 16. Στο 16ο δευτερόλεπτο, δηλαδή. Και έτσι έχουμε εντός έδρας και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δύο ισοπαλίες μία ήττα. Δηλαδή από βαθμούς τίποτα. Θα μας πάρουν φαλάκι και οι Τσέχοι και οι Πολωνοί και όλοι οι άλλοι που είχαμε κόντρα. Αυστριακοί. Καλά, οι Τούρκοι μας έχουν πάρει φαλάκι έτσι και αλλιώς. Εντάξει, μετά λέω ρε γαμώτο μου, εντάξει. Άτυχος, έφαγε γκολ να πούμε μέσα στην Τούμπα από την Άντερλεχτ. Εντάξει, η Άντερλεχτ είναι και μια μεγάλη ομάδα, δεν είναι καμιά ομαδούλα. Λέω δεν μπορεί, Τούμπα είναι ΠΑΟΚ, είναι καλός είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι όσο ήταν πέρσι και πρόπερσι, είναι λίγο πιο πεσμένος. Αλλά εντάξει, θα σοφαρίσουμε. Μπα, τίποτα. Τέλειωσε ημίχρονο, τίποτα. Χάσαν και ένα πέναλτι. Ήταν και ο διαιτητής λίγο. Κάπως πώς να τον χαρακτηρίσω τώρα. Δεν ήταν πολύ καλός. Δεν ήταν, δεν ξηγήθηκε, εντάξει. Τέλος πάντων, από αθλητικά αυτά έχουμε. Αυτές είναι αθλητικές ειδήσεις. Now in darkness, world stops turning.

the power. Λέει ο Γιάννης τώρα προσπαθεί να συγκρίνει την Άντερλεκτ με την Αϊμέγεν. Κοίταξε, η Άντερλεκτ είναι ιστορική ομάδα. Είναι μια κλασική, στάνταρ, δυνατή, μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι Ρεάλ και Μάντζεστερ και Μπαρσελόνα και Άρσεναλ και Παρίς Σεντζερμέν και ξοδοτή, αλλά είναι μια πολύ δυνατή, από τις 2-3 πιο δυνατές ομάδες του Βελγίου. Και το Βέλγιο δεν είναι καμία δευτεράτσα, έτσι. Λοιπόν, η Νάιμέγεν είναι μια πολύ καλή Ολλανδική ομάδα, τα τελευταία χρόνια είναι σπουδαία, αλλά δεν έχει το βάθος και την ιστορία που έχει η Άντερλεχτ. Αυτό είναι. Μπορεί αυτή τη στιγμή η Νάιμέγεν να είναι καλύτερη από την Άντερλεχτ. Νομίζω είναι καλύτερη. Αλλά και ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ πολύ πολύ χειρότερος από τον παλιό, από έναν καλό Ολυμπιακό ή από τον ΠΑΟΚ ή από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του Φαλήρου με την Αϊμέγγεν δεν βλεπότανε. Με τα συγχωρήσω. Εγώ ήθελα να κερδίσω και οι τρεις. Οι δύο ήρθαν ισοπαλία, ανόητες ισοπαλίες και άδικες, και ο άλλος έχασε. Δηλαδή έλεγε.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, παρά 25, 6 παρά 25, 6 παρά 24 μάλλον, για να ακριβολογούμε, στον Alpha Radio σε 989. Θα μείνουμε μαζί ως 7. Ο Θάνος Μπούπας είναι στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο και στις επιλογές, μουσικές επιλογές και τα λοιπά. Με τα συγχωρήσεις, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Διαβάζω ένα τίτλο τώρα από τις ειδήσεις της τηλεοράσης στα μόνιτορ εδώ που λέει «Αντιπαράθεση κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις πυρκαγιές». Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, έτσι, το καταλαβαίνετε. Να κάνουν κόντρες η κάθε κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση με την οποιαδήποτε αντιπολίτευση εδώ και 20 χρόνια, δεν είναι πράγματα αυτά. Είναι ξεφτύλα. Και παλιά είχαν κόντρες η ΕΡΕ με την Ένωση Κέντρου και η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και ξέρω εγώ, είχαν οι κυβερνήσεις με τις αντιπολιτεύσεις, όπως κάνανε τον κύκλο και γυρίζαν γύρω γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης, εμείς είμαστε ο Μανώλης. Πάντα οι κυβερνήσεις με τις αντιπολιτεύσεις ήταν στα μαχαίρια. Αλλά τέτοιο χάλι που είναι σήμερα δεν υπήρξε ποτέ. Ούτε επί Παπανδρέου και Μητσοτάκη, των προηγούμενων Παπανδρέιδων και Μητσοτάκηδων, ούτε επί Καραμανλή και Παπανδρέου, των προηγούμενων Καραμανλή, του κανονικού του Καραμανλή δηλαδή. Ούτε επί κανονικού Καραμανλή με κανονικό Παπανδρέου υπήρχε τέτοια αυτή, ούτε κανονικού Μητσοτάκη με κανονικό Παπανδρέου πάλι υπήρχε τέτοια αθλειότητα, έτσι. Δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα με οποιαδήποτε αφορμή, είτε είναι φωτιές, είτε είναι οι πλημμύρες, είτε είναι ένας θόρυβος, είτε είναι οι ντομάτες γεμιστές, τι να σου πω, ό,τι για να είναι, οποιοδήποτε θέμα, ποδοσφαιρικό, θρησκευτικό, ό,τι να είναι, είναι στα μαχαίρια και σκοτώνονται. Δεν μπορεί να γίνει έτσι τίποτα καλό σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα καλό, τίποτα καλύτερο από αυτά που έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε καλά. Γιατί αυτά που έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε καλά είναι απλώς καλούτσικα. Τίποτα δεν είναι πραγματικά πολύ καλό για τη χώρα. Και δεν θα καταφέρουμε να έχουμε πολύ καλά πράγματα για τη χώρα όταν η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση είναι στα μαχαίρια και ξεχέζονται από το πρωί στο βράδυ για οποιοδήποτε λόγο, και όταν η μία δεν ψηφίζει τις σωστές προτάσεις και τους σωστούς νόμους που κατεβάζει για ψήφιση η άλλη. Λοιπόν, αυτά είναι, πρέπει να σου πω, είναι σαν να τραγουδάει ο Eminem αλλά με χοντρά μπιτ.

προσευχής. Λέει άντε ρε παιδί μου, τελείωνε με γλιστρίδα πάλι. Έχεις μπύρι, μπύρι, μπύρι, μπύρι. Σωστά, δεν ξαναμιλάω. Θα μου πεις αυτά τα λέγαμε και παλιότερα και μετά.

Στείλανε πάρα πολλά μηνύματα, λέει, την Παρασκευή. Ωραία. Εντάξει. Το κάνουμε πιο συχνά. Χάλια μιλάμε, έτσι. Δηλαδή μιλάμε απαράδεκτη. Και κυρίως φταίω εγώ. Δηλαδή φταίει και ο Θάνος που είχε κάτι κενά. Δηλαδή τέλειον τραγούδι. Είχε 5 λεπτά κενό, μισή ώρα κενό, μέχρι να μπει αυτός ο Καραγκιόζης που λέει κάτι κοινοτοπίες. Μετά τέλειωνε αυτός, περίμενα να ακούσει το τραγούδι, αργούσε το τραγούδι. Σε πολύ λίγα σημεία ήταν η φωνή, έπεφτε πάνω στο τέλειωμα τραγουδιού ή στο τέλειωμα της φωνής έμπαινε το τραγούδι. Και όλα αυτά τα πράγματα και ο τρόπος που χειριστήκαμε το ζήτημα ήταν απαράδεκτος. Φταίω εγώ 85%, φταίω ο Θάνος 15%. 85% και 15%. Αλλά αφού σας άρεσε και στέλνετε μας βομβαρδίσετε με μηνύματα, οκ. Το κρατάμε. Ήταν και κάτι φίλοι και κάτι φίλες που μ' ακούγαν από χρόνια στα ραδιόφωνα και δεν μου στέλνουν μηνύματα. Είσαι μεγάλος απατεώνας και τέτοια. Και πού είσαι τώρα και γιατί δεν πήγες στην εκπομπή σου και κάτι τέτοια. Ναι, αλλά φάγαμε 2 ώρες να τη γράψουμε, δηλαδή το ίδιο δεν είναι. Δεν είναι κοπάνα. Απλώς θέλει λίγο προπόνηση. Πρέπει να προπονηθώ. Πρέπει να βρω ένα καλό προπονητικό και... δεν είπαμε, δεν μιλάμε. Δεν μιλάω.

Λοιπόν, ναι, σας είπαμε ότι το προηγούμενο κομμάτι ήταν Franz Ferdinand, έτσι, δεν είναι κάτι πολύ κλασικό και πολύ γνωστό και είναι από τα σχετικά τελευταίων δεκαετιών, πολύ κοντά μας, δηλαδή πολύ κοντά στο σήμερα, πολύ πιο κοντά στο σήμερα από ότι είναι οι Stray Cats, ας πούμε, που ακούμε τώρα.

0: Ξέρετε, εμείς οι κάπως παλιότεροι θεωρούμε τα κομμάτια του 95, του 2000, του 2005 ή και του 2015. Τα θεωρούμε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, ότι είναι χτεσινά. Ενώ για τους περισσότερους και τους αρκετά και πολύ νεότερους, τα τραγούδια του 2000 είναι παλιατζουρίες, ας πούμε, τελείως, ή του 2005. Είναι πολύ περσινά ξινά στα φύλλα. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, σαν πεθαμένα τραγούδια κάπως τα θεωρούν κάποιοι, οι πολύ πολύ νεότεροι. Εγώ κάποια φορά συζητούσα με διάφορους, με κάποιους φίλους σε μια παρέα που ήμασταν εκεί πέρα, και λέγαμε αυτό, την αίσθηση του χρόνου σε σχέση με τα τραγούδια. Και στη συζήτηση αυτή που κάναμε ήταν, ας πούμε, όταν εμείς λέμε στα παιδιά μας να ακούσουν, ή «Α, κοίτα εδώ, ξέρω εγώ, ένα δίσκο των Doors ή Pink Floyd ή καλά και Beatles και Stones και τέτοια». Οι Stones βέβαια έχουν μια διάρκεια, γιατί τώρα βγάλαν δίσκο πριν από μια εβδομάδα. Καινούριο δίσκο και είναι 190 χρονών ο καθένας. Όλοι μαζί είναι 1200 που πιάνουν χρόνια. Λοιπόν, και αν βάλεις και αυτούς που πεθάνανε, ω, καλά. Σε αυτή την κουβέντα που κάναμε, σκεφτείτε ότι όταν λες, όταν ένας πατέρας 50-60 χρονών λέει στο παιδί του να ακούσει Pink Floyd ή Wishbone Ash ή, ξέρω εγώ, Doors ή Creedence Clearwater Revival, δεν μιλάμε για Priestley και τέτοια που είναι του 50, για τραγούδια που είναι στα δεκαετία του 60-70. Είναι το πιτσιρικάς μένει άναυδος, ας πούμε. Είναι σαν να λες, είναι σαν όταν οι δικοί μας γονείς μας λέγανε να ακούσουμε Γούναρη ή Τόνι Μαρούδα ή Ελίζα Μαρέλη ή Σοφία Βέμπο. Και η απόσταση από τότε που οι γονείς μας λέγανε να ακούσουμε Σοφία Βέμπο και λέγαμε παλιατζουρίες είναι αυτές τις βλακίες, ήταν 20 χρόνια, δεν ήταν 50. Καλό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, κοντεύουμε 10 λεπτά πριν τις 6, 12 αυτή τη στιγμή, 12 λεπτά πριν τις 6, θα είμαστε μαζί δηλαδή για 60 και δεν είναι, για 72 λεπτά ακόμα. Και μια και μιλάμε για χρόνο και για ηλικίες και για ηλικίες δικές μας, ηλικίες ανθρώπων, ηλικίες τραγουδιών κλπ. Σκεφτείτε ότι για κάποιους που ασχολούνται με τη μουσική και την αγαπάνε και παίζουν μουσική και γνωρίζουν τις μουσικές, είτε κάνουν ραδιόφωνο είτε έχουν μαγαζί που παίζει μουσική, μαγαζί που αναπαράγει μουσική, ή αν είναι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες ή λάτρεις, έτσι, της καλής μουσικής ή όποιας μουσικής τέλος πάντων, μετράνε το χρόνο αλλιώς και τα τραγούδια μέσα στο χρόνο είναι αλλιώς μετρήσιμα, είναι διαφορετικός ο τρόπος που τα μετράς. Παραδείγματος χάρη, για κάποιον που ασχολείται με τη μουσική και έχει απάνω του 5-6 δεκαετίες μαζεμένες, έχει φορτώσει δηλαδή, οι Red Hot Chili Peppers, ο Moby, η James, η Placebo, ξέρω εγώ, η Cake, είναι συγκροτήματα και μουσική, ο Eminem, είναι μουσικές και συγκροτήματα που είναι σχετικά πρόσφατα. Εσύ. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι 50, 60, 70, 80, 90 χρονών ή από 40 και πάνω, θεωρεί ας πούμε αυτές τις μουσικές πολύ πρόσφατες. Δεν είναι. Είναι 30 χρόνια πριν, φίλε. 40, 35. Είναι παλιές μουσικές. Ένας πιτσιρικάς, όταν του πεις ένας πιτσιρικάς που είναι 18 χρονών, 20, είμαι 16, σας γαμώ τα λύκια που λέει και ο Σαββόπουλος, ή I'm 18 που έλεγε ο Άλις Κούπερ, άμα πιάσει έναν 20, 25 και του πεις για Tupac, Eminem, Madonna, ξέρω εγώ, Prince και τέτοια, είναι αρχαιολογίες αυτά. Σου λέει, τι είναι αυτά ρε, τι παλιατζουρίες είναι αυτές, τα θεωρούν πολύ παλιά. Ενώ μερικοί άλλοι, έτσι, εμείς και εμείς δηλαδή, οι πιο μισοπεθαμένοι, που είμαστε έτσι πιο κοντά με τον πόδι στον τάφο, τα θεωρούμε πολύ σχετικά πρόσφατα. Γιατί αυτά είναι πολύ πρόσφατα σε σχέση με τον Elvis Presley, έτσι. Με τη Marlene Dietrich ή με την Edith Piaf. Ή με τον Frank Sinatra.

Καλά, τι είναι αυτή που λέει επιτέλους ο Ψαριανός στο ραδιόφωνο. Καιρός ήταν, είχε πονέσει στο μυαλό μας. Μπράβο Γρηγόρη μας και τέτοια. Τι είναι αυτά τα γλυψίματα, τι είναι, αυτή, αυτός ο οπαδισμός. Είμαστε καλά. Α, όχι καλέ, η Σίνια. Α, είναι, είναι αυτοί που τους πληρώνω για να στέλνουν μηνύματα. Μπράβο, μεγάλη αίσθηση και κάτι τέτοιο. Α, είναι πληρωμένη. Ωχ, Παναγίτσα μου. Τι φταίει και η Παναγίτσα να μου πεις τώρα. Και αυτό κυρίως να το ακούνε αυτοί που τη βρίζουν, κάτι και λίγο, έτσι. Και λένε διάφορα, δηλαδή δεν μπορώ να... ούτε να τα ακούω αυτά. But you kept it going till the sun fell down. You kept it going. Λέει αντί λέει αυτά που μπλα μπλα, ναι. Ακούμε λέει στα ραδιόφωνο κάτι αηδίες και κάτι κοινοτοπίες του τύπου να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας ως κοινωνία. Τέλειο. Έλεος λέει. Τέσπατο.

και βρίσκουμε για διάφορα παλιά μηνύματα. Μόλις ανοίγουμε το κουτί με τα μηνύματα, βρίσκουμε, βλέπουμε και κάτι παλιά, και πιο παλιά, πολύ πιο παλιά. Όχι και σαν το Φρανκ Σινάτρα, όχι και τόσο παλιά, ή σαν την Ακρόπολη. Λοιπόν, ποια έλεγε ότι, εντάξει, είμαι μεγάλη, αλλά δεν είμαι και σαν την Ακρόπολη. Ποια το έλεγε αυτό? Δεν θυμάμαι, θα το θυμηθώ.

0: Έχουμε και ένα πρόβλημα στη διαχείριση των τραγουδιών, ότι υπάρχουν μερικά τραγούδια που, όπως τα έχουμε καταγεγραμμένα στις λίστες, έχουν κενό πριν μπει το τραγούδι, πριν μπει το κομμάτι, έχει κενό, ας πούμε, 2 δευτερόλεπτα. Ή στο τέλος που τελειώνει το τραγούδι, με το fade out ή με το κλείσιμο που κάνει, ας πούμε, το οποιοδήποτε τραγούδι, έχει 2-3 δευτερόλεπτα κενό. 2-3 δευτερόλεπτα είναι τεράστιος χρόνος, έτσι, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, γενικά στη ζωή μας. Μέσα σε 3 δευτερόλεπτα μπορούν να γίνουν τερατώδη πράγματα, ή επίσης μπορούν να γίνουν υπέροχα πράγματα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, 3. Αλλά στα τραγούδια, όταν ακούς τραγούδια τώρα για το ραδιόφωνο, αυτά τα κενά, 1, 2, 3 δευτερόλεπτα, είναι τεράστια κενά. Και για αυτά δεν φταίμε εμείς, βέβαια, όσοι κάνουμε self, ούτε οι ηχολήπτες. Φταίει ο τρόπος που έχουν καταγραφεί τα κομμάτια, τα τραγούδια αυτά, στις λίστες, γιατί έχουν ένα μικρό ή λίγο μεγαλύτερο κενό στην αρχή ή στο τέλος. Τώρα, τα δημοσιογραφικά ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα που βασίζονται κυρίως στις ειδήσεις, μπλα μπλα και αυτό, και έχουμε μαζί μας τον Υπουργό. Για πέστε μας, κύριε Υπουργέ, τι ώρα αυτό και γιατί αυτό, κύριε Πρόεδρε, και ναι, ναι, αλλά τότε, κύριε Πρόεδρε, είχατε πει, ναι, όμως εμείς δεν είχαμε πει, εσείς είχατε, είχε διαστρεβλωθεί το αυτό που είχα πει εγώ, είχε γίνει ένα. Τα ραδιόφωνα, τα ενημερωτικά, δημοσιογραφικά, πώς τα λένε, τα μπλα μπλα, ραδιόφωνα μπλα μπλα, δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα τραγούδια, καθόλου όμως. Και οι εκλεκτοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι καρφάκι δεν δίνουν, ούτε δίνουν σημασία αν παίζει τραγούδι πριν ή μετά, ή αν παίζει τραγούδι κάτω από αυτό, από αυτό που μιλάνε. Εκνευρίζονται τώρα πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα ακούτε, μιλάω εγώ, λέω διάφορες παπαριές, κάτι μπαρούφες, ό,τι να είναι, και από κάτω ακούτε, ας πούμε, έτσι το κομμάτι, μια χαρά είναι, έτσι. Δηλαδή είναι σχεδόν ισοσταθμισμένη η μουσική με τη φωνή. Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, πιστεύουμε δηλαδή εμείς οι γαριφαλιές, ότι αυτό είναι ραδιόφωνο. Τα άλλα που σας περιέγραψα πριν είναι ραδιοφωνικές εφημερίδες. Είναι ραδιοφωνικά περιοδικά ή ραδιοφωνικά μπλαμπλαδόφωνα. Με διάφορους μπλαμπλάδες οι οποίοι λένε την παρόλα τους, για να μην πω τίποτα άλλο, που μπορεί να είναι σπουδαία παρόλα, φτηνή παρόλα, ακριβή παρόλα, αλλά δεν τους καίγεται καρφάκι για το βασικό στοιχείο του ραδιοφώνου, που είναι πιο η μουσική. Ελληνική, ξένη, καλή, κακιά. Λοιπόν, τα ραδιόφωνα είναι για να παίζουν μουσικές, και ας μιλάει και κάποιος δίπλα ή πάνω ή δίπλα ή ανάμεσα στις μουσικές. Το μπαραμπάρα μπαραμπάρα, κόσμο, βγάλτο, κλείστο τώρα. Αυτό τώρα, κλείστο. Λοιπόν, γιατί εγώ έχω να πω τώρα κάτι φοβερά πράγματα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Υπουργό, κύριο Πριτσαπιδόπουλο. Κύριε Πριτσαπιδόπουλο, για πέστε μας, τι νομίζετε ότι θα έπρεπε να έχει κάνει η κυβέρνηση για... Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και μετά βγαίνει ο Πριτσαπιδόπουλος.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι επειδή είμαι 40 χρόνια φούρνα αυτό στη Βουλή, και επειδή εγώ είμαι και νομίζω εγώ, και θέλω να σας πω και σας ευχαριστώ για την ωραία σας συζήτηση που κάνουμε, και την πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνατε, που σας είχα πει εγώ να μου την κάνετε, σας είχα σημειώσει τις ερωτήσεις, να με ρωτήσετε τι θα με ρωτήσετε. Ναι, και πρέπει να σας πω ότι ναι, μάλιστα, θα προσπαθήσουμε εμείς όταν θα γίνουμε κυβέρνηση.
2: Κύριε Πριτσαπιδόπουλε, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Ναι, αλλά με διακόψατε, γιατί με διακόψατε και με διακόψατε.
0: Λοιπόν, ανέβασε τώρα το αυτό. Αυτό δεν είναι ραδιόφωνο, ρε φίλε. Αυτό είναι ραδιοφωνική εφημερίδα και είναι μπλαμπλαδόφωνο. Burning down the house.
1: K
0: καίγεται δηλαδή το οικοδόμημα του ραδιοφώνου, τη βασική ψυχή, ποιότητα, ουσία του ραδιοφώνου είναι η μουσική και οι ανθρώπινες φωνές σε σχέση με τις μουσικές, είτε είναι μέσα στις μουσικές, είτε είναι από πάνω από τις μουσικές, είτε είναι έξω από τις μουσικές, αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Δεν προνέξα να το χάψατε, μακάρι να γινότανε, παιδιά. Δεν μπορώ να... Θέλω να σας πω πράγματα, δηλαδή θέλω να εξωτερικεύσω τις σκέψεις μου. Θέλω να, πω, να επικοινωνήσω μαζί σας, καταλαβαίνεις. Κανονικά θα πρέπει να τηλεφωνιόμαστε, γιατί μπορεί να μιλάμε πιο ελεύθερα. Άλλο ένα πρόβλημα του ραδιοφώνου είναι δεν μπορείς να πεις δεν γίνεται, γιατί θα έρθει δαμόκλειο σπάθι μου πάνω, το εσουρού, ξέρω εγώ, ο διευθυντής, ο προϊστάμενος, ο αφεντικός, δηλαδή ας πει τι είναι αυτά που λες και τι είναι αυτά που... και μετά αρχίζει ένα είδος λογοκρισίας, μουσικό κρισίας, ακρισίας. Λοιπόν, έλα Θάνο, λέγε, τι μου δίνει, μου κάνει με τα δαχτυλάκια έτσι. Αυτά να τα κάνεις εκεί που περνάνε, φίλε.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Κατάλαβες λοιπόν πως έχουν τα πράγματα. Κανονικά και τα τραγούδια πρέπει να τα έχουμε ανακατεμένα. Δηλαδή λέγαμε ένα ελληνικό, δύο ξένα, τρία ξένα, ένα ελληνικό. Να τα κάνουμε μπερδεμένα πολύ. Τότε έχει πιο πολύ πλάκα, πιο ωραία είναι.
9: Δεν ζω χωρίς εσένα.
8: Γεια σου Τζενούλα.
9: Αγάπη μου της μοίρας.
8: Γεια σου και σένα Γιάννη. Μας ακούνε τώρα και ο Γιάννης Βογιατζής και η Τζένι Βάνη. Μας ακούνε από πολύ μακριά, αλλά έχουν κάτι ειδικά κινητά και κάτι πρόσφωσαν. Ρε παιδί μου, σαν Walkman που είχαμε εμείς παλιά, αλλά που είναι χωρίς καλώδια, είναι unplugged δηλαδή. Και μ' ακούνε από πάνω.

0: Εδώ είναι μίμης πλέσας. Είναι η εποχή που ήταν αυτά τα ελαφρά λαϊκά που είναι και είναι λίγο ελαφρά λαϊκά και λίγο λαϊκά ελαφρά. Δηλαδή είναι και μπρος και πίσω. Διασχόλησες. Και είναι η εποχή που είχαν και ενορχιστρώσεις αυτές τις σαλτίν. Σαν την ορχήστρα ελαφράς μουσικής της ΕΡΤ.
1: Κι αν κάποτε σε χάσω θα τρελαθώ.

ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν τόσες πολλές ασθένειες που δεν μπορείς να γλιτώσεις, έτσι. Δηλαδή όλοι έχουμε μια αρρώστια, μια ενόχληση, μια ελαφρά ή βαρύτερη ασθένεια, και στο σώμα και στο μυαλό. Ελάχιστη είναι υγιέστατη. Γεια σου Αντώνη. Αντώνης Δρέμος, κυρίες και κύριοι. Come here to finish me, πώς το λένε αυτό.

Δεν είμαι λάτρης αυτής της μουσικής, έτσι, του Σκυλάδικου και της Μεγάλης Πίστας και των αυτού του είδους του λαϊκού τραγουδί, έτσι. Αλλά είναι μερικά από αυτά και μερικοί τραγουδιστές, όπως είναι, ας πούμε, ο Πασχάλης Τερζής, όπως είναι ο αρχηγύφτος, ο Ζαφίρης Μελάς, αυτός ο αγαπημένος μου υπέροχος Τσιγκάνο γύφτο Ρόμ, δεν ξέρω πώς τους λένε αυτούς, πώς τους λένε, και άλλοι, ο Αντώνης ο Ρέμος, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια, μερικά από αυτά κατά τη δική γνώμη μου, γνώμη μείω. Έχω κάτι φιλενάδες βέβαια που ανεβαίνω πάνω στα τραπέζα. Δεν τις κάνω παρέα, δεν πάω μαζί τους. Εγώ πάω, εγώ είμαι της

0: Αλλά τα καλά τραγούδια είναι καλά τραγούδια. Το ωραίο τραγούδι μπορεί να είναι, ξέρω, ένα από ένα είδος που το συχαίνεσαι, που δεν γουστάρεις καθόλου, έτσι. Μπορεί να είναι ακραίο σκυλάδικο, μπορεί να είναι σκούπιδο, ξέρω, περιοχή τραγουδιών που είναι σκουπίδια, και ξαφνικά να είναι σε αυτό να βρεις δύο που να είναι γαμάτα, που λένε κάτι. Ένας δεσπότης το είχε πει αυτό, ο Μητροπολίτης.
1: Δεν υπάρχει λόγος πια να ζω μονάχος.
0: Συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης άφησε στο
1: ίδιο.
0: Από Άμβορνος, έτσι, εκεί που μίλαγε στο χριστεπώνυμο πλήρωμα εκεί στο αυτό, άρχισε να λέει ότι έχω να σας πω μερικά πράγματα που βασικά πρέπει να ξέρετε ότι είναι γαμάτα. Μείναν όλοι κάγκελο και σταυροκοπιώδους, αλλά έτσι. Αντώνη μου, συγγνώμη που μιλάω πάνω

0: και κάτι άλλες που ανεβαίνουν στα τραπέζα για τα σπάνε. Να σπάτουν. Να. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από μια τραγουδίστρια που δεν είναι της, να σου πω, της ευρύτερης περιοχής μου. Γεια σου, Νατασάκη.
1: Το πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό σε ένα ποτήρι, πόσες λύπες να χωρέσω.
0: Ο Γιώργος Θεοφάνους έχει γράψει με τέτοια ωραία λαϊκά τραγούδια. Είπες
1: να δέσω και μ' αφήσες να πέσω.
0: Που είναι στα όρια του σκυλάδικο δηλαδή.
1: Το πρόσωπό
0: να κάψουμε κανένα τσίβας και να βάλουν φωτιά στα πουκάμισα.

ο Γεωργής ένα μηνυματάκι, Θάνο, για σένα το λέει. Λέει, ποιο δαχτυλάκι λέει σου κουνάει, ποιο σου κάνει λέει, ποιο δαχτυλάκι. Είπα, καταρχάς είπα δύο δαχτυλάκια, δεν είπα ένα. Δύο είναι, πώς κάνουν το ψαλίδι.

0: Είναι εξαιρετική τραγουδίστρια η Νίνα Τασούλα. Και όχι μόνο η Νίνα Τασαθεδωρίδου, είναι η Πέγκη Ζήνα. Είναι κορυφαία, είναι εξαιρετική τραγουδίστρια. Και άλλες παλιότερες πιο σκυλοκαταστάσεις, δηλαδή η Κατερίνα Στανής, η Άτζελα Δημητρίου. Καλές τραγουδίες, πολύ καλές τραγουδίστρες, δεν λέω, η Δέσποινα Πανδύ. Καλά, η Αναβής εντάξει είναι και του έντεχνου και του ελαφρού και του ροκ και του σύγχρονου και του, και του σκυλάδικου, είναι, είναι all time classic. Παντός καιρού δηλαδή.
1: Ακούτο θες, ας είναι αυτή πιο μεγάλη μας στιγμή.
0: Ο Αντώνης Ρέμος και ο Πασχάλης Τερζής είναι σπουδαίοι τραγουδιστές. Πασχάλης Τερζής είναι λίγο κουρασμένος τελευταία. Δεν πολύ μας βαρέθηκε.

Είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι Γιώργος Θεοφάνους, λοιπόν. Μερικά σύγχρονα λαϊκά τραγούδια. Σύγχρονα. 20 χρόνια, 10, 15 δηλαδή. Αυτά για μένα είναι πολύ σύγχρονα. Λοιπόν. Τα παπούτσια στο χέρι. Βαλίτσα είτε. Άλλοι δίνουν και τα παπούτσια. Λοιπόν, είναι Γιώργος Θεοφάνους η μουσική και η στίχη είναι της Εύης Δρούτσα. Υπέροχη στίχη. Η Εύη Δρούτσα είναι μια συνάδελφος και ραδιοφωνητζού. Είχαμε ξεκινήσει μαζί παλιά από το 1984. Αλλά γράφει στίχου συνέχεια η Εύη Δρούτσα και κάνει και κάτι τηλεοπτικά, κάτι πρωινάδικα, κάτι μεσημεριανάδικα. Και αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Αν και θεωρείται χειμωνιάτικο. Αλλά για μένα παλιό καιρός είναι και το καλοκαίρι πολλές φορές. Αν μου πείτε θες καλοκαίρι ή χειμώνα. Χειμώνα. Με όλο το θάρρος, έτσι, συγγνώμη κιόλας.

ένα σπουδαίο ζεϊμπέκικο, έτσι, γιατί είναι μόνο, δεν είναι μόνο οι μουσικές και η μελωδική γραμμή και ο δρόμος και τα λοιπά. Ο δρόμος, όχι ο δικός μου δρόμος, ο μουσικός δρόμος, είναι και οι ρυθμοί και οι μελωδίες και αυτά τα πάντα, αλλά είναι και ο ωραίος χορός, ένα εξαιρετικό ζεϊμπέκικο. Μερικά τέτοια τραγούδια, όπως και το Χασάπικο επίσης, που είναι, εμένα μου αρέσει ακόμα πιο πολύ από το ζεϊμπέκικο το Χασάπικο, και μερικά τραγούδια είναι το κουπλέ Χασάπικο και το ρεφρέν ζεϊμπέκικο. Θα σας παρουσιάσω μερικά τέτοια στο μέλλον, αργότερα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Και όπως έλεγε και κάτι φίλοι, δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές στα τραγούδια. Δεν έχουν κάγκελα. Αν και κάγκελα έχουμε παντού γύρω-γύρω. Οι καλές μουσικές δεν έχουν σειρματοπλέγματα, ούτε κάγκελα, ούτε σύνορα. Υπάρχουν καλά τραγούδια σε όλων των ειδών της μουσικής. Αν θέλετε, με πιστεύετε.

0: Η γενιά του 60, Τζιμάκο, δεν είναι αδικημένη καθόλου. Μετά να δεις αδικίες. Η γενιά του 60 ήταν ταλαιπωρημένη, η γενιά του 50 ακόμα περισσότερο, αλλά μια χαρά ήταν. Δεν ήταν καθόλου αδικημένες, Τζιμάκο.
1: 15.000 και μία στραβάδια. Απολύομαι.
0: Απολύθηκε γι' αυτός. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Η κανονική ελπίδα. Η άλλη ελπίδα. Άστα. Βράστα. Le Poul, Le Coq Sportif. Έληξε.

0: τα ημισκούμπρια του είχα έτσι πολύ στο χάι, ας πούμε, δηλαδή γούσαρα, αλλά έχω ακούσει βλακίες. Είναι που λείπεις εσύ. Δεν είμαστε όλοι για όλα, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, δεν γίνεται. Φιλιά, χαιρετίσματα από σε κάτι φίλους που λέγαμε να κάνουμε έτσι ένα πρόγραμμα τέτοιο.
1: Είσαι ένα τρελό κορίτσο με μηνύσει.
0: Μόνο τέτοια.
1: Δρόμο όλοι σε κοιτού.
0: Πακέτο, συναυλίες, να το γυρίζουμε σε όλη την Ελλάδα.
1: Πάντα με το βλέμμα σου.
0: Δύο αγόρια, δύο κορίτσια να τραγουδάνε και κιθάρες, μπάσο, ντραμς και τέτοια κλαπατσίμπανα του 60, που ακούγονται σαν καζοντενεκέδες. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα, αλλά θέλει δουλειά πολύ και δεν προλαβαίνει.

0: έχουμε ξοκύλι, έτσι κάπως έχουμε ξοκύλι. Κάποτε λέγαμε με το Μίτσο το τζίγανο, έχει κάτι φυτίες, ραδίκια, μπρόκολα, τέτοιες, όχι τίποτα άλλες φυτίες, μην μπερδευόμαστε, μπρόκολα, λάχανα, τέτοια. Στην Κυπαρισία ο Μίτσος, έξω από την Κυπαρισία, και εκεί κάναμε πολύ παρέα κάποτε και ήταν, συζητάγαμε αυτό το project για συναυλίες περιφερόμενες και περιπλανόμενες σε όλη την Ελλάδα με τέτοια τραγούδια, Charms, Idols, Olympians, Πασχάλης, Μέρη Αλεξοπούλου, αυτό όλο τέτοια, τα 60's δηλαδή, τα ποπάκια των 60's. Και με ποιον το συζητάγαμε αυτό? Ρε φίλε, με τον Νίκο Καλογερόπουλο, που μας άφησε χτες, μας αποχαιρέτησε στα 74 και τίποτα, αυτό και το θυμήθηκα τώρα. Νίκος Καλογερόπουλος, που τα γούσταρα αυτά πολύ, και από το Λούφα και Παραλλαγή και όλο το αυτό το κόλπο και το σκηνικό και κινηματογραφικά και μουσικά και σκηνοθετικά και όλα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, δεν ξαναμιλάω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ένας εξαιρετικός ηθοποιός με φοβερό χιούμορ, εξαιρετικό παιδί, πολύ καλό παιδί, ήταν λίγο παραπάνω αριστερός από ό,τι έπρεπε, από ό,τι σήκωνε δηλαδή και ο ίδιος στον εαυτό του, αλλά δεν έπρεπε να την κάνει τώρα έτσι. Τα τελευταία χρόνια βέβαια ταλαιπωρήθηκε ο Νίκος.

σκηνή υπαίθρια, σε κάνα θεατράκι, σε καμιά παραλία, σε κάνα μπιτσόμπαρο και δείτε Πασχάλη Σαρβανιτίδης τραγουδάει, ξέρω και τέτοια, μην το χάσετε, είναι αριστούργημα.

0: όταν ήμασταν πιο μικροί τα σνομπάραμε αυτά κάπως. Δηλαδή τα θεωρούσαμε πολύ φτηνιάρικα, έτσι, χαζοτράγουδα. Κακώς. Αλφα Radio στους 989. Μαζί σας εδώ.
1: Έφυγε το κορίτσι, ορφάνεψε τα γόρι.
0: Ο Θάνος Μπούπας είναι.

αφιερωμένο εξαιρετικά στο Τζόνι του Βαβούρα στην Αγία Παρασκευή εκεί και στο Γιάννη τον Πρόλαπα. Πώς τους θυμήθηκα αυτούς τώρα. Γεια σου Τζόνι. Α, και στο φίλο μου τον Νίκο Γιώργαλα. Ήταν οι Ολύμπιανς και είναι τα ίδια.

πριν που λέγαμε για τις φωτιές στον Κουαρά, που μάλλον τέθηκε υπό έλεγχο, ελπίζουμε οριστικά, και για τις πολλές επαναλαμβανόμενες φωτιές που έχουν γίνει στην Κερατέα και στα Καλύβια και σε όλη την περιοχή, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Εύβοια και στην Κεφαλονιά, πάρα πολλές φορές επαναλαμβανόμενες φωτιές και μεγάλες πυρκαγιές στα ίδια σημεία και στα ίδια δασικά συγκροτήματα, έχουν γίνει συλλήψεις και προσαγωγές πάρα πολλών εμπριστών. Το εξαμελίας πρέπει να το διαγράψουμε. Εμπριστές εξαμελίας δεν υπάρχουν. Υπάρχουν βλαμμένοι, ψυχοπαθείς, βαρεμένοι, ψυχασθενείς, άρρωστοι και εγκληματίες. Αυτή είναι η εκπρομελέτηση, η εκπροθέσεως εμπριστές. Αν έμπαιναν στην Μπουζού, στη φυλάκα, στη μέσα, στα Μπουντρούμια, 5, 3, 2 ή ακόμα καλύτερα 10, 15, 20 από όλους αυτούς τους εγκληματίες, θα είχαν λατωθεί πάρα πολύ οι φωτιές, έτσι, το ξέρετε. Η ατιμωρησία και η γελιότητα του «εντάξει μωρέ και τι έγινε και βάλτε ένα πρόστιμο 832 ευρώ» είναι η μεγαλύτερη βλακεία, η λυθιότητα που μπορεί να κάνει μια πολιτεία, ένα κράτος, μια κυβέρνηση. Έπιασες 200, είναι οι πιο πολλοί, είναι εξαμελίας. Δεν υπάρχει εξαμελίας. Με 8, 9, 10 μποφόρ και 40 βαθμούς θερμοκρασία δεν υπάρχει αμέλεια. Υπάρχει μόνο βλάβη στον εγκέφαλο. Πήγαινε τον και κάντου λοβοτομή. Κλείστονε μέσα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, σε ένα ηλεκτρολογείο, σε κάποιο και κάντου κάνουμε. Αυτό μια επέμβαση. Μη τυχόν και συνέλθει. Αλλιώς κλείστονε μέσα στο Μπουντρούμι. Να σου πω εγώ μετά πως θα προσέχουν οι υπόλοιποι.

0: Αυτό το χορεύανε πιτσιρικάδες στο δημοτικό κάτι, παιδιά που θυμάμαι.
1: Πώς με λατρεύεις και σ' αγαπώ.
0: Είναι τραγούδι του 1880 επί Χαριλάου Τρικούπη. New Hopes λέγεται το συγκρότημα, νέες ελπίδες.
1: Πες μου το πάλι.
0: Εντάξει, είναι ακουρδιστικά, όπως δεν πειράζει.

μετά ο Λάκης Παπαδόπουλος, η Μάμπα, η Δίπορτα, πολύ πολύ ωραία. Έχουμε αρχίσει εσκαλίζουμε παλιά τραγούδια και τα ξαναφτιάχνουμε με νέο περιτύλιγμα. Ωραία είναι. Αυτό είναι βέβαια όλο δικό του, δεν είναι

θα κάνουμε αυτό με τα δαχτυλάκια ή με τα εξαιρετικά. Άρα, εντάξει. Σταυρός Κότα. Δεκαεφτά λεπτά πριν τις 7.

0: Να και μία από αυτές τις υπέροχες διασκευές που λέμε, παλιά τραγούδια της δεκαετίας του 50 και πιο πριν, και βγάλε δηλαδή. Στάθης Δρογώσης, παρακαλώ περάστε.
1: Μπορεί να σε φέρε τα γέρι της Μαργαρίτες.

0: μπορεί να σε φέρε τα γέρι. Τις μαργαρίτες
1: μπορεί να σε φέρε τα γέρι. Πάνω που λέει πάνω σε φέρε τα γέρι, πάνω σε φέρε το κύμα. Έσκασε ο ακατανόμαστος, ένας γνωστός μου, όπου έχει διατελέσει για πρωθυπουργός, και το είδα ξαφνικά να μου και λέω εσύ, ο αυτός είναι, πως γέρασε, σαν τον παππού μου έχει γίνει.
0: Ήρθες αργά στον δρόμο της ζωής μου,
1: Πινόκιο.

0: ajustati.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Άσπρησε ο καημένος μου, με άσπρησε. Αυτός ο γνωστός μου παλιός. Ήταν και πρωθυπουργός εν διάστημα. Αλλά ο λύκος κι αν γέρασε και άσπρισε η κεφαλή του, πώς θα λέει. Το λαμπερό βλέμμα έχει μείνει, αυτό το που πετάει φωτιές, ένα σπινθυροβόλο βλέμμα.

Καλογερόπουλος, εκτός από εξαιρετικός ηθοποιός, ήταν και, πώς να σου πω, και λάτρης της μουσικής και έγραφε τραγούδια, τραγούδαγε πολύ καλά. Γούσταρε πάρα πολύ τα ρεμπέτικα για τα παλιά τραγούδια και κάναμε μαζί και το σχέδιο να κάνουμε τα 50s, τα 60s σε συναυλίες περιπλανόμενες και περιφερόμενες.

Αυτό είναι από αυτά τα τραγούδια, τα λατινοπρεπή, τα ωραία χορευτικά, πρασινοκροτήρι και τέτοια, και σε μια πάρα πολύ ωραία μεταφορά στα ελληνικά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία.

0: Μες στην αγκαλιά.
1: Υπέροχη Μαριανίνα Κριεζή έχει γράψει τα λόγια.
0: Μες στους πασατέμπους λάμπει, σα ρουμπίνι, σα διαμάντι.
1: Και αυτή μας ακούει από μακριά.
0: Του έρωτά μου.
1: Και η Αρλέτα μας ακούει από μακριά.

0: Τα πασχάλια τα χάνουμε συχνά, τα στραγάλια.
1: Τα αυγά και τα πασχάλια τα χάνουμε, τα στραγάλια και αυτά τα χάνουμε καμιά φορά. Γενικώς πολλά πράγματα τα χάνουμε και τα χάνουμε λίγο-λίγο και μετά τα χάνουμε και τελείως, ας πούμε. Αλλά βλέπουμε, υπάρχει ελπίδα, παιδιά, μην φοβάστε, μην ανησυχείτε. Είδαμε σε πρωτοσέλιδο σήμερα στα νέα, λέει ότι η ζάχαρη βοηθάει πάρα πολύ στο να μην τα χάσουμε. Η μείωση των ποσοτήτων ζάχαρης που τρώμε, δηλαδή λέει για το Αλτσχάιμερ και για την άνοια και για όλα αυτά που τα χάνουμε και που μερικοί ήδη τα έχουν χαμένα και εμείς τα έχουμε χαμένα μερικά, τα μισά τουλάχιστον. Κλειδί η ζάχαρη, έτσι, να το θυμάστε, σημειώστε το. Αν μειωθεί η ζάχαρη, έχουμε 46% χαμηλότερο κίνδυνο για Αλτσχάιμερ και 27% χαμηλότερο κίνδυνο για άνοια. Τώρα, σε μια άλλη εκπομπή θα αναλύσουμε ποια είναι η διαφορά της άνοιας από το Αλτσχάιμερ. Και ποια είναι η διαφορά που έχει το Αλτσχάιμερ από το Έμενταλ. Λοιπόν, ελαττώστε τη ζάχαρη, έτσι. Να μην ξεχνάμε, να μην ξεχνιόμαστε. Για να θυμόμαστε αυτά που πρέπει να θυμόμαστε.
0: Θα γλιστρήσεις το στραγάλι και θα πέσεις.
1: Αυτά που πρέπει να ξεχάσουμε, θα το βρούμε το κόλπο. Θα σας πω, έχω κάτι να σας προτείνω. Μαρινέλα Κρυεζή και Λάκης Παπαδόπουλος και η Αρλέτα, λίγο πριν το τέλος, μας έχουν μείνει μόνο 6 λεπτά και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα αγαπημένο μας θέμα. Το έχουμε χρησιμοποιήσει για σήμα, έτσι ξεκίναγαν κάτι, ξεκινούσαν, αν θέλετε, ξεκινούσαν, διαλέγετε τη φόρμα της λέξης, ξεκινούσαν κάποιες εκπομπές που λέγονταν κινούμενα σχέδια, λέγονταν εκείνες εκπομπές. Ήταν πριν από 240 χρόνια. Η μουσική είναι από την ταινία Λόλα. Και είναι η μουσική, βέβαια, Σταύρος Ξαρχάκος.

Αυτό το θεματάκι για το Αλσχάιμερ και την άνοια σε σχέση με τη ζάχαρη θα το κρατήσουμε, γιατί να το μελετήσουμε λίγο. Γιατί εγώ αυτό με τη μείωση της ζάχαρης και τη μείωση του αλατιού δεν το πάω καλά. Αν και πολλοί τώρα τελευταία ως προς το αλάτι λένε ότι, λέγανε παλιά ότι όχι αλάτια, γιατί αυτό θρομβώσεις και τα αρθρετικά και αυτό και τέτοια και γενικώς το αλάτι. Αλλά οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι το αλάτι κάνει καλό, οπότε και οι επιστήμονες έχουν δικαίωμα να αλλάζουν γνώμη. Έτσι, το μελετάνε λίγο καλύτερα και βλέπουν ότι κακώς ψηφίζανε το όχι αλάτι, τώρα ψηφίζουν αλάτι. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, στις κοινωνίες και σε όλων των ειδών, τις ψηφοφορίες και σε όλα αυτά. Τώρα που είπα ψηφοφορίες και αυτό, περιμένουμε πώς και πώς, ρε παιδί μου, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι να στανιάρουμε λίγο, να πέσουν να βρέξει τίποτα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Πώς καταφέρουμε και πάμε για διακοπές, γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ να πάω διακοπές ούτε στα αντικήθυρα. Και εκεί που πήγαινα τώρα δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τελευταίο τραγούδι τραγουδάει ένας φίλος μου. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Θάνο, γεια. Φεύγω. Κάνω αυτό με τα δαχτυλάκια μόλις έχω φύγει. Λοιπόν, η μουσική είναι του Νότι Μαυρουδί. Φιλιά. Ευλόγησον.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

ακούτε Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δω.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

σκοτεινά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι...

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.